0: Να με πάρει τηλέφωνο, ξέρω πως από ό,τι μου κατέβασε στην Αθήνα.
1: Ούτε γιορτές, ούτε για ευχές, ποτέ. Μόλις σας δουν την ανάγκη, κάτι.
0: Είχα κάτι σοβαρό και ήρθα να με βρουν στο σοβαρό.
1: Αλλά εκεί φταίσαι εσύ, Νίκο, να το ξέρεις. Που σηκώνεις το τηλέφωνο ή που το σηκώνεις, εκείνη την ώρα πρέπει να το πεις κατάμουτρα. Αυτό και αυτό. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν με θυμόσουν, δεν με πήρες να με θυμηθείς, δεν με πήρες να πιούμε ένα καφέ σαν φίλη. Το θυμήθηκες στις δύσκολες στιγμές.
0: Το είπα και φίλε και τον πατέρα του, είπε χιλιά λόγια. Λέει, δίκιο, τι να του κάνω.
1: Και όχι μόνο αυτός, όλοι.
0: Και άλλοι τώρα, αμέτρητοι.
1: Πολλοί είναι στο ξεκίνημα της καριέρας του και τυχαίνει να έρχομαι εγώ μαζί σου, να πάμε για ένα καφέ, για ένα φαγητό και μου λες ότι αυτό και αυτό θα τον προωθώ, τραγουδάς αυτό το μαγαζί, του γράψε το τάδε τραγούδι. Μετά από μισό, ένα χρόνο, δύο χρόνια γίνονται φίρμες, τραγουδάνε σε ευρωσμένης αξίας μαγαζιά, έχουν αποκτήσει μια αξία, έχουν μια οντότητα, πώς να το πω, αναγνωρισιμότητα και μετά σε ξεχνάνε.
0: Μα τους περισσότερους βάλαμε και πέραν μεροκάμπτο.
1: Και όταν, ακριβώς, και όταν έρχαμε στο...
0: Και δεν ήρθα να πούνε, παιδιά, πάρτε 5 ευρώ να πάρετε ένα καφέ.
1: Ναι. Ούτε και όταν έρχαμε στην δυσάρεστη θέση να σε ρωτήσω, Νίκο, τι έγινε αυτός, τι έγινε εκείνος. Μου λες, εντάξει, καλά είναι, βρίσκεται εκεί, αλλά ναι, δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τι κάνει, πώς είμαι, ζω, πέθανα, υπάρχω.
0: Ναι, και να σου πω κάτι και στήλω. Και πόσοι άλλοι τους κάναμε φίρμες και μετά εξαφανιστήκαν. Γιατί αυτό έτσι είναι, ξέρουμε, έτσι πάει. Δεν μένει.
1: Δεν σηκώνουν τηλέφωνα, κάνουν ότι δεν σε ξέρουν, σε βλέπουν και κάνουν ότι δεν σε είδαν. Είναι γνωστά, εντάξει. Ελάχιστοι είναι αυτοί που διαφέρουν, νομίζω, που πραγματικά ακόμη και όταν φτάσουν σε ένα επίπεδο Α, είναι ευγνώμονες και παραδέχονται ότι κάποιος άνθρωπος τους βοήθησε να γίνουν αυτό που είναι. Και φυσικά είναι προς τιμήν τους, έτσι. Γιατί όλοι από το μηδέν ξεκινάνε. Κανένας δεν γεννήθηκε στην κορυφή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σιγά σιγά σταδιακά κάνεις βήματα και φτάνεις στην κορυφή. Όλοι από κάποιους βοηθηθήκανε. Είτε με στίχους, είτε με μουσική, είτε που τους προωθήσανε σε μαγαζιά, σε κέντρα διασκεδάσεων. Πάει λέγοντας. Αλλά έτσι, είπαμε, είναι ελάχιστοι. Με τη μία στα δάκτυλα ενός χεριού αυτοί που πραγματικά παραδέχονται και είναι ευγνώμονες και όχι αχάριστοι. Και έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα για έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του. Γιατί αυτό είναι το λιγότερο, έτσι. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για υλικά χαρίσματα. Να πεις στον άλλο, πάρε αυτά τα λεφτά γιατί με βοήθησε ή πάμε να πιούμε ένα καφέ, να φάμε και να, κάνω εγώ να σου κάνω το τραπέζι. Μιλάμε για ένα απλό ευχαριστώ. Που είναι του Θεού, έτσι, και που ο άλλος θα νιώσει μια ηθική ικανοποίηση. Θα σου πει, ορίστε, είδες, ο άνθρωπος αυτός εδώ δεν είναι αχάριστος, όντως εκτιμάει ότι εγώ στάθηκα κοντά του και έγινε αυτό που έγινε από μένα. Αυτό είχα να πω.
0: Οι καλλιτέχνες δεν εκτιμούν τίποτα, να ξέρεις. Το ξέρουμε χρόνια αυτό το τροπάριο της Κασιάνης που λέμε, με την απλή λαϊκή γλώσσα.
1: Ξεχνάνε εύκολα βασικά, Νίκο. Αυτό είναι νομίζω.
0: Ξεχνάνε εύκολα. Πάμε να ακούσουμε λίγο πρώτο τραπέζι.

0: πιο ωραία μόνο κουσταδόμαστε με σταμάτη γονίδι του. Το φίλο μου, δηλαδή κάτσε το να δει ρέμο τι
1: ήταν. Κορυφή ο ένας, κορυφή και ο άλλος. Έτσι δεν το συζητάμε. Εντάξει, εμείς έχουμε την καψούρα μας, την αδυναμία μας. Ποιος είναι ο Αντώνης Ρέμος?
0: Ο βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού. Σταμάτη γονίδι.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς να δει εδώ.
0: Με όλα τα λεφτά, φίλος και αδερφός και χρόνια. Και δεν το παίζει καμιά φορά όταν με βλέπει. Που αυτός κανονικά μπορούσε να το παίξει.
1: Ναι, καλά, δεν ανέρει κανένας.
0: Πήγα στην Αθήνα στο καμαρίδι και μου λέει: αδερφέ, το καμαρίδι δικό σου άραξε εδώ δίπλα μου. Άπλωσε την αρίδα, δικιά σου καρέκλα. Τώρα τι άπεις. Άνθρωπος είναι ιστορία τώρα. Ο άλλος τι. Ο ένας έχει, κοντά 40 δίσκους, ο άλλος έχει 20. Τώρα τι να πω. Όταν φτάσεις στους 40, δηλαδή και γύρω στα 65-67.
1: Εντάξει, δεν συγκρίνουμε τώρα καλλιτέχνη με τον άλλον. Άλλοι ο Ντότ το ένας, άλλοι ο άλλος. Άλλος καλλιτέχνης ο Ρέμος, άλλος ο Γονίδης, έτσι, εντάξει. Και δεν απευθύνεται το ίδιο κοινό. Καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, έχει το δικό του δρόμο.
0: Να μαζεύει τις πατάτες του
1: Ιρακού. Έχει, δεν τα λες καλά. Κώστα, δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Βάνης.
0: Αυτά με εκείνα. Κούσα καμία Γερμανίδα, τσαλακούρες πάνω τίποτα. Γιατί έμαθα Γερμανίδες το γράμμα, το μπάκι, το φέρνουν.

0: Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία τον κόσμο εδώ.
1: Τράβα μια φωτογραφία του Στέλιου εδώ δίπλα, που κάθεται δίπλα, ας πούμε. Στέλιο, λοιπόν, είδες ο φίλος μου Δημάκης ποια καρέκλα με βάλει. Εκεί λέει, εκεί η δικιά σου αυτή είναι η καρέκλα. Ναι, η δικιά του καρέκλα σηκώνεται και βάζει κάθε με εμένα. Τώρα τι.
2: Γέλασα την προηγούμενη φορά στο Δημάκη που έγινε το μπέρδεμα με το ψέφερε το τσάι.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκεί είχε πολύ γέλιο.
1: Εμείς είπαμε ούσκι καρδού και έφερε τσάι. Καλό φίλε, καλό και το τσάι.
0: Αυτή την ώρα που στα μάτια το
1: κοιτάζει.
0: Να τη στυλίγουν όταν εμένα
1: τα αγκαλιάζει. Φωτογράφε.
0: Φωτογράφε μου την τέχνη σου να βάλεις. Την προδοσία της έχρωμη
1: να τη βγάλεις.
2: Εκείνη τη μέρα γίνανε αρκετά ευτράπελα εκείνη τη βραδιά. Τα άλλα τα κορίτσια χάσαν τα λεφτά τους.
1: Εντάξει. Και έξι, άμα καμιά φορά δεν σου βγαίνει, ό,τι και να κάνεις, δεν βγαίνει.
2: Μα είπαν ότι από την πρώτη μέρα διαμονής στη Θεσσαλονίκη τους έτυχαν στραβά. Μία με το ξενοδοχείο που είχαν πάει και τελικά έγινε μπέρδαμα και δεν έκλεισαν εκεί. Φύγανε, τελευταία στιγμή βρήκανε στο κάτω του Εγνατία.
1: Πού είσαι Εγνατία, στο Ηλέκτρα.
2: Στο Ηλέκτρα, ναι, στην Αριστοτέλους. Το δεύτερο έγινε με τα λεφτά που χάσανε λίγο πριν βγούμε. Έχασε μία η κοπέλα τα λεφτά της.
1: Μετά πέντε, τι έβγαινε, έβγαινε μεταξύ πίσω μετά.
2: Ναι, φύγανε μεταξύ.
0: Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
1: Να στείλουμε χαιρετίσματα και του Γαρού. Γαρού, έχω το φίλο εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω το φίλο εδώ πέρα το Μπουλό. Λοιπόν, Γαρού, και μου έλεγε ότι δεν κάνει τίποτα έτσι από μια. Λέω, γιατί λέει δυο-δυο αυτό λέει. Και κανονίσει λέει, πάρτε με τηλέφωνο αυτό, εγώ άλλο δεν μπορείτε εσείς. Λέω, εντάξει, αυτό θα κάνω εισήγηση στο Στέλιο.
2: Ο Γαρού κάθεται το βράδυ, βλέπει εκεί τους αγώνες στο NBA στην τηλεόραση, αμερικάνικο μπάσκετ.
1: Ναι,
2: και το πρωί δεν ξυπνάει, ξυπνάει 12:00 η ώρα. Έτσι χάνονται τα ραντεβού.
1: Δύο πάντα ραντεβού.
2: Ένα.
1: Περιμένω πελάτη σας.
2: Πάει μετά απόγευμα τα ανοίγει. Και ό,τι πιάσει.
1: Ό,τι πιάσει.

0: Λοιπόν, πάμε να αναφέρουμε έτσι τα χαιρετήματά μας και στο Λούφτενσχάι και στον
1: Κούστα. Λούφτενσχάι,
0: Λούφτενσχάι.
1: Δεν το λες σωστά ποτέ. Απίστευτο.
0: Να σου κάτι, κάτσε ρε σε λίγο δηλαδή τώρα. Άμα έρθει ας πούμε ο Γερμανός στην Ελλάδα και πάει ας πούμε στο Φιλότα, θα το πει σωστά το Φιλότα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει Φιλότα εύκολο, υπάρχουν άλλα πολύ πιο δύσκολα.
0: Θα πει ξέρω εγώ στο Άνω
1: Κολοκοτρονίτσι.
0: Όχι, Άνω.
1: Έχει εντάξει πολύ.
0: Έχει πολλά αυτά.
1: Λούντενσάιντ, ναι, είναι δύσκολο γιατί έχει πολλά.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τώρα για το φίλο μου τον Χρήστο Μογολίδη που ήταν εδώ.
1: Θα βάλει και κάποια τραγούδια που ζήτησε ο Κώστας. Λέει παραγγελιά, την φέρει σε πέραση. Κάποια τραγούδια που θέλει να ακούει.

Καλή αγάπη. Γεια σου ρε Χριστάρα. Κλαράκι μου Χρυσοβολίδης. Ήρθε εδώ, πήρε τηλέφωνο, λέει αδερφό, δεν μπορώ, λέει. Αν δεν δω τον αδερφό μου, λέει, Θεσσαλονίκη.

Πάμε με τον άλλον γιο μου και ο γιος ο Χρυσοχολίδης και ο Νίκος Βέρτης αλλάζει γιος μου. Και τους δύο τους έχω, παιδί μου, πνευματικός πατέρας στο τραγούδι.

0: ξέρεις την Τετάρτη που ήταν ο Χρήστος Γολίδης μέσα στο ξενοδοχείο στο ΜΕΤ και ποιοι ποδοσφαιριστές ήρθαν όλοι της ελληνικής εκεί πέρα με τον Βόκο, τον Βόκολο το θυμάσαι Παναχναϊκού ήταν αυτός πολύ καλό παιδί και μου έλεγε τις αλητίες στο ποδόσφαιρο
1: ο Λεωνίδας, ο Βόκολος, ναι, Φαλακρός,
0: ναι. Ναι, και μου έλεγε τις αλητίες στο ποδόσφαιρο.
1: Από τους λίγους καθαρούς έντιμους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αυτό με
1: έλεγε. Πολύ... εξαιρετικό παλικάρι. Ναι. Με ήθος, με αξιοπρέπεια.
0: Και μου έλεγε για τους πρόεδρους. Του λέει να πάρει το βάρο του πολύ βρωμιά.
1: Εντάξει.
0: Μήπως για όλους τους πρόεδρους. Ο καλύτερος σκότωσε τη μάνα του.
1: Ναι, κάπως έτσι. Λέει ο Κώστας, σήμερα είδα λέει τον Μπάρι λέει στην τηλεόραση. Τον είχαν καλεσμένο σε μια εκπομπή και σκέφτηκα λέει τον Νίκο.
0: Α, τον Μπαρούλη.
1: Ναι.
0: Τον Πιτσιρίκο, λέει τον Μπάρι. Θα βάλουμε τραγούδι μετά του Μπάρι. Κάπου το έχω τώρα, θα τα βρούμε εμείς τα χωρίς. Πού είσαι, ποιο κανάλι του έχει, δεν μας είπε.

0: σκάσει επανάσταση. Ορίστε, Στέλιο, παίζουμε χολίδι, σύγχρονα τραγούδια. Αυτά είναι και εμπορικά, δεν είναι. Αυτά είναι πολύ εμπορικά.
1: Είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε καλλιτέχνη.
0: Πολύ,
1: πολύ καλή σκηνική, καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί.
1: Εξαιρετική
0: και...
1: σκηνική παρουσία. Κάτι... Ωραία φωνή και πολύ ωραία τραγούδια, έτσι. Άκρος επιτυχημένος καλλιτέχνης.
0: Ναι,
1: και... ανερχόμενος έχει... τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Έχει κάνει επιτυχίες. Στο Χρήστο, μπράβο, α πούμε.
1: Εδώ να πούμε, Νίκο, ότι στο κανάλι Ε με έστειλε ο Κώστας ότι ήταν ο Πάρης στις 5 ώρα σήμερα το απόγευμα τον είχαν καλέσει.
0: Το απόγευμα τον είχαν. Εντάξει, παρούσα να ψάχνω να βρω και τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Οικονομόπουλο, κατάδυση ψυχής.

Αυτό το κατάρτιση ψυχής, Στέλιο, το έπαιζα πρώτος εγώ. Πριν ακόμα βγει. Το είχε δει ο επιχειρηματίας, το έπαιζα πρώτος. Δηλαδή είχε κάνει ένα σπίτι. Και μου λέει ο φίλος μου, ο Θανάσης του Παπαγεωργίου, μου λέει: Νίκολα, θα σου δώσω το τραγούδι του Νίκου, του μικρού μου, λέει, που θα πάρει την πλάκα. Αυτό το ζυμπέκι.

0: Η ψυχή. Τι είπες, σε λέω.
1: Λέω χθες που βγήκες, που έκανες την καθερωμένη παρατζάδα από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, πώς ήταν η κίνηση?
0: Ο Κορομόνος είχε κόσμο. Και ο Αντύπας άνοιξε, αλλά δεν γεμίσει χθες.
1: Αντύπας, ε? Στο Voice?
0: Στο, όχι, στο Magic.
1: Α, ναι, ναι, στο κλαμπ, ναι, πάλι, ναι, το κλαμπ.
0: Ναι, δεν, ναι, ναι, ναι. Α, δούμε, α, το Σάββατο γεμάτα είναι όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι χθες, η Παρασκευή είναι η μέρα κλειδί.
0: Σλάβη, η Παρασκευή
1: είναι η μέρα κλειδί για μένα, για να φανεί αν κάποιο σχήμα τραβάει, είναι η Παρασκευή.
0: Ο Δημάκης είχε κόσμος, ήταν γεμάτος.
1: Να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κάτω.
0: Ναι, το κάτω. Ο Οικονομόπουλος με αυτά τώρα. Και...
1: Ο Οικονομόπουλος κάτω, ήταν όλο γεμάτο.
0: Γεμάτος ήταν, κάπου πίσω δεν είχε. Ναι. Αλλά είχα σχολεία πολλά.
1: Α, είχα σχολεία,
0: σχολεία.
1: Μαμούνια πήγε.
0: Δεν πήγα. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν είχε πολύ κόσμο. Γιατί και αυτή δεν είχε κόσμο. Και φάνη ήταν λίγο πεσμένη. Γενικώς, για να βάλουμε λίγο και τον πάρη.
1: Στο άλλο, είναι... ποιος είναι στο άλλο? Στο stage είναι κανένα σχήμα τώρα?
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον πάρη, έτσι, να τα φέρασουμε στον Κωστάκη στη Γερμανία.

0: Και αυτός ο γιος μου Πάρης, που είναι παιδί, πνευματικό παιδί. Βέρτιες.
1: Άρα μη λες μόνο για το Λαμπρόπουλο και εσύ πολύ τεκνώσεις.
0: Πολύ τεκνώσεις. Πολύ πράγμα ρε πλέον. Εκεί με το Βέρτι με είδες εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ένας κοιτάζει αλλού, άλλος κοιτάζει αλλού.
1: Καλά, αυτή η γραφεία είναι όλα τα λεφτά.
0: Δεν μπορεί να πεις όμως. Δεν μπορεί να πεις, αλλά...
1: Από φέτος είναι, το καλοκαίρι, ε. Α, μπράβο. Ξέρεις που το κατάλαβα. Yeah. Από πού λες.
0: Το πατέρα του Βέρτι.
1: Μπράβο, από τον τίσμα του Βέρτι. Αυτό θυμάμαι, αυτό δεν το μπορείς.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά είδες, τον φίλο από πίσω. Ναι. Ένας πιάνει το σβέρκο και άλλος πιάνει την πλάτη. Του λέει, πιάνει την πλάτη.
1: Αυτό μου θυμίζει, πώς το λένε, τη ζωγραφική που κάναμε μικρή αφηρημένη τέχνη. Εσύ κοιτάς κάτω το. Πού κοιτάς, δεν ξέρω. Με τον Μπεγκλέρι στο χέρι. Ο Βέρτης τραγουδάει, κοιτάει το πάνω.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο το Αιτός Ναγίες επιτέλους με τον Βασίλη Τερλέγκα, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει Βασίλης Τερλέγκας και Νίκος Βάνης.

0: Δώσε ρε παιδί μου ανέβα. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Λάζαρο και την Ελένη. Έχεις και την Βασιλική στην Αθήνα και τον Παναγιώτη. Και τον άλλο Παναγιώτη, τον Μητσινίκα. Και τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Μπατσάρα. Φίρμα μεγάλη ο Μπάμπης.
1: Μητσινά, με δώσεις και όλα χρειάζεσαι μετά μου στο Μητσινίκα, φιλαράκι μου. Ποιος χαθήκαμε, πολύ καιρό είχα τον δω.
0: Και αυτός τι έχει.
1: Τι έγινε, δε, έκοψε και τα νυχτοπερπατήματα, τις εκτερινές εξόδους, τίποτα, ε.
0: Η δουλειά του
1: έχει.
0: Η δουλειά του έχει ρίξει πολύ.
1: Ναι, εντάξει, ένα Σάββατο βράδυ όλοι έχουμε.
0: Κουρασμένους.
1: Και Σάββατο βράδυ μέσα κάθεται, δηλαδή. Δεν μας τα λέει καλά.
0: Πάμε να

Λάθος, λάθος. Έχει πρόβλημα το CD. Θα σου ξαναβάλουμε άλλη μια φορά. Θα ακούσουμε το Αγίου Σταγίου, γιατί

0: Ο Μπάμπης Λάκησε στη στροφή. Δεν είπε αυτό το Σάββατο θα έρθει για εκπομπή.
1: Ναι, ο Μπατσάρε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας, λαμογιώτης.
0: Τι έκανε στη στροφή για αυτός. Μόνο εγώ είμαι εδώ.
1: Να σου κάτι,
0: παρόν,
1: άκουσα κάτι
0: το, όπως δεν με καλείς.
1: Στέλιο, άκουσα κάτι. Το ραδιόφωνο δεν το αγαπάς.
0: Ναι.
1: Ξέχασε το. Δεν είναι...
0: Ναι, έτσι πάει. Γενικά δηλαδή, στη ζωή σου όταν κάνεις πράγματα που...
1: Άκουσα κάτι. Το ραδιόφωνο
0: μακαρία...
1: δεν έχει λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι αν πει... Παραδείγματος χάρη, πολλή παραγωγή, ρε παιδί μου. Πάει στο ραδιόφωνο, να το πούμε αυτό στέλνω. Για τα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά στο ραδιόφωνο, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι χρηστικό επάγγελμα.
1: Δεν είναι επάγγελμα για να βγάλετε λεφτά.
0: Το χόμπι σου κάνεις, κάνε εξοικονομήσεις και μια-δυο δραχμές.
1: Και αν βγάλεις και 100 ευρώ, καλοδεχούμενο, 200 ξέρω εγώ. Που αυτά είναι.
0: Πολύ δημόσιες σχέσεις.
1: Αυτά είναι άπιαστα.
0: Ναι, ναι, γνωρίζεις κόσμο.
1: Παλιότερα τα πιάνεις και 200 και 300.
0: Όταν σας προηγούμε το ραδιόφωνο, όντως ήταν πολύ καλύτερη σχέση.
1: Όχι, τα έπαιρνες. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Άρα πρέπει το ραδιόφωνο να το αγαπάς. Γιατί αν δεν το αγαπάς, σε αφήνει το ραδιόφωνο. Δηλαδή, από το ραδιόφωνο κερδίζεις πολλά μέσα στις δημόσιες σχέσεις, κόσμο γνωρίζει το ένα άλλο. Το ραδιόφωνο δεν είναι παιδιά. Γιατί πήγε ένας σε ένα ραδιόφωνο και λέει: δεν με πλήρωσαν. Έκατσε 4 μήνες, έβγαινε. Κατάλαβε.
0: Ελληνάχη, αντοχή.
1: Κατάλαβε το λόγο, έτσι. Δεν σου λέω. Σε ένα ραδιόφωνο. Δεν σου λέω. Φίλο ήταν παλιά. Συνεργάτη παλιά.

Πάμε και με τον Μπάρο Γκιάμο που θα βρίσκεται στο Ανόβερο 7 του μηνός, 7 Απριλίου. Σταματάει από εδώ και μετά ξεκινάει πάλι Αθήνα, να ξέρεις. Σταματάει Αθήνα, δεν το πας ξεκινάει. Πάμε με ένα live 2-3 τραγούδια, ακούσουμε τον Πάνο.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Κιάμο που θα είναι η Γερμανία αυτά του μηνός, Κώστα. Στο Ανόβερο θα
1: είναι. Πέστον για να πάει.
0: Πήγε μια βόλτα.
1: Μ' αρέσει. Εκεί. Πηγαίνει αυτό στου καλλιτέχνε να πει.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω πόσο μακριά είναι το Ανόβερο από εκεί που είναι.
1: Α, δεν ξέρω ακριβώ. Θα μα πει, α στείλει ένα μήνυμα. Στείλει να μα πει πόσο η απόσταση είναι χιλιομετρική.
0: 7 του μηνό και νομίζω είναι Πάσχα του Καλοδοθολικών, γι' αυτό πάει ο Κιάμος.
1: Ο άλλο τι λέει,
0: ο Απατεώνα, ο άλλο. Ο Χρυσοβαλάντη, ο Απατεωνίδη. Από τι λαμού γι' αυτό. Αυτό θα κλείσει τον ένα, κλείσει τον άλλο, και άλλο ο Απατεώνα.
1: Ρε, δεν με φοβάται να λέει τέτοιο ψέματα δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Πολύ ψέμα.
1: Σαν να πάω τώρα στα καμαρίνια, α πούμε, του βρεθήκα να αρχίσω να μιλάω σε μια γνώση και να λέω ότι έκλεξα αυτόν, έκλεξα τον άλλο. Εντάξει, δηλαδή να λε ψέματα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.
0: Και τις παραμύθιες είμαι όλους. Και γύρω με ρεζίλα, άσου.
1: Δεν μέσα νομίζω, ρε Νίκο.
0: Μίλησα με τον Βολίδη, μίλησα με τον Οικονομόπουλο μόλις. Κατ' ο Αθηνάς.
1: Και θήκαμε. Δεν έχει λεφτά.
0: Παραμύθια ήταν όλα, εντάξει. Μπορεί να έχει ένα μέρος που τώρα μου για τον Κιάμου και περιμένα να πάρει λεφτά να κάνω τον τουρουτούρου. Τι ας πω.
1: Νομίζω στο ανώδωρο αυτός μου υποτίθεται. Αυτός δεν έλεγε ότι είναι.
0: Αυτός είναι, αυτός τον πάει τον Κιάμου, τώρα να δούμε τι θα έχει. Κάτσε να δούμε όταν πάει ο Κιάμου. Όταν γυρίσει να μάθουμε τι έγινε. Κάτσε να δούμε όταν γυρίσουν.
1: Καταπολύτω
0: να δώσω. Πάμε τον Πάνο Κιάμου.

0: Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει.
1: Πάντως, Στέλιο, φάγαμε παπά από πολλούς, θα ξέρεις. Έχω φάει παπά από πολλούς. Κάτσε πολλούς, φτιάξε μου.
2: Καλά, αυτό να απλά εντάξει.
1: Εντάξει, το γνωρίζεις.
2: Εκτεθήκαμε μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι, το γνωρίζεις εδώ και μετά εκτεθήκαμε πολύ ο κύριος. Στην Αθήνα εκτεθήκαμε πολλούς. Δηλαδή και άλλους, κάτι άλλος που βγάζει μέχρι από παλιότερα, που ένα τραγουδιστή που μετά έγινε αγρότης, αν δεν μάζει.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα, άλλος δεν πατζίσκει. Τους κράζουν τώρα από τον αέρα για να τα ακούν.

Λοιπόν, πάμε για τον Μαρίνο Άνω Κάτω, ρε, που μου έχει γίνει η ζωή μου Άνω Κάτω. Γεια σου ρε Μαρίνο, εκεί στην Κύπρο. Σε μουσική Γιώργο Μουστάκα και φυσικά στίχους Νίκο Βουγάνη.

0: αλλά.
1: Πώς θέλει, δεν μου πει πώς άκουσε το Μαρινού, καλώς.
0: Ναι, δυνατός, πολύ ωραία φωνή. Ακούγεται ευχάριστα.
1: Τον έχει γνωρίσει,
0: τον έχω γνωρίσει, ναι. Βέβαια δεν τον έχω δει να τραγουδάει από κοντά, αλλά τον έχω γνωρίσει. Ναι, σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικό παιδί. Μάθησε τις καλύτερες των εντυπώσεων, οφείλω να ομολογήσω.
1: Είσαι μαλάκι και αυτού,
0: ναι, ναι. Τώρα δεν αυτό που στην Κύπρο είναι τώρα.
1: Κύπρο,
0: μάλιστα. Τα χαιρετίσματά μα να περνάει καλά το παλικάρι.
1: Ήταν και εδώ, έκανε εξτρά εδώ. Πρόσφερα,
0: μπράβο, εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους σας, να χαιρετήσω όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτρες. Και ακούμε έτσι τον Αργυρό, Κωνσταντίνο Αργυρό, που εμφανίστηκε αυτό στο Ποσειδόνιο στην Αθήνα μαζί με τον Μπάρη και έτσι με τη Χατζίδου. Και με πολύ ωραία έτσι θέματα εκεί στο Ποσειδόνιο, έτσι για να ξέρετε και πέντε πράγματα για τη διασκέδαση.
1: Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα.
0: Πάμε και σε καινούργια και σε παλιά τραγούδια να αλλάξει. Θα κάνουμε τώρα να αλλάξει λίγο, να δούμε πριν πώς πάει.
1: Αυτά που δεν πιστεύεις, αφού και εσύ το ξέρεις.
0: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες ανά τον κόσμο που και να μ' ακούτε. Διότι ακούτε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Παραγγείλω ότι τα λέω καλά. Πες μου, διόρθωσε με.
2: Μια χαρά τα λέτε. Σε στην Άγδα Σιδηρώνα, Νίκο, έχει τρομερά σχήματα κάτω στην Αθήνα.
0: Έχει χαμός η Αθήνα, έχει πολύ πράγμα.
2: Έχει πολύ πράγμα και έχει.
0: Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα.
2: Ξέρετε, διαπίστωσα φέτος ότι έχει τετράδες καλλιτέχνες.
0: Ναι,
2: έχει. Ας πούμε, Χολίδης, Καλίδης, ξέρω, Γαρμπή και ακόμα ένας.
0: Ναι,
2: στο άλλο έχει άλλοι τέσσερις. Στο άλλο άλλοι τέσσερις.
0: Κάτω έχει πράγμα.
2: Όπου εδώ τίποτα δεν έχει. Δεν έχει.
0: Η Θεσσαλονίκη φτωχομένη.
2: Ο πρώτος ήρθε, Νίκο.
0: Όχι. Δεν έπεσε ο Μπερδές.
2: Δεν έπεσε ο Μπερδές.
0: Να της πεις

0: Είδες τις έχω βάλει, τη μουσική έχω βάλει πάνω και πάνω. Άρα σε φτιάξω.
1: Ποιο να φτιάξω, προσπαθώ να δω ποιο είναι το κομμάτι, να ακούσεις. Να καταλάβω ποιο είναι το κομμάτι.
0: Για ακούστε λίγο εσείς οι ακροατές και ακροάτες.

0: Για ακού τραγούδι που σε έβαλα. Νύχτα με στα μάτια. Σαν την είδα με στα μάτια. Παναγιώτη δεν μπορεί να πεις. Την αγάπη σα τρελά.
1: Μου έχει κλέψει την καρδιά.
0: Η Μαρία.
2: Μαρίνα.
0: Η
2: Σαλονίκη.
0: Γεια σου, ρε Σαλονίκη.
2: Σαλονίκη, μάλλον. Φτωχομάνα.
0: Φτωχομάνα, Σαλονίκη.
2: Ήμουν ένα στρατό, Νίκο. Ήμουγα ένα διάστημα, είχα υπηρετήσει και στο Βόλο. Ήταν ένα μάγειρα εκεί. Μου λέει, πού είσαι. Σαλονίκη. Άρε, Σαλονίκη, με λέει, φτωχομάνα.
0: Αυτό μα έμεινε μόνο.
2: Από τότε φτωχομάνα με.
0: Άσε με τα λέγεται μόνο αυτό μας είναι. Μας δουλεύουν όλες τις ώρες. Πάμε.

0: με κάποιο φίλο.
1: Του στέλνει ο χθε ο Στέλιο σε έκανε κασούρα έτσι.
2: Αυτό δεν είναι Μπονίκο, ε.
1: Ο Πουλόπουλο. Άσε.
2: Χαιρετίζουμε να δώσω στο Στέλιο τον Πουλόπουλο. Να δώσω και στον Φερνάνδε. Ηρακλάρο, λέει το φίλο.
1: Μάλλον κοιμούνται και οι δύο.
2: Ε, Πουλόπουλο κοιμάται, ναι.
1: Μάλλον του
2: πάρε μπροστά να φουν. Κάποτε θα. Κάτι άκουσα χθε, κάτι γκέτο έλεγε και ο Φερνάνδε. Κάτι μπαράκια δουλεύουν, κάτι. Κάτι κρασιά λέει εδώ. Δυναμική έννοια, έτσι.
1: Μπα, δυναμική εξηγή. Πάει καλά κουμπί του.
2: Μπράβο τα παιδιά, εσύ.
1: Αυτό είναι.
2: Και θα πάνε καλύτερα ακόμα γιατί είναι πολύ άξιοι.
1: Εντάξει, και οι δύο είναι κάνουν προσπάθεια και αυτό θα του βγει σε καλό.
2: Μπράβο, έτσι.
1: Όσοι κάνουν προσπάθεια και δεν τα παρατάνε.
2: Άμπρο.
1: Γιατί ξέρει, θέλει αγώνα.
2: Θέλει αγώνα.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο. Και είναι αυτό που είπε, Νίκο, το ραδιόφωνο, όπως είπε, είναι έρωτας.
1: Έρωτας.
2: Είναι, τώρα το αγαπάς.
1: Μην το βλέπεις το ραδιόφωνο για να οικονομήσεις.
2: Έτσι.
1: Το λέω έτσι με την απλή λαϊκή γλώσσα. Το ραδιόφωνο θέλει πλέον συστήματα.
2: Έτσι.
1: Να το αγαπάς, να σας αγαπάει. Έτσι.

0: Όπω τι τραγούδι έχω βάλει.
1: Πονάρα.
0: Θέμη Αδαμαντίδη. Πήγα του Ρίνακα του Χαμό που με τον φίλο μου του Βασίλη Τερλέγκα.
1: Αυτοί δεν μπορούν να έρθουν εδώ πέρα.
0: Αυτοί οι Μαρτίνε σπάσουν τη νύχτα όλοι.
1: Έτσι, άμπρα. Σε ένα ωραίο χώρο εδώ πέρα.
0: Θέλω ένα χώρο.
1: Γιατί για να του ακού καιρό.
0: Μεγάλη
1: να του ακούσω κόσμο.
0: Αυτές οι φωνές, αυτές οι φωνές, Παναγιώτη μου.
1: Τους παίζω το ραδιοφωνικό τώρα.
0: Ελάχιστα, Παναγιώτη. Και αυτό είναι εγώ άδους.

0: Έλα, πάμε με το Στελάρα, αφιερωμένο special.
1: Και γράφε
0: αναμνήσεις. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, θέλει αναμνήσεις λίγο. Ταινία θέλει, θέλει ταινία. Αφιερωμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μοστόνη.
1: Πάρε μολύβι και χαρτί και γράφε αναμνήσεις.
0: Σακραμέντο.
2: Έχεις φάει λίγο Σακραμέντο.
0: Παντού έχω.

0: Δώσε.
1: Μάγκε.
0: Έτσι για μάγκε είναι αυτή. Ζεμπέκικο.
1: Έχω πιάσει εικόνα και στο κουτουκάκι κάτω, Νίκο. Δύο καράκλες έτσι στην τραπέζια εκεί, ε. Ζεμπέκια να βλέπει.
0: Και λακέρδα.
1: Και λακέρδα, Νίκο.
0: Στην εφημερίδα ψητή.
1: Όχι, όχι, λακέρδα δεν έχω.
0: Λακέρδα.
1: Λακέρδα στην εφημερίδα, Νίκο.
0: Ψητή στην εφημερίδα δεν έχει φάει.
1: Έχω φάει.
0: Από εφημερίδα δεν έχει φάει. Να έχει μελάνια από κάτω.
1: Πρέπει να κάνω πατέρα σου παλιά.

0: Είδες την αγούγια, σε βάζω
1: ρε. Αυτά είναι.
0: Σε έχω φτιάξει.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Σε έχω φτιάξει.
1: Για βαρέλια. Βαρέλια ρε τσίνα, να σε κάτω σε κουτουκάκι.
0: Μαριό είναι αυτή, Μαριό.
1: Μαριό. Χοντρονάκος
0: είναι. Χοντρονάκος είναι.

0: Λοιπόν, αυτά για όλους τους Έλληνες ομογένειες και Ελληνίδες που μας ακούν στο εξωτερικό.
1: Δωράκησε.
0: Πατρίδα.
1: Νίκησε το δωράκι.
0: Αυτό είναι πατρίδα Ελλάδα. Όχι τώρα οι διάφοροι λαμογένειες.

Για πάμε με τον Στέλιο Καναντίδη μετά τον Σερμπιθή, διότι έτσι πάει το ρολόι, ρε παιδί μου, κάνει έτσι το γρανάζι της μουσικής.

0: Λοιπόν, πάμε με το γαβαλά έτσι. Άκου τι έχω βάλει, άκου τι έχω βάλει. Έτσι, το παλιό κρασί είναι αυτό, το καλό.
1: Πεντάδα, η Παρθενώνα, πώς
0: έτσι,
1: το
0: λέω. Ο Παρθενώνας.
1: Πεντάδα,

0: Λοιπόν, και μετά από Καβαλά σε Βαλανινούτη. Που τα έχουν πήγα Αθήνα.
1: Στη μόδα είναι τώρα ο Βαλανινούτης.
0: Λοιπόν, πήγα Αθήνα και τον είδα και τα έχουν στο πολιτικό κατεστημένο. Του έκανε ρόμπα. Μ' άρεσε έτσι που τα έχουν.

Αυτός είναι ο Νότης, ο Νότης, ο Νουτάρας, επειδή μου έτσι γενικός αυτός είναι ο Νότης. Πάμε σε ελπιθή. Έτσι, για ακούστε αυτό. Το άσμα, ρε παιδί μου. Το άσμα, λέω, ακούστε. Στράτα, στη στράτα, σου το έχω πει, ρε παιδί μου. Πραγματικά, στράτα, στη στράτα, εσένα σου το έχω πει. Την ωραία δεσποινίδα κυρία.

0: γράψατε.
1: Λοιπόν, λάθος. Λάθος, Παναγιώτη, σε έβαλα εδώ, αλλά τα βλέπω να τα κάνεις μαντάρα. Κάτσε, κάτσε. Θα μας άσου, δούμε. Άσου, άσου.
0: Συμβαίνουν σε εκατοντάρια εκπομπή.
1: Για ακούστε αυτά, γιατί έβαλα πιλό τον Παναγιώτη, αλλά μην πάει σε άλλο δρόμο Παναγιώτη. Τον παλιό.
0: Πάω μέσα από... από Κοζάνη σε πάνω.
1: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.

0: δίνουμε σε μια ζωντανή εκπομπή.
1: Για ακούστε αυτά, γιατί έβαλα πιλότο του Παναγιώτη, αλλά μην πάει σε άλλο δρόμο Παναγιώτη. Τον παλιό.
0: Πάω μέσα από. Από Κοζάνη σε πάω λίγο.
1: Αφιερωμένα, αφιερωμένα.

0: Χρειάζονται φυσικά ανάλλαγες Παναγιώτη. Έτσι
1: είναι. Αυτά είναι όλα για μέσο πρόγραμμα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή.
0: Έτσι, μια ζωντανή χωρίς.
1: Ζωντανή εκπομπή δεν είναι.
0: Κοσέρβες.

0: Λοιπόν, μάλλον και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο πήρε φωτιά η Καλαμαριά για τους καλαμαριώτες. Και για το φίλο μου το Χάρη Κλίν εκεί που μας έρχεται.
1: Γεια σου Χάρη.
0: Γεια σου Χάρη. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά, Χάρη.

0: Για σένα ναι φοβάμαι.
1: Φίλε μου ο Δημητράκη έλειπα Αθήνα, γι' αυτό δεν πήγαμε. Θα πάμε όμως, θα ξέρεις, Μέτσοβο. Ο φίλος μου Δημήτρης Παναγιώτη, να πάμε στο Μέτσοβο. Θα πάμε, Δημήτρη,
2: ωραία, τώρα είναι ωραία από εκεί το Μέτσοβο.
1: Τώρα είναι για Μέτσοβο, να ξέρεις. Μέσα στο μήνυμα εδώ πέρα.
2: Έχει,
1: εγώ κάτσε καλά. Όλα τα λεφτά.
2: Ωραία, φύση,
1: έκανα μια περαντζάδα στα αθηναϊκά δρόμενα. Δεν ξέρω αν τη διάβασε στο ελληνικόφωνο.gr, Δημήτρη, με αυτό να μου απαντήσει. Στείλουμε ένα μήνυμα αν τη διάβασε.

0: Πήγα και σφαγιαλάκι, Δημήτρη.
1: Φτιάχνει με φιλιά μια καλή νύχτα.
0: Είναι αυτό το τραγούδι που έλεγε.
1: Σ' όλα εκείνα που πονάνε.
0: Μα εγώ είμαι τρελός να τα έχω χαρά.

0: Και πήρε μόνο αγάπη, λέει ο φίλο μου, Σταμάτη ο Γονίδη.
1: Σταματήσανε.
0: Εντάξει. Άλλα τον είπε επιχειρηματία, άλλα πήγε έκανε. Κάτσε ρε Ηλία, δηλαδή όταν κάνει μια υποχρέωση και λε ότι 10.000 θα δώσω να τα δίνει, Ηλία Μαρασούλη. Μην κάνει και εσύ σαν του Κόκκου εδώ πέρα. Αγαπούς. Το ίδιο του κάνα και τον Κόκκο εδώ πέρα. Και το ίδιο έκανε και ο Κόκκος μαζί του. Και φυσικά από τα 10.000 μου πήγε 5.000 το πρωί. Δεν πήγε ο άλλος.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Καλίδη και έχει πάει τρεις. Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ μουσική. Στίχους, λάθος. Μουσική.
1: Είπα και εγώ μουσική, ο Νίκος.
0: Γιώργος Μουστάκης. Έχω γράψει μουσική.
1: Έχει γράψει μουσική.
0: Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ο τίτλος σου Αϊτός. Όχι εδώ, δεν το έχω ακόμα έτοιμο. Θα είναι σε δύο εβδομάδες έτοιμο περίπου. Με τον Βασίλη Τερλέγκα.
1: Πάλι με το περιμένουμε με
0: ένα ζεμπέκικο. Αυτό Δημητράκι είναι για σένα και για την Αλεξάνδρα. Πώς είπαμε Αλεξάνδρα, σου πού είναι ρε,
1: πού είναι ρε, τι γίνεται αυτές τις ψυχές, τι γίνεται.
0: Παραγιώτη, ο Δημητράκης.
1: Γεια σου Δημήτρη. Τι γίνεται ρε Δημήτρη, τι κάνει.
0: Πού είναι η Αλεξάνδρα Δημητράκη. Έχει πάει τρεις.

αφιερωμένο special για όλους εσάς και για σένα Δημητράκη Καψούρη με την Αλεξάνδρα και όλα τα καψούρια και τις καψούρες

λοιπόν αφιερωμένο. Όποιος το βρει ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ρίζει ένα πρώτο μπουκάλι κερασμένο από μένα σε όποιο μαγαζί γουστάρει της Αθήνας, ας Θεσσαλονίκη.

0: Για πάμε με το Στράτο από τα παλιά του, τα πρώτα. Τα πρώτα του τραγούδια.
1: Σπάνια είναι κοφτά.
0: Σπάνια, δεν τα βρεις. Για ακουστικό και μου.

0: εικόνα της να δω.
1: Πάμε τον πάνω κι άμου.
0: Κλείσει πίσω σε μένα.
1: Τον καλλιτέχνη μία και τον είδε και αυτό στο τελέωμα. Στο τέλος. Τώρα που είμαι στην Αθήνα. Του τα ψάλα γι' αυτό, γιατί του τα αγχώνω γι' αυτό. Γιατί ο καλλιτέχνης όταν κάνει λάθη, γενικώς όταν κάνω λάθη, εγώ τι θα ακούω. Από τον Α μέχρι το Ω.
0: Εγώ για εκείνη και στην άλλη μου.
1: Αρκεί να καταλαβαίνουν. Άνοιξε το τραγούδι. Αφιερωμένο.

Μετά τον Πανοκιά μου πάμε και με τον Λικοβέρτη και αυτόν που τον είδα κάτω. Στο Φαντασία όπου εμφανίζεται. Ο Έλας του Κράπη 22, ώρα στο Φαντασία. Σφαγιανάκι στο Έλαστρον. Κάθε ένας με ένα μαγαζί. Πολύ καλός ο Λύκος, πολύ καλός, ωραίο πρόγραμμα. Γενικώς όλα τα παιδιά που έχω πάει κάτω, ωραία τα...

0: Δώσε. Αλεύα έτσι, έτσι, έτσι ρε παιδί μου. Δώσε, δώσε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Μην το βάζετε κάτω, διότι η ζωή θέλει αγώνα. Και βαράτε όλοι μαζί. Μπορεί να τους πάρουμε λάχανο όλους. Πολιτικούς.
1: Φάμε λάχανο.
0: Όλους τους φάμε λάχανο.

0: Και φυσικά έτσι το φροντιστήριο επιτομή, ο χορηγός εκπομπής εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Επιτομή έτσι. Συμμάθηση. Έτσι, αν θέλετε να δώσετε πανεπιστήμιο, πρέπει να περάσετε από εκεί.
1: Έφτασα να μιλάω με τη σκιά.
0: Ο χορηγός εκπομπής επιτομή.
1: Να έχει η ζωή μου το όνομά της.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους, ακριβώς δίπλα στο Τερικελί, όπως κατεβαίνετε, στη δεξιά της πλευρά.
1: Και να με...
0: Ανάμεταξύ της Μισχή και Αριστοτέλους γωνία.
1: Μακ...

0: Πάμε έτσι με καψούρικο έτσι παλιό, παλιό έτσι για τους παλιούς, παλαιούς, αλλά και για τους νέους. Αυτό το μητράκι για σένα, μια και είσαι έτσι από τους βαρύς καψούριδες έτσι, απόψε λίγο. Και μετά σε βάλω το φίλο του Καρά. Πάμε έτσι ακούσουμε, απόψε. Λίγο γρατζουλάει το CD, αλλά είναι από τα παλιά, ξέρετε, τις παλιές εποχές.
1: Είπαμε, χιλιάδες ώρες πτήσης.
0: Χιλιάδες ώρες πτήσης είχα, που λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης. Παναγιώτη, θες να πεις το Δημήτρη που σε ακούει.
1: Τι γίνεται ρε Δημήτρη, τι κάνεις? Από την καλησπέρα μου, τα χαιρετίσματά μου. Και άντε δούμε τον Νίκο να κάνεις.
0: Λοιπόν, καλώς,
1: κάτσε πουράκι να κάνουμε.
0: Κάτσε πουράκι, εντάξει. Έλα μην κρύβεις τώρα.

0: Έτσι να ακούμε και ένα παλιό. Και μετά και το καινούργιο μετά. Σαμαριλίζει το καινούργιο πάνω μου. Δηλαδή εμείς βάζουμε και τα παλιά και τα καινούργια έτσι.
1: Συνδυασμό κάνεις τίποτα
0: έτσι. Έτσι ξέρεις τι γίνει. Πρέπει
1: όλα,
0: να πέσει να
1: έτσι, πέσουν όλα. Σε αυτό το δίκιο.
0: Εδώ να τώρα σε, σε ραδιόφωνα εδώ της Θεσσαλονίκη δεν έχω τίποτα. Της Αθήνας τίποτα. Ναι.

0: Πάμε με τον Βασίλη Καράτση που φέρνει στην Αθήνα μαζί με τον Νικόλο Μούγκο.
1: Πρέπει να μάθεις να αγαπάς, να ζεις και να πεθαίνεις μέσα στις φλόγες της φωτιάς.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Πάρης που εμφανίζεται στο Ποσειδόνιο. Λοιπόν, φροντιστήριο επιτομή. Στην εκμάθηση, το φροντιστήριο επιτομή στην εκμάθηση είναι πρώτο. Στην Αριστοτέλους. Καλό είναι να πάτε να το επισκεφτείτε.
1: Κέντρο, όλα, δίκο, βολεύει, όλα,
0: μέσα.

0: Στο παρόν.
1: Λοιπόν, προς το παρόν λέει ο Πάρης. Έτσι από τους καλύτερους καλλιτέχνες που πάει καλά τώρα, νέος φρέσκος. Λοιπόν, πάμε, βάλουμε, βάλε το Νίρο, έτσι να ακούσουμε τον Άλεξη. Το βάλες
0: τρεις φορές θα μα...
1: καινούργιο τραγούδι, και αυτό καινούργιο. Ας βάλουμε και καλό καινούργιο, παλιό.
0: Ξημερώ.
1: Έτσι να ακούγεται.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Αλέξης Νίρος. Τρεις φορές έτσι ένα τραγούδι καινούργιο. Να ακούτε εδώ το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, το Global
1: Ελληνικό Φαινόμενο.
0: Τελεία.com. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Τρεις φορές. Και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ ρε παιδί μου, έτσι συντονισμένοι στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο ανά τον κόσμο.
1: Στον ουρανό.
0: Να είστε συντονισμένοι πάντοτε, διότι ακούτε διαφορετικά και όχι στη μένα. Παναγιώτη, έτσι δεν είναι?
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Όχι, τι είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Θα μπερδεύεις πολλές μέρες, Παναγιώτη.
2: Τι γίνεται, Νίκο?
0: Καλησπέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Είτε πρωί είμαστε, Παναγιώτη, είτε βράδυ βρισκόμαστε στο Μετερίζι. Αυτό δεν το αξίζει.
2: Στο Μετερίζι, έτσι.
0: Έχουμε χάσει το χρόνο,
2: την αίσθηση του χρόνου.
0: Την αίσθηση του χρόνου, μπράβο. Ωραία.
2: Να χαιρετήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να χαιρετήσουμε και τον κόσμο.
2: Πάντου έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
2: άπαντε στον ελληνισμό.
0: Άπαντε στον ελληνισμό. Του φίλου μα, του φίλου μα τον Παναγιώτη στην Αθήνα, που πάντοτε είμαι και χθε με πήρε τηλέφωνο.
2: Σε πήρε τηλέφωνο από Αθήνα,
0: ε. Μου άκουγε. Γεια σου, Παναγιώτη μου.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Συνονόματι.
0: Συνονόματι εδώ με τον άλλο Παναγιώτη εδώ πέρα.
2: Έτσι.
0: Τον Γιώργο τον Αραβίδη,
2: που
0: μα έλειψε και αυτό, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά όμω.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, και τον Γιώργο τον Αραβίδη.
2: Για να τα πούμε τον Γιώργο, εμεί τα λέμε.
0: Το Στέλιο που έρχεται θα έρθει.
2: Στέλιο, τι γίνεται, Νίκο.
0: Θα έρθει σήμερα. Λέει.
2: Θα έρθει.
0: Μήπω πέσει κανένα φούρνο και μα πλακώσει, λέω.
2: Δεν ξέρω, έχει, δεν ξέρω.
0: Πες μας που ακούσε. Πώς το ακούσε,
2: εκτός
0: να γίνεις να πετάς? Θέλω την άποψή σου.
2: Ποιος έγραψε τους στίχους, εγώ ψάχνω να δω.
0: Ξέρω.
2: Πολύ ωραία τραγούδι, Νίκο, τα έχουμε πει.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει γράψει?
2: Ποιος είναι αυτός που έχει γράψει αυτό το τραγούδι? Το βάλουμε κουίζ για τον κόσμο.
0: Το βάλουμε κουίζ και όποιος το βρει.
2: Πού να καλέσει?
0: Πού να. Όχι, θα δώσουμε το τηλέφωνο. Αν και η εκπομπή Παναγιώτη πολλές φορές δεν δίνουμε τα τηλέφωνα. Ξαναβάλουμε λίγο το κομμάτι.
2: Θα το ξαναβάλουμε λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, αν και δεν δίνουμε την εκπομπή, γιατί να δίνουμε, θα χάσουμε όλο τη φαιά ουσία και στην ουσία, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν θα βγαίνει. Δηλαδή, θα μιλάνε πολύ μαζί και δεν θα βγαίνει συμπέρασμα. Γιατί ακούμε στις μπάντες, ραδιοφωνικές μπάντες, Παναγιώτη μου, να ακούμε πολύ κόσμο να μιλάει,
2: ναι,
0: χωρίς, ας πούμε, το ζουμί που λέμε.
2: Είναι ο κόσμος θέλει να ακούσει λίγο τα τραγούδια, Νικόλα, έτσι, να πάρει.
0: Ναι, να ξεφύγει, γιατί, ας πούμε κάτι, αν θέλει να ακούσει, υπάρχει πολλά από ραδιόφωνα που, ας πούμε, να υπάρχουν.
2: Όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται, Νίκο, και επικοινωνία χρειάζεται τον κόσμο.
0: Θέλει και επικοινωνία, θέλει και το ένα και θέλει και το άλλο. Θέλει και το ρεζουμέ που λέω εγώ.
2: Έχει τον ταλγά του ο κόσμο. Έχει τα ταλγά, έχει το κέφι του, έχει τα
0: πολλά.
2: Στα χώρια, τη χαρά του, άλλο θέλει να χορέψει, να κάνει. Έχει διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι, έτσι να μην ξεχάσω τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες ομογενείς ανά τον κόσμο, Αμερική, Καναδά, έτσι, Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία. Να μην ξεχάσουμε το φίλο μας τον κόσμο στη Γερμανία που τακτικά με στέλνει μηνύματα και
2: σφαίρε. Φάνε, μεγάλο εκπομπή, έτσι.
0: Κώστας, στο Τουγκάρδε εκεί πέρα, Κώστα. Να είσαι καλά,
2: που μας στέλνει
0: τα μηνύματά σου και εμείς πάντοτε, ξέρεις, πάντοτε και σε αυτόματο πιλότο που λέμε, σε αυτόματο, ας πούμε, με τον Νίκο Βάνη και τον Παναγιώτη εδώ πολλές φορές, σε αφιερώνουμε τραγούδια χωρίς.
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Να τα ζητάς.
2: Το θυμάμαι, ναι, που
0: χωρίς να τα ζητάς.
2: Το κάνεις αναφορά συνέχεια.
0: Αυτό έχει σημασία.
2: Το φίλο της εκπομπής εδώ.
0: Λοιπόν, έτσι πρέπει.
2: Και για από Αγγλίακο.
0: Και από Αγγλία
2: είναι πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, που
0: Αγγλία, έχουμε πολλούς φάσεις στην Αγγλία εκεί, στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις, λοιπόν, όπου μας ακούν. Να τους στείλουν και αυτούς τους απανταχού Έλληνες γενικά.
2: Απανταχού Έλληνες, που είναι πάντως όλο τον κόσμο.
0: Ανά τον κόσμο. Ιαπωνία, λοιπόν, Μέξικο. Για ένα διάστημα με ακούγαν Κορέα, Βιετνάμ.
2: Βιετνάμ, είναι πολύ
0: σημαντικό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι φάνηκαν. Αυτό είναι θετικό για αυτούς που κάνουν ραδιόφωνο. Αλλά θέλει το ραδιόφωνο, Παναγιώτη μου, υπομονή και επιμονή. Όχι όλα γρήγορα. Όχι.
2: Εντάξει,
0: όλα απότομα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Άντε, πάμε αετός να γίνεις να πετάς.
2: Πάμε αετός να γίνεις.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ποιο έχω βάλει τώρα, Νίκο Βέρτη.
1: Βέρτης, ε?
0: Νίκο Βέρτη. Ένα από του καλύτερου καλλιτέχνε, μπορώ να πω.
1: Να, και να μ' αρέσει.
0: Και αυτόν, δηλαδή, τον έχω μεγαλώσει, ρε παιδί μου, όπως πολλούς καλλιτέχνες στα γόνατα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
1: Πάμε, Νικόλα, ναι, είναι ωραίο το
0: και μετά θα σχολιάσουμε γενικώς για τη διασκέδαση.
1: Να μου πεις, πρέπει να πάρει τη διασκέδαση, ναι, να μάθει ο Νικόλα.

0: Παναγιώτη, τι ωραία τραγούδια έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ μ' άρεσε, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και τελευταία φορά που ήρθε ο Νίκος ο Βέρτης, πήγα, θυμάσαι τότε που πήγαμε και μαζί που τον ακούσαμε και στο αεροδρόμιο, στην περιοχή αεροδρόμιο, σε ένα μαγαζί. Πολύ ωραίο, έκανε ωραίο, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Κάνει προγράμματα πολύ ωραία.
0: Κάνει προγράμματα που ψαγμένα
1: προγράμματα. Προγράμματα, ναι.
0: Και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ενώ
1: είναι λίγο τελεμανής,
0: άλλοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη, Παναγιώτη, και δηλαδή δεν τα προσέχουν.
1: Για πες Νίκο, έτσι μου έδωσε την μπάσα λίγο, για πες μου λίγο τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Και γενικώς Παναγιώτη τρώνε ήττα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς πάνε τα πράγματα λίγο εδώ πέρα, πώς τα βλέπεις τώρα εδώ.
0: Πολλά μαγαζιά ανοιγμένα στην πόλη, πολλά σχήματα. Ο Πανταζής σε σάρκη το στάμ και με την Κολέτσα.
1: Ναι.
0: Είναι Πάολα εδώ με τον Παντελίδη. Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος με τον Πλέσα, με τον Σταρόβα κλπ. Είναι ο Πάνος Καλίδης με το Βρετό και με την. Δεν ξέρω.
1: Τη Στικούδη, βέβαια.
0: Στικούδη, ναι, ναι. Στικούδη. Είναι ο Πλιάτσκας με το Στόκα στο. Στο Βουκά. Όχι, άστο.
1: Ωραία, Νικόλα.
0: Είναι ο Στόκας στο Βουκ. Λοιπόν, στο
1: Α, μάλιστα, ναι, και το.
0: Έχει πολλά.
1: Έχει πολύ, Νικόλα.
0: Έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Και θα έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, συνέχεια φυσικά στη Θεσσαλονίκη, κάπως. Μόνο ο χειμώνας, Παναγιώτη, και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τώρα παίζει ρόλο και οι τιμές. Παίζουν πολλά ρόλο πράγματα.
1: Ναι, εκεί που ήταν.
0: Που θυμάσαι, δηλαδή.
1: Δεν είχε κόσμο, δεν είχε σχήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι που είχαμε κάνει και την κουβέντα και μην είχε πει τίποτα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα.
0: Τίποτα.
1: Και τώρα ξαφνικά πέσαν όλοι μαζί τα σχήματα. Τώρα
0: τελείωσα από Αθήνα και ήρθαν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτό το πράγμα γινόταν κάποτε παλιά. Όταν τελειώνει η Αθήνα, να ανεβαίνουν, να ανεφορίζουν όλα τα σχήματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος των επιχειρηματιών. Διότι, κύριε επιχειρηματίες, ο ένας χτυπάει τον άλλον. Στην ουσία δεν κερδίζει καμία, είστε όλοι χαμένοι.
1: Ο κόσμος όμως έχει κερδίσει επιλογές, Νίκο.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Το πω αυτό. Ο κόσμος είναι κερδισμένος σε αυτήν την
0: περίπτωση. Ο κόσμος σε αυτήν την περίπτωση είναι κερδισμένος για τον κόσμο είναι η περίπτωση. Γιατί, Παναγιώτη μου, έχεις να διαλέξεις.
1: Μπράβο.
0: Και να πας εκεί που θέλεις.
1: Εκεί που θέλεις.
0: Δηλαδή, δεν σε λέω άλλος. Ναι, και καλά, υπάρχει μόνο αυτό το σχήμα.
1: Ναι, θα πας μια εβδομάδα εκεί, στον άλλο θα πας.
0: Ναι, υπάρχει το άλλο σχήμα.
1: Από το, τώρα.
0: Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα στη διασκέδαση.
1: Τις τιμές πώς βλέπεις, Νίκο, γενικά.
0: Τιμές είναι ακριβά, είναι ψηλά.
1: Είναι ψηλά, έτσι.
0: Δηλαδή και η Πάολα με τον Παντελίδη είναι ακριβά, ότι φιάλη την έχουν. Και ο Πλούταρχος είναι ακριβός. Και ο Καλύβης είναι ακριβός.
1: Διότι δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν έχει πλέον χρήματα.
0: Δεν έχει, δεν υπάρχουν. Για μένα αυτή η φιάλη έπρεπε να βάλω. Δηλαδή ο Καλύβης έπρεπε να βάλει 110.
1: Μάλιστα.
0: 120 και ο, ο Πανταζής με το Στάμου και με αυτούς. Ο Πάολα, δηλαδή 120. Τι 150.
1: Ναι, ναι, ναι, πλέον ο κόσμος τα λεφτά δηλαδή, του τα προσέχει που τα δώσει.
0: Αυτά, μέχρι
1: τελευταίο δεκάρι.
0: Αυτά, δηλαδή. Αυτά Παναγιώτη μου. Οι τιμές δεν πληρώνται στη σημερινή εποχή όπως πάνε τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Δηλαδή και οι καλλιτέχνες πρέπει να βάλουν πολύ στο κρασί του νερό, αλλά και επιχειρηματίες. Είναι λάθος κίνηση. Και αυτό το έχει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει το κριτήριο να μην να τους τιμωρήσει, να μην πάει. Να πάει σε ένα σχήμα που θα έχει καλή τιμή, θα έχει καλό πρόγραμμα. Θα έχει όλα, θα τα παρέχει όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να πάει να διασκεδάσει παραγγελία. Γιατί αλλιώς δεν λέει να πηγαίνει σε ένα σχήμα και αυτό το σχήμα, ας πούμε, να. Να, δηλαδή να λες πάω σε αυτό το σχήμα και πλήρως του μπουκάλι 160. 180.
1: Δεν αντέχει πλέον ο κόσμος.
0: Ναι, το, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή εγώ το λέω σαν που πηγαίνω και μαζί που στα μαγαζιά και με τους φίλους μας. Δεν έχει ο κόσμος τα χρήματα να πληρώσει τόσα πολλά λεφτά. Δεν έχει πλέον. Δεν έχει πλέον. Πραγματικά.
0: Μα δεν υπάρχει για να δώσει τόσα χρήματα, ας πούμε.
1: Και να έχει πλέον. Είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος που θα δώσει τα λεφτά του. Το σκέφτεται, δηλαδή, να πιάσει τόπο, όπως το λένε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι όπως θα λες. Δηλαδή θέλει. Και στην Αθήνα, μην νομίζεις και στην Αθήνα τα μαγαζιά.
1: Στην Αθήνα και πες, Νίκο, εκεί πώς γίνεται τα πράγματα.
0: Στην Αθήνα τα μαγαζιά, ας πούμε, και εκεί έχουν χτυπήματα με τις τιμές.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί και στην Αθήνα τους λέω τους επιχειρηματίες, μια και με ακούν και οι Αθήνοι επιχειρηματίες, αλλά και οι καλλιτέχνες στην Αθήνα, πρέπει να κατεβάζουν το budget. Δεν γίνεται αλλιώς αν δεν κατεβάζουν το budget τις τιμές στα μπουκάλια και φυσικά. Να μπορεί ο άλλος να πάει, να, Παναγιώτη μου, να διασκεδάσει. είναι απλησίαστες οι τιμές και στην Αθήνα. Αλλά έχουν άλλα τέκη και οι Αθηναίοι, ξέρω εγώ.
1: Είναι και πολλοί κόσμος, δικό, έτσι. Ναι. Είναι και πολλά εκατομμύρια.
0: Ναι. Τους προσέχουν περισσότερο, ξέρεις. Ναι.
1: Είναι, λες ότι θες να πεις ότι είναι πιο επαγγελματικά τα πράγματα κάτω.
0: Είναι πιο επαγγελματικοί επιχειρηματίες της Αθήνας από τη Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν λυπάμαι εγώ... Εδώ έχεις μάθει αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, τουλάχιστον να λες πέντε πράγματα που, ναι, τα πιστεύεις και να λέει τα
0: και αυτό το ραδιόφωνο είναι δομημένο έτσι να λέει την αλήθεια. Άκουγες προηγουμένως μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ποιος άφηνε να, τον καλεσμένο να πει τόσα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δημοκρατικό ραδιόφωνο. Με όλες τις ευθύνες να τις πάρουμε. Γιατί ο άλλος, Παναγιώτη, φοβάσαι. Λέω, γιατί να του πω να αφήξω την Πάολα, να αφήξω το Σφαγιανάκι, να αφήξω την Βανδύ. Εμείς τους θίγουμε όλους, το Βέρτη. Εγώ τα άπαντε. Τον Καλίδη, τον. Ποιον, την Αλεξίου, την Βανδύ. Ο άπαντε.
1: Όχι, έχει πει Νίκο. Δηλαδή,
0: για όλους έχω πει.
1: Ό,τι δεν σε πειράζει, ό,τι βλέπει ότι δεν είναι
0: και σωστό. Και για τον Καζαντζίδη είχα πει και για τον Διονυσίου τον Στράτο είχα πει. Για όλους έχω πει.
1: Είναι σημαντικό να λες τη γνώμη σου, Νίκο.
0: Και για τον Τερζή είχα πει πολλά.
1: Τώρα που τα ανέφερε, τι γίνεται ο Τερζή, Νίκο.
0: Και κάποια φάση ο Τερζή μου λέει, εσύ λέει περισσότερο στηρίζει τον Καράλι. Μου το είπε ο Πασχάλη.
1: Κάποτε έτσι.
0: Ναι, κάποτε με βρήκε και μου λέει, εντάξει, είσαι με τον Καρά μου. Δεν είμαι κανένα, λέω την αλήθεια. Φίλο μου Πασχάλη Τερζή και Βασίλη Καρά και τον Βασίλη τι τα λέω. Μου. Γιατί να με τα πω δηλαδή. Ή το Μελάει κάποιον, το Τερλέγκα και το Βασίλη του Τερλέγκα και όλους.
1: Δεν ξεχωρίζει, Νίκος.
0: Όχι, δεν ξεχωρίζει. Γιατί δεν θέλω να ξεχωρίσω, ας πούμε, να πω, ξέρεις, Παναγιώτη, εσύ έτσι ο άλλος αλλιώς.
1: Ναι, έτσι. Γι' αυτό το σωστό που είναι, πρέπει να είσαι αντικειμενικός.
0: Και θα είμαι αντικειμενικός.
1: Και είναι και περισσότεροι φίλοι σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, και,
0: όλοι φίλοι μου. Όλοι φίλοι μου. Όσοι ένα που κάνει.
1: Αλλά άλλο η δουλειά, άλλο έτσι.
0: Ναι, όσοι το πήραν στραβά, κάνα λάθο ήδη, δεν ήμουν κανένα λάθο εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πολλοί
1: το. Όλοι έχουν κάνει λάθο.
0: Αρκετοί καλλιτέχνε το είδαν με άλλο μάτι. Όταν κοντραρίστηκα μια φορά με ένα καλλιτέχνη και με έκανε μήνυση και αγωγή πριν κάνα 10 χρόνια, 13, και έχασε το δικαστήριο μετά. Δηλαδή, εγώ έλεγα από το μικρόφωνο την αλήθεια. Αυτό δεν πήγε να εμφανιστεί στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα.
0: Στην Καβάλα. Και εγώ έφερα τα στοιχεία ότι πραγματικά δεν είχε πάρει και είχε πάρει και τα χρήματα του επιχειρηματία. Δηλαδή, πολλά λάθη γίνονται.
1: Πολλά πράγματα έτσι.
0: Ένας άλλος πήγε με έκανε μήνυση, λέει, γιατί είπα από το μικρόφωνο, θυμάμαι, βάφει τα μαλλιά, πλατίνα. Ξέρεις, έχω περάσει διάφορα θέματα στη διασκέδαση. Αλλά ευτυχώς στο δικαστικό ρεπορτάζ είμαι καλός, το γνωρίζω. Λοιπόν, αν και τώρα έχουν αλλάξει και στα δικαστήρια τα πράγματα, η Τρόικα ήρθαν και μπήκαν μέσα και κάνουν κομμάτι του.
1: Παντού πήγα την Τρόικα, έτσι.
0: Αυτή κάνουν κομμάτι τώρα. Σου λέει, βγάλε στο εργατικό ζήτημα. Βγάλε τους όλους, απέριψε τους όλους. Άκου τώρα δικαστές. Ας πούμε που πιάσουμε το δικαστικό. Λέμε το καλλιτεχνικό τώρα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ο Νίκο Βέρτη και μετά θα πάμε στο επόμενο. Τελείωσε τώρα, κάτσε λίγο παραγγείλω. Για βάλει το άλλο, Πάμε ένα κριτικό, παιδιά. Οι 12 Απόστολοι. Με το φίλο μου τον Νίκο, το Ζωηδάκι μου.
1: Ζωηδάκι μου, λέω.

0: Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγούδια Παναγιώτου μου. Δώσε ρε.
1: Φοβερό τραγούδι, πάρα πολύ μου αρέσει το. Καταπληκτικό τραγούδι. Φοβερή φωνή, έτσι.
0: Αφαιρωμένο, βέβαια, φωνάρα ο Θεός.

0: σκοτάδια.
1: Αυτή η Παναγιώτη ξέρει ποια είναι.
2: Πολύ πάνω.
1: Μπράβο Παναγιώτη. Τέτοιες φωνές δεν τις βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν. Από γυναίκες φωνές, γυναίκες φωνές. Δεν μπορεί να ακούσει.
2: Λαϊκές τραγουδίστρες.
1: Λαϊκές. Δεν βλέπεις τέτοιες λαϊκές φωνές και δεν ακούς.
2: Δεν έχει καθιά.
1: Δεν υπάρχει
2: σύγχρονη τραγουδίστρια που να πούμε ότι είναι.
1: Δεν έχει. Δεν έχει το μέταλλο αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό το μέταλλο που υπάρχει. Δεν υπάρχουν μέταλλα σήμερα.

0: Λοιπόν, να αφιερώσω αυτό για το φίλο μου τον Στέλιο.
1: Γεια σου ρε Στέλιο.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Πουλόπουλε.
1: Πουλόπουλος.
0: Αυτό είναι το τραγούδι για σήμερα με τους αφήρτους μέλλον.

0: Είπαμε να έρθεις εδώ να μιλήσεις στο ραδιόφωνο. Έγινες λαγίδης και συλλαγίδης.
1: Τώρα θέλει πρόσκληση να
0: θέλει πρόσκληση.
1: Ναι, να πεις το μικρόφωνο, να προετοιμάζει το.
0: Α, θέλει.
1: Θέλει καλύτερα.
0: Ο Στέλιος ο Πουλόπουλος.
1: Θέλει λεζάντα, θέλει διαφήμιση.
0: Θέλει διαφήμιση.
1: Πουλόπουλος.
0: Δεν μου τα πεις.
1: Πουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Είναι όνομα. Είναι φίλο.
0: Συμφωνώ.
1: Φίλο είναι τη λεζάντα που είναι ψηλά πάνω.
0: Δηλαδή, άμα δύο.
1: Εμεί είμαστε με τα μικρά γράμματα που κάνω.
0: Εσύ παραγγείλετε με τα μικρά γράμματα.
1: Εγώ είμαι πολύ μικρά.
0: Κάτι. Δεν είσαι
1: τίποτα γι' αυτό που
0: κάνω. Δεν είναι το πουλόπουλο, τα μεγάλα γράμματα.
1: Δίπλα, εγώ πάντα είμαι έτσι διακριτικό.
0: Όχι, ο πουλόπουλο τώρα πώ θέλει, μεγάλα γράμματα.
1: Θέλει μεγάλε, αλλά φωτεινά γράμματα. Θέλει και φωτορυθμικά, θέλει δίσκο μπάλε, θέλει και τέτοια να κουνιώνει.
0: Ας ακούσουμε το τραγούδι. Αφιερωμένο τέλειο.

0: Λοιπόν, άκου Πέτρο, Πέτρο, για σένα αυτό αφιερωμένο special. Και το φίλο μου τον... το φίλο μου...
1: Τον Νικόλα.
0: Το Σοκράτη στην Αθήνα. Εκεί στο ξενοδοχείο του Οκεάνης που μας ακούει. Σοκράτη, έχεις φύγει από εκεί.
1: Όπου και αν μας ακούει.
0: Όπου να μας ακούσει. Γιατί λέει, ο Σοκράτη δεν μου στέλνει καμιά φορά αφιέρωση. Σοκράτη, ορίστε, τώρα μαζί με τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου Κράτη, γεια σου Κράτη.
0: Και για το καλύτερο τραγούδι σε βασμό.
1: Όλοι εκεί στην Αθήνα μας ακούνε.
0: Πω, πω, πω, τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Και για όλους τους καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, του καλεστημένου. Δώσε, ρε παιδί μου, δώσε.

0: Ορίστε, παιδί μου, μέχρι ο Καραμούτας. Ο Καραμούτας, ο φίλος μου. Καραμούτα, θα πάμε στο Αγίου Όρος, να ξέρεις. Σε βάζω και τον φίλο, το φίλο σου. Για άκου αυτό το φίλο σου, εκεί από την Καμψίδα. Ξέρεις, είναι... Άνοιξα την... Ο Πασχάλης Τερζής.
1: Ο Πασχάλης.
0: Από την Καμψίδα. Πασχάλης ο ένας, Πασχάλης ο άλλος. Μπλέξαμε τους Πασχάλης.
1: Τώρα θα γιορτάζουν τώρα.
0: Και να στείλω χαιρετήματα και τον Μπέτο, τον Μετράκη. Εκεί στο Καραμούτα, εκεί όλοι μαζί, στο πρακτορείο. Ο μαθητής, τον έστειλα τώρα μεταγραφή.
1: Μεταγραφή, ναι.
0: Ναι, τον έχω στείλει εκεί με τον φίλο μου, τον Απόστολο, τον Αβδελά, εκεί μεταγραφή.
1: Καλή επιτυχία. Να έχουν ωραίες εκπομπές. Να κάνουν καλές εκπομπές.
0: Καλές εκπομπές, θέλει δουλειά. Το ραδιόφωνο θέλει δουλειά.
1: Αγάπη θέλει το
0: άνθρωπο. Και θέλει αγάπη. Και να μην πας για το ραδιόφωνο να πεις πάω για λεφτά.
1: Έτσι.
0: Το ραδιόφωνο δεν έχει λεφτά. Να το ξέρουν όσοι κάνουν ραδιόφωνο. Αφιερωμένος πέσει για όλους εκεί στο. Στο προποτζίδικο εκεί του Καραμούτα.
1: Α, προπόκειται όλα, ε. Ναι. Θέλεις να προπόκειται.
0: Θα πάμε μια μέρα να τους δούμε.
1: Να πάμε.

0: Παναγιώτη, αργά λίγο να έρθει το σιτή, δηλαδή για βάλει το... Βάλει, κάτσε να μου πιω. Α, είναι το γονείο.
1: Καλό πράγμα, λέει Νίκο, αργή να γίνει, έτσι.
0: Ναι, αργή να γίνει, αλλά...
1: Ζωντανές εκπομπές είναι αυτά, Νίκο.
0: Όταν είναι ζωντανές εκπομπές, ρε παιδί μου, έτσι. Έχει λίγο τη έτσι...
1: Τη γοητεία του, Νίκο.
0: Τη γοητεία που λέμε. Αφιερωμένο special για το φίλο μου το Λιάκο. Γεια σου, Ηλία. Μακρινός μου ξάρφος, ξεπουμαγνός, ναι. Στα κάστρα.
1: Πού είναι τώρα, εγώ, κακάστρα.
0: Στα κάστρα εδώ, στην παλιά πόλη. Να στείλω χαιρετίσματα και το φίλο μου το Ρίγα. Έτσι, στο Γιώργο TV.
1: Στο
0: Γιώργο
1: TV, ναι.
0: Τον Καναλάρχη, γεια σου Καναλάρχη.
1: Καλοκαναλάρχης, έτσι.
0: Με έχει φάει τα αυτιά και σήμερα με έλεγες, θα δεις, θα κάνεις εκπομπής τηλεόραση, θα δεις. Τι βαγώθεις μόνο, Ρίγα, εντάξει.
1: Όλα θέλει, το γυαλί σε θέλει.
0: Θα έρθει όλα, έρθει στην ώρα, δεν πάω. Ξεκίνησε, έκανα δοκιμαστικό, πολύ καλό.

0: πολλές φορές Παναγιώτη, δηλαδή ακούς τέτοια τραγούδια και άσε λίγο να δούμε ποιο θα παίξει το επόμενο, να δούμε ποιο τραγούδι θα παίξει το επόμενο.
1: Για να δούμε
0: τι έκπληξη
1: είναι.
0: Πολλές φορές λέω να βάζω κάποια τραγούδια για να τα περνάω στον κόσμο, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Αυτά είναι τραγούδια που δεν ακούγονται και πολύ, Νίκο, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Νίκο τον Βέρτη που μας ακούει κάτω στο καμαρίν του εκεί, έτσι. Ξέρεις, έχει πολυφωνιακά μηχανήματα
1: εκεί μέσα. Α, μάλιστα, το ήχο, έτσι.
0: Καμαρίνι, ναι, ναι. Και αυτομάτως από το κινητό τα βάζουν μπρος και παίζουν όλα εκεί μέσα.
1: Μπράβο.

0: Γεια, αφιερώνω τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Για στην Αθήνα εκεί, στο Φαντασία που μας ακούς. Τι ωραίο σου, τι ωραίο και αυτό το άκουγμα.
1: Ωραία τα βουλιά, ναι. Είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τον Κυριάκο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι μαζί με τον Κυριάκο.
1: Κάνε επιτυχίες, πολλές μας.
0: Πολλές.

0: Αυτό το αφιερώσουμε στην Τάνια. Γεια σου Τάνια.
1: Έπα δεν πρόβλημα υπολογιστής.
0: Σόπα ρε. Α, πάθαμε ζημιά.
1: Έχει υπολογιστής βασικά, έχει κάτι με τα ρεύματα και τέτοια.
0: Ναι. Τι από το ρεύμα δεν είναι.
1: Έχει και υπερφόρτωση, ξέρω κάτι. Έδωσες χρώμα σε
0: μια σπρώματη ζωή. Κρίμα την Τάνια.
1: Ναι, χαιρετίζω.
0: Γεια σου, χαιρετίζω.

0: λοιπόν, βιολί είναι αυτό, ρε.
1: Λοιπόν, άκου βιολί. Αυτά είναι ο Βασιλάρας.
0: Τερλέγκας, έτσι.
1: Βασίλη Τερλέγκας είναι αυτά. Τέτοια τραγούδια. Για αφαιρωμένο special. Για τη Ζανά, τη φίλη μου τη Ζανά.
0: Ζανά, ε.
1: Ξέρει ποια
0: είναι. Ποια είναι η Ζανά.
1: Στην αλήθεια. Άρα, Ζανά την έχει γνωρίσει. Σε ένα δρόμο. Την καλλιτέχνη, Ζανά, δεν ξέρει.

0: Για να βάλουμε αυτό να το αφαιρώσουμε εκεί έτσι στον Πασχάλη και σε όλους. Γιατί Πασχάλη, επειδή είσαι λίγο από τους παλιούς εσύ, άκου τι έχω βάλει. Σαν το Διονυσίου.
1: Σπάνια κομμάτια θα σου
0: πω. Σπάνιο κομμάτι, σπάνιο κομμάτι. Για το βρεις.
2: Η αγάπη.
0: Κανένα ραδιόφωνο δεν το

Πού να τα ακούσει αυτά τα τραγούδια. Παναγιώτη, τέτοια τραγούδια δεν τα ακούσουμε τίποτα. Πες μου κάτι τραγούδια ραδιόφωνα, μου έρχεται πολλές φορές να ξεράσουν. Και δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω από ποιότητα. Και είναι άσχετοι και οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή, ποιους θα πιάσουν τώρα, τους πάρουμε τη σειρά τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, πάρε τον ένα και πάρε τον άλλο.

0: Λοιπόν, και λέγαμε για τους Στελάρα, πάμε για τον Στέλιο Καζατζίδη. Αφιερωμένο σε όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτρες.
1: Μας ακούνε
0: και τη φίλη μας στην Ελευθερία και στην Καλαμαριά, τη δικηγορίνα.

0: Αυτό είναι.
1: Πάμε,
0: αυτό.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε.
1: Έτσι, ανεβαίνουμε.
0: Ψηλά σας θέλω. Και κλείστε τις τηλεοράσεις, αν θέλετε να έχετε ηρεμία.
1: Μπράβο. Τι τηλεοράσεις, ανοίξτε τα ραδιόφωνα.
0: Άμπραβο, έτσι πρέπει.
1: Είναι πολλές φορές. Τι στη ώρα που είναι, Νικόλα.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν κλείνουν τις τηλεοράσεις. Γενικώς ανοίξουν τα ραδιόφωνα να ακούσουν κάτι, ρε παιδί μου. Να τους αγγίξει η καρδούλα, την ψυχούλα.
1: Εδώ συντονιστείτε. Βάλτε και ένα ποτάκι χαλαρό, χαμηλή μουσική έτσι.
0: Βάλτε και ένα ποτάκι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ένα κρασάκι, ένα τσιγουράκι.
0: Ό,τι γουστάρετε, ένα ουσιάκι, τι θέλετε. Τώρα θα μου πεις ορισμένοι δεν έχουν και τίποτα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Μόνο θα βάλεις τη τέτοια. Εγώ έκανα ατμόσφαιρα, Νίκο, το έκανα λίγο έτσι.
0: Ναι, ατμόσφαιρα, εσύ μια ατμόσφαιρα. Το καταλαβαίνω, ναι. Χρειάζεται όμως.
1: Αλλιώς λίγο τα φώτα είναι που βάζεις στο ραδιόφωνο να παίζεις και ταξιδεύεις. Σε ταξιδεύει το ραδιόφωνο.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή αυτή την τηλεόραση, τη μονόχθητο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ έτσι. Με την τηλεόραση έτσι. Για ακούστε αυτό το αφαιρωμένο για τις γυναίκες. Για όλες τις γυναίκες του. Πω από τραγούδι.
1: Γυναίκες έτσι. Γυναίκες.
2: Σ' αγαπάω γιατί είναι το σώμα σου φωτιά στο κρεβάτι.
0: Λοιπόν, όλες οι γυναίκες, αφιέρωση special. Καψούρα, ρε παιδί μου.

0: Μπορείς ρε Παναγιώτη, είναι και ο Στέλιος που έλεγες, δεν αδύο Στέλιος στον δρόμο.
1: Τον
0: έκανες και μαρκίζα,
1: μαρκίζα μεγάλη.
0: Λέει, μεγάλη. Που εκεί έλεγε, έλεγε τα γράμματα του Στέλιο, λέει πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. Λέγω κάτι
2: και μικρά. Χρυσά, λέει,
0: χρυσά, δηλαδή.
2: Σαν και Στάλ με παρουσίασε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο του Νίκου Φαινομένου. Καλησπέρα σε σένα Νίκο, σε σένα Παναγιώτη.
1: Γεια σου ρε Στέλιο, γεια σου.
2: Τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Να δω ωραία κομματάκια σήμερα, έχουμε ωραία τραγουδάκια.
2: Εντάξει.
0: Είπαμε και γενικώς για την επικαιρότητα της διασκέδασης.
2: Ναι. Full, full season, έτσι, full γεμάτα season. Όλα τα.
0: Είναι, έχουμε τα περισσότερα σχήματα από,
2: κάθε άλλη φορά νομίζω.
0: Κάθε άλλη φορά.
2: Όλα τα νυχτερινά κέντρα έχουν ονόματα νομίζω.
0: Σήμερα έχουμε από ονόματα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, όπου και να πας, θα υπάρχει όνομα.
2: Έτσι, όλες οι φίρμες είναι στη συμπροτεύουσα.
0: Αν και κάποιοι σε βάλαν απουσίες, λέει, δεν πέρασες στις φρεμιέρες, κάποιοι φίλες σου.
2: Ναι.
0: ρωτούσα και ο Πέτρος μου, λέει, πού είναι ο... Λέει, είχε δουλειές, λέει, που χρεώσεις.
2: Εντάξει, δεν είχα έρθει την άλλη φορά, αλλά δεν.
0: Όχι,
2: είχε το σχήμα.
0: Το σχήμα τώρα, τώρα το σχήμα πρεμιέρα σήμα. Είχαμε χθες.
2: Χθες ήταν, νομίζω σήμερα.
0: Ναι, βάλ το άλλο, Παναγιώτη, βάλ το άλλο. Βάλ, μπράβο, έτσι.
2: Αχ, θες έκανε πρεμιέρα το σχήμα, φαντάζεις. Α, μάλιστα.
0: Χθες, μάλλον ξεχάστηκε, σε πήρε ο ύπνος, δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε.
2: Τι έκανε, όχι, χθες ήμουνα κάτω κέντρο, αλλά εντάξει, δεν βόλεψε. Έχουμε και διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις, μας καλούν δεξιά-αριστερά, πρέπει να δίνουμε το παρόν, γνωρίζεις πώς έχουν τα πράγματα. Να τους αφήσουμε όλους ευχαριστημένους, μην μείνει κανένας παραπονούμενος.
0: Ο παραπονό δεν πρέπει να μείνει. Το 7 παραγγείλει. Λοιπόν, γιατί διαλέγουμε και τα τραγούδια.
2: Το γιατρό βάλε, έχει αυτό το γιατρό μέσα. Το άκουγα πριν στο σπίτι, μου άρεσε πολύ. Ο γιατρό. Από το Ζωηδάκι, είναι
0: το 7 έχει βάλει.
2: Εντάξει, βάλτε με τη σειρά.
0: Το μπουρσάρο.
2: Θα ακούσουμε όλα με τη σειρά.
0: Λοιπόν, πώ παίζει,
2: Σίλβα. Τι σχολιάσατε, για πε μου.
0: Σχολιάσαμε για τα σχήματα, για τα μαγαζιά. Πώ έχουν τα πράγματα, τα ακριβά μπουκάλια ότι πρέπει να αλλάξουν. Να γίνουν τιμέ άλλε. Το είπαμε, ας πούμε, οι τιμές να αλλάξουν τιμές, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να βγει και να πληρώσει 160 το μπουκάλι, στέλνει 170. Δεν είναι,
2: σε καμία των περιπτώσεων.
0: Δεν είναι εποχές για τέτοιες τιμές και φυσικά δεν έχει να τα δώσει.
2: Βασικά όλα ξεκινάνε νομίζω από τις απαιτήσεις που έχουν, πρέπει να κατεβάσουν τις απαιτήσεις τους, να μεγαλώσουν τις απαιτήσεις τους οι τραγουδιστές. Γιατί από πού ξεκινάνε, από τους καλλιτέχνες.
0: Οι καλλιτέχνες ζουν σε άλλο κόσμο.
2: Γιατί αν έρθει ο άλλος και ζητήσει 10 και 15 και 20 χιλιάρια τη βραδιά, θα αναγκαστεί και ο, θα μου πεις, δεν το φέρνεις. Έχουν ευθύνη και οι.
0: Ναι, και οι επιχειρηματίες.
2: Και επιχειρηματίες, ακριβώς. Α ζητήσουν να βάλουν εδώ στο κρασί τους, α καταλάβουν σε ποιες εποχές ζούμε. Ότι τα λεφτά δεν περισσεύουν σε κανέναν μας. Ότι πλέον είναι πολυτέλεια να βγούμε, έτσι, ειδικά στα μπουζουκιά. Όλοι βλέπεις επιλέγουν τα ορθάδικα, τα μπαράκια, μπράβο, ακριβώς με 6-7 ευρώ το ποτό. 3-4 ώρες λιβανίζουν το ουίσκι, δεν κάθονται με
0: τις ώρες. Το βάζω λίγο στη γλώσσα του, ξαναβγάλω.
2: Μπράβο, λίγο νερό μέσα, εντάξει, κάνα κερασμένο, κάνα σφινάκι γκομενίτσες και εντάξει, βολεύονται όλοι. Δεν γίνεται όμως αυτό εδώ πέρα. Ο κόσμος θέλει να πάει να διασκεδάζει, να ακούσει και ένα όνομα. Αλλά πρέπει και αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους, να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, να τις χαμηλώσουν. Δεν νομίζω ότι θα πεινάσει. Τώρα να μην πω ονόματα, έτσι. Εντάξει, όλα τα γνωστά, οι μεγάλοι. Δεν νομίζω ότι ο Πλούταρχος ή ο κάθε Πλούταρχος, ο Σφακιανάκης ή η Πάολα, ότι αν δεν πάρουν, ας πούμε, Νίκο 25.000 ευρώ και πάρουν 15, ότι θα πεινάσουν, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Και θα βοηθήσουν φυσικά και τον επιχειρηματία να γεμίσει το μαγαζί τους και θα δώσουν και στον κόσμο την χαρά να τους παρακολουθήσουν.
0: Αυτό είναι η στήλη εδώ και πολλά χρόνια ότι βλέπουν την πόλη σαν αρπαχτή. Αυτό είναι όλα τα σχήματα.
2: Αυτό ήθελα να σε πω, Νίκο. Ήμουν μια φορά μπροστά, να σε πω λίγο σε μια κατευθείαν συζήτησή σου με έναν επιχειρηματία από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Και κάτι σε ρώτησε πώς έχουν οι τιμές κάτω στην Αθήνα. Εγώ δεν έχω έρθει και μου είπες ότι 100 ευρώ το μπουκάλι. Έτσι. Εδώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είμαστε, πλούσιοι, είμαστε υφοπλιστές. Απευθύνονται σε δικηγόρους, γιατρούς και μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν 130-140
0: ευρώ. Έχουν και πιο φθηνά κάτω. Σε μαγαζιά, μαγαζιά.
2: Ναι, εντάξει, λέω για τους νούμερα να φύρμες.
0: Ναι, δηλαδή,
2: δηλαδή δεν κατάλαβα για ποιο λόγο η κυρία Πάολα εδώ πέρα να έχει το μπουκάλι 160 και στην Αθήνα να έχει 100 ευρώ.
0: Ναι, να σου πει κάτι.
2: Να πας στην Αμερική που είναι και όλοι οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουν μετά πολλά τα λεφτά. Βάλτε και 200 και 300 αν θες να οικονομήσεις. Αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί μας περνάνε για κορόιδα.
0: Εντάξει, μας περνάνε για κορόιδα και αυτό είναι όλο το λάθος. Στην περίπτωση που γίνεται αυτό και είναι λάθος γενικώς. Αλλά αυτό πρέπει κάποια φάση να το έχω πει χιλιάδες φορές και το έχω γράψει ότι είναι λάθος όλη η περίπτωση.
2: Νομίζω ότι δεν να συμβαίνουν. Ή είναι πολύ αδύνατοι και αδύναμοι εδώ οι επιχειρηματίες και φέρνουν τους καλλιτέχνες με τα λεφτά που απαιτούν αυτοί. γιατί λογικά στην Αθήνα είναι, έχουν τη δύναμη και τους λένε αν δεν θες μην έρχεσαι, έτσι. Δεν ανοίγω το μαγαζί, θα φέρω κάποιον άλλον. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχει
0: κάποιον. Αθήνα είναι αλλιώς τα πράγματα όμως.
2: Ναι. Πες μου λίγο πώς έχει να κάνει το θέμα, δηλαδή πώς γίνεται να έχει ας πούμε 100 ευρώ το μπουκάλι στην Αθήνα και τον έχει 150-160.
0: Στην Αθήνα σου δείξω.
2: Πιο σκεπτικό.
0: Στην Αθήνα τώρα σου δείξω να δεις ποιοι πάνε στα μπουζούκια, για να δεις ας πούμε πώς είναι τα μπουζούκια στην Αθήνα. Παράδειγμα τώρα παραδείγματος χάρη. Ορίστε. Ορίστε. Και πήγαν στα μπουζούκια. Βλέπεις εδώ. Ποιος είναι αυτός.
2: Ναι. Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς Ανδρέας Παπαδόπουλος με την κόρη της Ντόρας και του Παύλου Μπακογιάννη. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν. Είδες τις Παναγιώτες που πήγαν στα μπουζούκια. Τα είδες εδώ.
1: Πώς τα βλέπω, Ρίγκο. Ωραία κοπέλα.
2: Εκείνη είναι δημοσιογράφος, ναι. Στην Κοτσιόνη, μπράβο.
0: Λοιπόν, ορίστε, εμείς θα βάλουμε στο ελληνικόφαινόμενο.gr, έτσι για όσους να διαβάσω.
2: Τις φωτογραφίες εσύ, τις τράβηξες, ρε.
0: Τις στείλανε από την Αθήνα. Τις στείλανε από την Αθήνα. Έχω παντού άνθρωπους, ορίστε. Και λέω, εδώ πάνω ήδη στείλω.
2: Πάντως να σου πω κάτι, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Εμένα όταν βγαίνουμε μαζί πάντα σε βρίσκω μερικές φίρμες, κάποιες προσωπικότητες εξέχουσες, έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω παρατηρητικότητα μεγάλη. Κάθε φορά βλέπω διάφορους και στους τονίζω ότι είναι εκεί. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει τους Ζήση Βρίζα, τους Αγοράκη, διάφορους άλλους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές.
0: Και ξέρουμε σε ποιο σχήμα πήγανε.
2: Πού, Βέρτη.
0: Όχι, στην Αλεξίου και στην Έντεχνο.
2: Α, μάλιστα.
0: Και στη Γαλάνη.
2: Τώρα που πες Έντεχνο, χθες ήταν εδώ σε ένα μαγαζί στα Σφαγεία, Βόλβεν, πώς λέγεται, ο Πιάτσικας με τον...
0: Είναι.
2: Ναι, κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρω, χθες πρέπει να είχαν αρκετό κόσμο, έτσι.
0: Δεν ήταν γέμιση όμως, δεν είναι.
2: Εγώ πριν δύο χρόνια που είχα πάει με τον Κώστα τον Κουρομίκο να δώσω και τα χαιρετίσματά μου επί της ευκαιρίας, το φιλαράκι μου τον Κώστα από Γερμανία, είχαμε πάει στη συναυλία που είχαν κάνει στο Καφτατζόγλιο και είχε 40.000 κόσμο. Ήτανε πίτα, πρώτη φορά έχω δει.
0: Κώστα να τα ακούσει αυτά. Τέτοιο... Γιατί πάει μόνο στο Στέλιο.
2: Όχι, και ο Κώστας ήταν.
0: και
2: ο Κώστας μαζί είχαμε πάει. Ναι, ναι, θα το θυμάται. Τώρα με ακούει, θα το θυμάται αυτή την περίπτωση. Ναι, περάσαμε υπέροχα, βγάλαμε φωτογραφίες.
0: Θα έρθει το καλοκαίρι ο Κώστας.
2: Θα έρθει, θα έρθει.
0: Ξέρεις πότε θα ξεκινήσει ο Βέρτης εδώ, έμαθες.
2: Πότε.
0: 15 Αυγούστου.
2: Οχ, μην το πει.
0: 15 Αυγούστου.
2: Ιούλιο έρχεται. Θα φύγει.
0: Κάνα
2: Ιούλιο.
0: Γιατί Ιούλιο.
2: Ενώ πέρυσι είχε πάρει τότε άδεια, τώρα παίρνει νωρίς. Τέλη Ιουνίου με αρχή Ιουλίου θα φύγει.
0: Ο Γερμανός αφεντικά δεν του δίνει νωρίτερα.
2: Όχι, μην του το πεις. Θα βάψει μαύρα. Θα κάνει μούτρα σίγουρα. Ψήσε τον Βέρτη να ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Πάρα 15 που σου έκλεισε.
2: Ναι. Με ποιον, εκεί στο Ντεόν.
0: Μόνο σου, με τα υπόλοιπα τι σχήματα φέρνει. Ναι. Στο Όραμα θα πάει.
2: Όραμα,
0: έτσι σ' αγάπησα, Βασίλη Καράς. Έτσι σ' αγάπησα. Θα και ο Καράς έρχεται δει. Ήταν αριθμή των οικονομών που χθες έμαθα τη χάλασε. Τώρα έρχεται. Σήμερα θα του διασταυρώσω.
2: Για καλοκαίρι.
0: Όχι τώρα, μετά τον Πάσχα.
2: Α, ναι. Πού, στο Φίξ.
0: Ήταν αριθμή στο Φίξ, αλλά έμαθα τη χάλασε. Τώρα δεν το ξέρω.
2: Στο Φίξ πέρυσι που είχε έρθει ο Οικονομόπουλος. Γινόταν πάταγος. Νομίζω ήταν το πιο επιτυχημένο σχήμα που έχω δει εγώ σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή πήγαινε Παρασκευή Σάββατο και αυτό που γινότανε ήταν πραγματικά περίγραπτο. Ναι, ήτανε, δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Όλες τις μέρες που πήγα, έτυχε με τον Νίκο να πάμε, εντάξει, γιατί υπήρχε και διάστενη συνεργασία εκεί, ήταν χορηγός στο Ελληνικό Φαινόμενο και δίναμε το πάνω σχεδόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι έξω την πόρτα και ξέρεις που κάθεσαι στους καναπέδες, είχε κόσμο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό πουθενά. Στον Οικονομόπουλο. Νίκο, νομίζω θα συμφωνείς μαζί μου, έτσι. Γινότανε μακελιό. Το μπαρ πάνω, κάτω, εκεί οι πόρτες, ξέρεις που είναι οι δύο που ανοίγουν τα φύλλα. Αφού κάποια στιγμή και μετά, και είναι προς τιμή, αυτό εδώ θέλω να το παραδεχτώ και να το πούμε, είναι προς τιμή του επιχειρηματία, έδωσε εντολή, όσοι μπαίνουν και κόβουν είσοδο, θα είναι με δική τους ευθύνη, διότι δεν μπορούν να μπουν να κάτσουν να δουν από κοντά τον καλλιτέχνη, θα είναι προς τα έξω. Δηλαδή είχε γίνει sold out και ενημέρωνε ότι με δική σας ευθύνη μπαίνετε μέσα στο μαγαζί, έχει γεμίσει, αν θέλετε να μπείτε θα κάθεστε πίσω-πίσω. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Νομίζω το πιο επιτυχημένο σχήμα που έχω δει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, ο Οικονομόπουλος. Ποια άλλη ήταν, νομίζω και η... Ποιο ήταν πέρυσι. Η Στικούδη ήτανε.
0: Ναι,
2: νομίζω και η Στικούδη ήταν, ναι. Πραγματικά πανικός. Και νομίζω ότι και φέτος ανέρθηκε μαζί με τον Καρά και μου είπε τώρα χάλασε δουλειά.
0: Ναι, έτσι είμαστε. Θα μάθουμε σήμερα. Ξέρουμε τι γίνεται. Αν θα έρθει.
2: Δεν ξέρω. Πάντως έχει μεγάλο ρεύμα. Τεράστια επιτυχία έχει γνωρίσει ο Οικονομόπουλος. Πολύ ωραία φωνή. Τέλεια σκηνική παρουσία. Καταπληκτικά τραγούδια. Νομίζω ότι είναι μέσα στο top 10 σίγουρα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Από εκεί πέρα θα δούμε τώρα βέβαια άμα θα γίνει συνεργασία και θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε στον Ιχνητινό Κέντρο Fix τους επόμενους μήνες.
0: Το όνομά σου.

0: Μπορείς σήμερα και τον φίλο μας τον Νίκο του Ζωεδάκη.
1: Έτσι, κάθε επιθυμία μου γίνεται πραγματικότητα. Αγαπημένος Νίκος Ζωηδάκης, λατρεύουμε κριτικά, λατρεύουμε Νίκο Ζωηδάκη, ο οποίος είναι και, πέρα από εκπληκτικός τραγουδιστής, ερμηνευτής, είναι και καταπληκτικός άνθρωπος. Πήγα και πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι μου φέρθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έκανε τα δυνατά δυνατά να μας βρει να κάτσουμε, να βολευτούμε, γιατί γινόταν πραγματικά το διαχώρητο στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίστηκε. Ήταν sold out, μέχρι έξω είχε κόσμο. Και με το πήγα και τον είπα, μου λέει πήγαινε πιάσει τον επιχειρηματία και πες να σε βάλουν σε ένα stand εδώ μπροστά να με δεις. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά, περάσαμε υπέροχα. Χορέψαμε τα τραγούδια, τα κριτικά. Είπε τις μαντινάδες του, τις απολαυστικές, τις μοναδικές, έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει να τις ερμηνεύει. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Υπήρχε τρομερό κέφι και διασκέδαση μέχρι τέλους, Νίκο. Ναι, και νομίζω ότι το πάρτι δίρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Είχε πράγμα, είχε πολύ πράγμα.
1: Και επειδή είχε σταθεί με επιτυχία αυτή η βραδιά, μετά από λίγες μέρες, την επόμενη Δευτέρα, μετά από κανένα δύο εβδομάδες, τον είχε πάλι το ίδιο μαγαζί, γιατί ήταν απέτηση φυσικά και του κόσμου, γιατί πολλοί δεν μπόρεσαν καν να μπουν να τον απολαύσουν. Υπήρχε κόσμος που έφευγε διότι είχε δημιουργηθεί το διαχώρητο στο μαγαζί που εμφανίστηκε. Και ήταν βέβαια πολύ μικρό για τον Νίκο Ζωηδάκη. Έτσι. Ο Νίκο Ζωηδάκη μόνο να γεμίσει μαγαζί 3-4 χιλιάδων θεατών χωρητικότητα.
0: Από τι ήρθε, μετά τι ήρθε την άλλη φορά.
1: Ναι. Πήγα και μετά από δύο εβδομάδες, μετά από μία ή δύο εβδομάδες, Δευτέρα ήταν μάλιστα, το είχε ξαναέρθει.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Ζωηδάκης είχε έρθει, τον είχα πρωτογνωρίσει εγώ πριν 2-3 χρόνια, όταν είχε έρθει στο Fix νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν πάει και τον δούμε, τον είχα πάθει πραγματικά πλάκα με τις μαντινάδες, τις οποίες εκείνη την ώρα.
0: Να τους σχεδιάζει.
1: Ήταν καταπληκτικός πραγματικά. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στον Νικόλα τον Ζωηδάκη.
0: Ας πάρουμε σου μια τραγουδίτσα, μια μαντινάδα.

0: τραγούδι. Τώρα πάμε λίγο να σχολιάσουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
1: Τι έγινε, δεν ξέρω.
0: Σήμερα είχαμε ένα και σημαντικό παιχνίδι για τις ομάδες πόλης μας. Μάλλον δύο βγήνανε, το ένα ήταν σημαντικό. Ο Ηρακλής επικράτησε τη Ζακύνθου με 2-1 με ανατροπή. Έχανε 0-1 και γύρισε. Ευτυχώς και πλέον εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα πλέον. Βέβαια και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα ξεκινήσει με Demaraz De Savantage καλύτερα 6 βαθμών από την Κέρκυρα και τον Ολυμπιακό Βόλου. Αλλά βέβαια ποδόσφαιρο είναι, η μπάλα είναι στρογγυλή, γυρίζει και όλα είναι πιθανά. Εμείς να ευχηθούμε με την πλευρά μας καλή επιτυχία στο εσωτερικό συμμετείο του Ηρακλή. Ευχής έργων είναι να ανέβει κατηγορία και να, του χρόνου να υπάρχουν δύο ομάδες στην πόλη. Καθώς όπως γνωρίζει Νίκο, ο ιστορικός Άρης δυστυχώς αποχαιρετά. Και δεν ξέρω αν έμαθες για την κατάδια αυτής της ομάδας, ότι κατέβηκε στο Καραϊσκάκη στον Πειραιά να παίξει με τον Ολυμπιακό αύριο με λεωφορείο.
1: Για το λεωφορείο, στο δικό του λεωφορείο.
0: Δεν είχε, όχι, δεν είχε ούτε καν. Όχι, δεν είχε λεφτά για να πάει με το αεροπλάνο και κατέβηκαν.
1: Όχι, άλλο λέω, δεν έχει λεωφορείο.
0: Όχι,
1: λεωφορείο,
0: δεν, έχει, δεν έχει δικό του. Μόνο Πάουκ έχει δικό του διόξιδο. Όχι, όχι, ο Άρης δεν έχει. Και κατέβηκε με το λεωφορείο γιατί δεν είχε τα χρήματα οι διοικούντες που φτάσαμε.
1: Αφού μαζέψαν 250 χιλιάρικα.
0: Α, πες λίγο για τον Κουγιά, τι έγινε. Πώς το βλέπεις, θα αναλάβει τον Άρη.
1: Τώρα ο Κούγιας.
0: Παπατζής, δεν νομίζω. Ο Κούγιας δεν παρετείται, παρότι έχει φέρει τον Άρη στο κύλος της καταστροφής. Έτσι, ένα βήμα από την Β' Εθνική. Βασικά στη Β' Εθνική έπεσε. Θα δούμε τώρα αν θα αγωνιστεί.
1: Ο, δεν παρετείται ο αυτός. Ο
0: Σκόρδας.
1: Ο Σκόρδας. Γιατί να πει. Που βρήκε την Αγγελάδα, της παίρνει τα λεφτά τώρα. 250 χιλιάρικα πήραμε τις πράξεις, ξέρεις.
0: Από πού.
1: Από προχθές που παίζανε.
0: Να.
1: Βέβαια. Τα βάλε στην τσέπη, έφυγε.
0: Όχι, αυτά λέει τα λεφτά δόθηκαν για να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές.
1: Τι ποδοσφαιριστές, 250.000. 50.000 έδωσε για τους ποδοσφαιριστές εμένα.
0: Πάντως τον κυνηγάει όλος ο κόσμος. Του Άρη είναι εξαγριωμένος. Προσπαθεί να κρυφτεί. Είδες τι έγινε. Πήγαν να γιορτάζουν και τα 100 χρόνια στο Αλεξάνδριο και με τον που τον
1: είδαν. Και πάνω το μπουτάρι και τον κυνηγούσαν μαζί. Και τον μπουτάρι.
0: Ο μπουτάρις Νίκο δεν πρόλαβε καν να αρθρώσει λέξη. Έτσι.
1: Είναι αρθρώ, τον μπουκάλια του ρίχνει.
0: Μπουκάλια, γιουχαίσματα και αποχώρησε άρον-άρον.
1: Δεν υπάρχει αντίπαλο.
0: Κάτσε λίγο να πούμε και για τον Πάοκ, ο οποίος αύριο έχει εύκολο παιχνίδι, εύκολο έργο απέναντι στην Καλονή. 3 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Πάοκ, ο οποίος θέλει την νίκη για να εκμεταλλευτεί το σημερινό αποτέλεσμα του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Πήραν από ένα βαθμό ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του Δικεφάλου. Που αύριο, άμα κερδίσει, θα βρεθεί μόνο στη δεύτερη θέση του Ατρομικού Πινάκα. Θα αποσπαστεί 4 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό και θα κάνει ένα σημαντικό βήμα ώστε να ξεκινήσει τα play-off με ένα σημαντικό ντεζαβαντάζ. Με ένα σημαντικό αβαντάζ εν ώψη των play-off και για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Ας ακούσουμε μια τραγούδι τώρα, γιατί να πάρουμε το Αλεξίξ. Σε παρακαλώ τραγούδι, Αλεξίξ, να μιλήσει.
0: Ανησύχησες μήπως δεν έρθω,
1: γιατί εδώ ο Παναγιώτης λέει μαρκίζα έκανε.
0: Έδωσα όμως το παρόν.
1: Με φώτα έτσι, και λοιπά, έβαλε φώτα λέει.
0: Ναι, αλλά έδωσα το παρόν έστω και αργά. Τη τελευταία στιγμή έδωσα την παρτίδα. Ανησύχησα. Μάκης Δημάκης, πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Παναγιώτη και Στέλιο, λοιπόν, τα τραγούδια που διαλέξαμε ήταν ένα και ένα, Στέλιο. Έτσι. Αν και είναι τελευταίος σήμερα, στη τιμωρία.
1: Να να πω κάτι. Σήμερα είχε αφιέρωμα στον Αλφα, ο Παπαδόπουλος, ο Σπύρος, στο μεγάλο στράτο Διονυσίου.
0: Καλά, αυτό δεν κάνει εκπομπέ.
1: Ήταν εκεί ο Μαργαρίτης. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Εγώ δεν λέω για να τονίσω τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Ήταν η γη του ο Στέλιος και ο άλλος, πώς το λένε. Ο Άγγελος, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Άγγελος. Και ήταν και ο Μαργαρίτης. Είπαν και κάτι τραγούδια. Το έβλεπε ο πατέρας μου, δηλαδή, γι' αυτό έτσι λίγο έριξα και εγώ βλέφαρο. Είχε αφιέρωμα στο στράτο Διονυσίου. Μεγάλος τραγουδιστής. Έφυγε νωρίς και αυτός, δεν το ήξερα ότι έφυγε τόσο νέος, Νίκο. 52 χρονών λέει πέθανε. Απίστευτο. Νεότατος.
0: Και αυτός.
1: 51, ναι. Α, 91. 52 χρονών δεν το ήξερα, πολύ νέος. Να.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με πολλά τραγούδια. Φυσικά εδώ όλοι μαζί, όλη μια παρέα. Συντονισμένοι στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Έτσι εδώ θα τα λέμε εδώ πέρα με συνεντεύξεις, με τραγούδια, με τα πάντα, παιδί μου, με τις πληροφορικές, με το αθλητικό. Ο Σύρο μας έβαλε τώρα εδώ, βάλαμε και το αθλητικό.
1: Και όχι μόνο έτσι, και όχι μόνο διασκέδαση, για τα πολιτικά,
0: τα πάντα.
1: Κοινωνικά, πολιτιστικά, έχει οικονομικά,
0: δικαστικά, δικηγορικά, ό,τι θες. Από όλα έχει ο Μπαξής.
1: Εκπομπή Εφόλης της Ύλης, ναι, στο νούμερο ένα ψηφιακό ραδιόφωνο του πλανήτη. Διαδικτυακά ακούτε Νίκο Βάνη για να φτάσετε στο ταβάνι.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.

Λοιπόν, εδώ έτσι λίγο αργοπορημένα. Σήμερα καθυστερήσαμε με την εκπομπή, με την προηγούμενη που ήταν εδώ φυσικά το IT φαινόμενο, αλλά έτσι μαζί στην εκπομπή Ελληνικό Φαινόμενο, που φυσικά είμαστε εδώ και μας ακούτε κάθε φορά στο ψηφιακό, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, μπορούμε να το πούμε έτσι στα ελληνικά, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, όπου μας ακούτε ανά τον κόσμο. Πάμε με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία. Γεια σου Κωστάκη, εκεί που από εκεί με την υγρασία στη Γερμανία που το μπόι σου λέει το τραγούδι. Και εδώ είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα μέλος εσάς. Γεια σου Κωστάκη. Να στείλω χαιρετίσματα τον Μπέτρο, τον Στέλιο, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο εδώ, όλους μαζί, εδώ που είμαστε όλοι μαζί. Μια παρέα, μια γροθιά ρε παιδί μου, ενωθείτε όλοι οι Έλληνες μαζί. Μην είστε διαιρεμένοι και μας παίρνουν από κάτω μετά. Μα πραγματικά είμαστε διαιρεμένοι τελείως.

Λοιπόν, εδώ έτσι στο συντονισμένο στο βγάλι του ψηφιακού ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς. Για πάμε έτσι να ανέβουμε, να πηδούμε σιγά σιγά, να ανεβαίνει η ψυχολογία, όχι κατεβασμένη. Όλα χρειάζονται, παιδιά, όλα στην ζωή. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Πώς λέγαν παλιά, σιγά σιγά η αγορίδα μου γίνεται μέλη, έτσι. Πάμε έτσι, πάμε έτσι. Τα Μπιρλάντια, όσοι ξέρετε από Μπιρλάντια. Για το όμορφο Μαχαραγιά, όσοι του τραγούδι Μαχαραγιάς.

ξεχασμένο. Λοιπόν, πάμε και με την ομοσχολείο έτσι ποιοτικό τραγούδι, ρε παιδί μου, για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες. Αυτό για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στην Τούμπα. Γεια σου, Δημητράκη μου. Και τον άλλο μου Δημήτρη, συγχαρηλάω έτσι, Δημητράκη, για σένα. Τον άλλο τον Δημήτρη που φυσικά με το μαγαζάκι που έχει εκεί στα ηλεκτρονικά. Γεια σου, Δημητράκη. Αλλά και στην Αθήνα του φίλου μου του Σοκράτη. Γεια σου, Σοκράτη, να είσαι καλά. Που χθες έτσι μου λέει, ακούγοντας εσένα, λέει, μου ανοίξει την καρδιά. Άρα, Σοκράτης.

Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με όλους τους φίλους ακροατές, ακροάτριες. Τα χαιρετίσματά μου και στην Ελβετία, εκεί στη Ζυρίχη. Γεια σου Αντώνη. Αντώνη, τον Κούστα είπαμε στη Γερμανία, μην ξεχάσουμε Κουστάκι.

0: Λοιπόν, φυσικά τραγούδια ένα και ένα. Δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα έτσι ραδιόφωνα, κανάλια, αλλά ακόμα και στο ίντερνετ δεν μπορούν να τα βρουν, παιδί μου. Πού είναι αυτά τα τραγούδια και τα βρίσκουν ορισμένα.
1: Κάποιο μεσημέρι αν με σκέφτει.
0: Εδώ φυσικά με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Για να είστε οι διαφορετικοί, ρε παιδί μου, οι διαφορετικές.
1: Έλα να με βρεις, θα σε καρτέρω.
0: Τραγούδια δηλαδή, έτσι από τη ζωή, από τη ζωή.

0: λίγο να...
1: Τι έγινε ο Αντούλης, γιατί δεν άνοιξε χθες? Λέω για τον Αντούλη, ρε μου, που δεν άνοιξε χθες. Είχε πολλά ρεζερβ για αυτούς.
0: Αν ποτέ στο δρόμο σου κουράστηκες.
1: Έτσι παθαίνουμε. Κάποιοι τραγουδιστές έρχονται να χτυπήσουν τους άλλους και στο τέλος μπατούν οι ίδιοι. Και όπως λέει η παροιμία, όποιος κάβει τον λάκκο μπαίνει ο ίδιος μέσα.

Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό είναι. Έλα να με βρεις, λέει. Τι ωραία τραγούδια. Από τη ζωή, μέσα από τη ζωή βγαίνω. Διότι χωρίς τη ζωή, παιδιά, αν δεν τη φάμε με το κουτάλι, έτσι όπως λέγαν οι παλαιότεροι, δεν γίνεται τίποτα. Πάμε έτσι με ένα παλιό τραγούδι.

Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με τον Νίκο Βάνη. Φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάσετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr. Την εφημερίδα που φυσικά βρίσκεται τα πάντα από την ενημέρωση, τα καλλιτεχνικά δρόμενα, τα πολιτιστικά δρόμενα, τα πολιτικά δρόμενα, τα κοινωνικά δρόμενα, τον πολιτισμό μέχρι αθλητισμό. Έτσι τα πάντα έχει ο Μήλος που λέμε, στην απόλυτη τηλεφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε έτσι, έτσι μια και στην κορυφή, ρε παιδί μου, έτσι, του ανεβάσματος του, των Ελλήνων και της Ελληνίδος. Αλλά τον κόσμο μιλάω, δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κοζάνη, Βέρεια, Ξάφη, νησιά, Κρήτη. Μιλάω, ρε παιδί μου, παγκόσμια. Global είμαστε, global.
1: Έλα!
0: Έλα, ρε παιδί μου. Πάμε να σας ανεβάσω λίγο έτσι την διάθεση. Γιατί με αυτά που γίνεται στην Ελλάδα, εκεί που μας οδηγούν οι λαμογιότατοι.

0: Δώσε, δώσε αραβίδι, δώσε. Γεια σου Παραγιώτη. Ας τις γυναίκες κάτω.
1: Έρχεται νύχτα και παγώ.
0: Να πούμε ότι ο Πάνος Κιάμος θα είναι όχι αυτή τη βδομάδα μας, την επόμενη θα είναι εδώ στο στούντιο.
1: Στη μοναξιά μου
0: 10-10.30 να πάει για στο πολιτιστικό κέντρο.

Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι αγαπητοί μου φίλοι τραγούδια, έτσι για να ανεβαίνουμε ψυχολογία, να πλέει ρε παιδί μου η ψυχολογία προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, να ξέρετε ορισμένα. Πάμε και το Πασχάλ Τερζή, μετά το Σταμάτη Γονίδη, τα κλάματα, έτσι χρειάζεται. Για ακούστε και αυτό, για ακούστε το έτσι.

Γεια σου Στέλιο. Τι να μην σε κράξω, αφού ακόμα σε περιμένω. Όχι τίποτα άλλο. Καλά είμαστε κι εσείς και πίνηκα από τότε που τα πια εγώ χθες. Όλα μαζί. Γίναμε σουρωτήρι το πρωί. Θέλω πάρα μέτρο να έρθω, παιδί μου. Γεια σου Θανάση. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία που μας ακούς.

0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό, έτσι, μπορεί να ανεβάσει τον κόσμο, να φτιάξει την αισιοδοξία, μπορώ να πω, μπορεί να φτιάξει το κέφι, να φτιάξει τη διάθεση. Όλα γενικώς αλλάζουν, γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα, φίλοι μου ακροατές και ακροάτες, διότι το πάνε είναι σήμερα να μπορούμε να μας φτιάξουν την, έτσι, τη διάθεσή μας, που έτσι πάσχουμε. Πάσχουμε από διάθεση του τελευταίο καιρό, διότι με αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, γι' αυτό σας λέω, κλείστε αυτή τη μάνα τηλεόραση. Μόνο με τηλεόραση εκεί. Εκεί. Ιδίως οι θείες εκεί πέρα, παιδί μου, κλείστε την παλιό τηλεόραση που του λέω. Ανοίξτε κανένα έντερνετ, διαβάστε κάτι, να μάθετε, ακούστε κανένα ραδιόφωνο ψηφιακό, έτσι. Να φτιαχτείτε, να ευλογήσουμε και εμείς τα γένια μας λίγο. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο global ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο εδώ. Με τον Νίκο Βάνη, τον Στέλιο από την Καλαμαριά, τον Παναγιώτη Μητσινίκο και τον Γιώργο Αραβίδη, τον Πέτρο που μας ακούει εκεί στον Καραμούτα. Πέτρο, τι έγινε, έμεινες εκεί λάφρυκες στον Καραμούτα? Πάμε Νίκο Βέτης, έτσι να ανέβουμε. Ο Νικολάκης.
1: Σβήσε το φως για στη σιωπή να μιλά. Είναι στιγμές που λένε τα μάτια πολλά.
0: Και μάλλον θα μπορεί να έρθει κατά τον Απρίλιο, το Μάρτιο. Κάτι τέτοιο μάθαινε. Αν και δεν μίλησα, προχθές είχα μιλήσει μαζί, αλλά δεν το ρώτησα.

Και χθες μια περατζάδα που έκανε στα νυχτερινά δρόμενα της πόλης, εδώ στα νυχτερινά και τα πάνω σκιάμος που βρίσκεται στην πόλη, χαμός χθες γεμάτος. Νίκος Μακρούπουλος δίπλα, Γιαννιάς. Μόνο Αντώνη δεν έξερε. Ρε Αντώνη, τι έγινε, ρε, αγόρι, τι έχεις πάθει, Αντωνάκι μου. Ρε τώρα, Αντώνη, το ρε μου να

Λοιπόν, πάνω σκιάμος που βρίσκεται εδώ στο Fix. Να πάτε να το δείτε όσοι δεν πήρατε, χάνετε. Και φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Αυτά είναι, αυτά είναι τα τραγούδια. Σιγά σιγά δηλαδή ανεβαίνει, επειδή μου ανεβαίνει σκαλοπάτι και φτάνει τόσο ψηλά που λες μετά να την κάνω, να μην την κάνω. Λέω. Για να πει. Όπου τραγούδια που βάζουμε ένα και ένα. Ένα και ένα, πώς είναι.

0: Μοίρασε τα λέει. Όπου στείλεις Κώστα, μοίρασε τα. Γερμανία, Θεσσαλονίκη, μοίρασε τα. Έχει τον Παραγιώτη εδώ πέρα, τα μοιράσουμε. Έρχεται και ο Στέλιος. Είναι έτοιμος για την περατζάδα ο Στέλιος απόψε μαζί με τον Παραγιώτη. Ο Γιώργος έφυγε. Κάμε και τον Γιώργο εδώ, έτσι μια ομάδα.
1: Μη κρύβεσαι με στην ομίχλη σου.
0: Έτσι ακριβώς με στην ομίχλη σου.

Αχ, αυτά είναι τραγούδια έτσι. Αυτά είναι τραγούδια που σας ανεβάζουν, σας φτιάχνουν τη διάθεση. Γενικώς, ρε παιδί μου, πώς πάντα πράγματα πολλές φορές μας ανεβάζουν, μας φτιάχνουν έτσι να είμαστε όλοι συντονισμένοι και όχι απογειωμένοι, λέω. Είναι βασικό αυτό. Με ποιο αυτό το τραγούδι το βρείτε? Έχω αυτή, ρε παιδί μου, έχω τεράστιο αυτή. Μετά σήμερα ακούσα ένα καράπητες, δεύτερο.

0: περάσουμε.
1: Να ορίσει το ρέμο, είδε το ρέμο σε όλο. Τι άλλο θες πω. Φαγός με τον Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης όμως Κώστα μου δεν άνοιξε για τις χθες. Για να δούμε σήμερα, θα είναι ανοιχτός. Είναι εδώ, διήμερο, ήρθε να χτυπήσει διήμερα. Αρπαχτές, τι λες, νύχτα. Αρπαχτές. Κώστα, τι λέει, έχουμε καμιά φρόη live.

Λοιπόν, αυτά είναι έτσι το, τη ζωή μου, το ζεμπέκικο λέει. Ο Αντωνάκης που λέμε, ρε παιδί μου, ο Αντώνιος, ο Ρέμος. Έτσι, γιατί και αυτός πολλές φορές έχει πάρει ψηλά το λαμανί και πρέπει να κατέβει από το άλογο. Γιατί το άλογο μπορεί να το γνωρίσει για μέσα κάτω. Γενικώς. Έτσι. Όχι, τα λέμε σωστά, παιδιά. Τα λέμε σωστά. Καβαλάνε γρήγορα τα άλογα. Τα αλόγατα που λένε. Καλύτερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, λέει η Νατάσα της. Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι. Τι γουστάρτε να ακούσετε από το Μητσάβο. Πάμε και με αυτού και μετά να αλλάξουμε. Α, και ό,τι σας έχω βάλει είναι έτσι καλά τραγούδια. Κοίτα να ξεχάσεις γιατί... Α, είναι η Μπέγκη, το Μπεκάκι μου.

Και φυσικά έτσι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό, στο global ψηφιακό ραδιόφωνο εδώ, ελληνικό φαινόμενο, global παγκόσμιο ραδιόφωνο. Διότι εμείς δεν ανήκουμε, ρε παιδί μου, σε σύνορα. Τα έχουμε ρίξει τα σύνορα. Το καλύτερο global.

Και φυσικά έτσι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό, στο global ψηφιακό ραδιόφωνο εδώ, ελληνικό φαινόμενο, global παγκόσμιο ραδιόφωνο. Διότι εμείς δεν ανήκουμε, ρε παιδί μου, σε σύνορα. Τα έχουμε ρίξει τα σύνορα. Το καλύτερο global ελληνικό ραδιόφωνο εδώ με τον Νίκο Βάν.

εδώ με τον Νίκο Βάνη. Τώρα όσοι γουστάρετε να με διαβάσετε στο www.ελληνικοπαύλαφαινόμενα.gr. Να επαναλάβουμε έτσι την ψηφιακή πλατφόρμα, ρε παιδί μου, το πόρταλ, το απόλυτο πόρταλ, ελληνικοπαύλαφαινόμενα.gr, και το ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικοφαινόμενο.com. Τώρα όσοι γουστάρετε έτσι να είστε εδώ, πάτε και στον πάνω και μια βολτίτσα. Γιατί έτοιμος είναι ο Παναγιώτης σήμερα. Ο Στέλιος θα κάνει περατζάδα γερίες.

Λοιπόν, αυτά είναι έτσι τα τραγούδια. Ένα και ένα που λέω εγώ, έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, εδώ με τον Νίκο Βάνη, παρέμβαση σας. Πάμε να ακούσουμε και αυτό του Νίκου Βέρτη, αφιερωμένο special για όλους εσάς. Μια κοίτα εδώ και έρχεται μια συναυλία, έτσι, χαμός τώρα. Χαμός λέω, χαμός ο ίσιο μάρα, παιδί μου. Στο χωματόδρομο έχεις πει. Να. Δικιά μου, έτσι, να αρχίσω να τραγουδάω εγώ, παράγει ότι, ε. Γιατί με δικό μου τραγούδι δεν καταλαβαίνω. Αν τραγουδήσω εδώ, είναι κάτι της αμπούλης.

αυτά είναι, αυτά είναι τραγούδια, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι να ανεβαίνουμε, έτσι λέω να ανεβαίνουμε. Ψηλά, μόνο ψηλά θα πάμε. Διότι φίλε μου Παναγιώτη, διότι φίλε μου Παναγιώτη, αν δεν πάμε ψηλά, θα πάμε στον πάτο. Οπότε εμείς πάμε ψηλά. Αφήστε όλα έτσι να πάμε ψηλά το πράγμα. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι.

Α, πάμε με τον άλλον φίλο μου, τον Χρήστο τον Μπάζη, και αυτός χάθηκε και αυτός στο Ίσιουμα. Ρε Χρήστο, τι κάνεις ρε Χρήστο, έτσι κάνει ο κόσμος εξαφανισμένος από το Ίσιουμα δηλαδή. Το θυμάμαι τότε στο πρωτοξεκίνησε την καριέρα του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αγωνιστής, δεν έχει άφηνε καφέ για καφέ να μην πάει δημόσιες σχέσεις. Μετά ρε παιδί μου, πώς κάνανε οι καλλιτέχνες φεύγουν.

Λοιπόν, οι καλλιτέχνες μένουν μόνοι, λέει το τραγούδι. Πραγματικά μένουν μόνοι στο τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τους καλλιτέχνες. Διότι το βλέπουν εγωιστικά, ρε παιδί. Κάποιοι καβαλάνε και το καλάμι, άστα να πάνε. Καλαμάτι, κύριοι. Καλλιτέχνες, λέει, πεθαίνουν μόνοι. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάση Τροφιά. Γεια σου, Παναγιώτη μου.

Δεν εντάξει, ρε παιδί μου. Να γουστάρουμε, για να πάμε. Νησιώτικο είναι αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, τι είναι, τι είναι. Ο Παναγιώτης μου λέει, βάλε ένα τραγούδι Στράτο Διονυσίου. Θα σε βάλω ο Σαλονικιός.

0: Πως αγάπησα, λέει, καλοπροαίρετα. Εσύ με γκρέμισες όπως τα φέρετα.
1: Εγώ σ' αγάπησα.
0: Πραγματικά ορισμένοι τους αγαπά και πάλι για φέρετο με. Κατεδάφεις και το φέρετο. Έλα ρε παιδί μου, ανέβα. Να στείλω χαιρετίσματα και τη Στέλλα που μας ακούει εκεί.

0: να κλέψει.
1: Πάμε έτσι με τον Σαλονικιό, ρε, να γουστάρουμε. Ένα είναι ο Σαλονικιός, ο Παναγιώτης ο Σαλονικιός. Γεια σου, Σάκη.
0: Να αρχίσουν
1: τσιπλιά,
0: να ανάψουν τα τέλεια.
1: Ολοταχώς.

0: Σαλονικιός. Πραγματικά πού είναι ο Σαλονικιός, ρε παιδί μου. Οι μπαγλαμάδες
1: να αρχίσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια.
0: Ολοτάχος. Και μετά έρχεται Θέμης Αδαμαντίδης μετά. Ένα καινούργιο του τραγούδι. Α, παλιό, ένα.
1: Ο Σαλονικιός.
0: Ο Μαγρόπουλος λέει, γιατί δεν μου λες, θα στείλω εγώ τραγούδια.
1: Στην πάντα.
0: Στην πάντα, πραγματικά κάνεις την πάντα.

0: Και αυτός είναι ο Πάνος Χιάμος. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Με τον Νίκο Βάνη στην τροφιά, με όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες. Γεια σου Αργύρη, μεγάλη στη Γουργέ. Μας ακούς εκεί. Και κανείς στην Τούμπα
1: δύσκολα φτάνει. Στην αγάπη πάλι ας βρούμε ένα δρόμο.
0: Και μετά έρχεται ο Στέλιος Καραντζίδης.

Φωνάρα, φωνάρα. Δώσε ρε παιδί μου. Πού να βρεθεί μια τέτοια φωνή σήμερα, δεν υπάρχει. Γυρίζεις έτσι στα νυχτερινά δρόμενα και δεν βρίσκεις μια περαντζάδα κάλλης και δεν βρίσκεις μια καλή φωνή.

0: Γεια σου Στέλιο.
1: Σταγόνα, σταγόνα.
0: Γεια σου Στέλιο μεγάλε.
1: Ζηνοπό, τι να πεις τώρα πια.
0: Έλα εσύ και όλες.

0: Έτσι ακριβώς, μην τον κατηγορείς.
1: Μπορεί και εσύ στη θέση του κάποτε να βρεθεί.
0: Να, κάποτε να βρεθείς λέει το τραγούδι, να δεις ο στίχος τέλειο. Μην του κατηγορείς. Γεια σου Κώστα στη Γερμανία και μας ακούς. Μάψε όλη εκεί την σολαρία εκεί μαζί σου όλοι. Και το θα δεις. Λοιπόν θα είσαι 15 Αυγούστου κάτω. Και θα κάνουν περαλτζάδα στις θάλασσες και στα νυχτερινά δρόμενα.

δοκιμάρω, δες μετά κανένα γκιάμο καινούριο σε στέλνιο. Έρχεται και ο Πάνος να δείχνει ο Οικονομόπουλος. Μετά σου βάλω ένα και ένα, κάνουν δύο. Δεν άκουσες όμως Μακρόπουλο πριν που τον είχα εδώ. Ζωντανά στελάκι για τον Νίκο Μακρόπουλο.

0: από τραγούδια. Ένα και ένα, ένα και ένα κάνουν δύο στήλιο. Όποιος δεν ακούει το βάνι, μυαλό δεν βάλει. Να ξέρεις τι λέει, όποιος δεν ακούει το βάνι, μυαλό δεν βάλει. Ανέβα στο τιβάνι με το βάνι.
1: Βάλε στο

Γιατί ο Παναγιώτης λέει βάλε κανένα Πασχάλη Τερζίδα, σε βγάζω. Καληνύχτα Μπραμπαγιάννη Βαρδής και Πασχάλη Τερζής. Εκεί για τον φίλο μου τον Καραμούτα Μπραμπαγιάννη εκεί από την Καψίδα. Γεια σου Πασχάλη εκεί στην Καψίδα. Βγες και λίγο έξω, παίξε κανένα μπουλούτ.

Λοιπόν, και μετά τον Πασχάλη Τεζή και τον Βαρδί, πάμε με τον Νότι Σφαγανάκη. Πάμε έτσι για τον Γιάννη από το Πανόραμα και που μας ακούει.

0: καημένη.
1: Λοιπόν, πάμε και με τον Λότι Σφαριαλάκη. Σώμα μου, ρε παιδί.
0: Πια.
1: Σώμα μου.
0: Σώμα μου. Σώμα μου φτιαγμένο από.
1: Αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες. Που είστε, ρε παιδί μου, συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι να ανεβαίνουμε πάνω σχέμος. Βρίσκεται και στο Fix, να πάτε να το δείτε, αξίζει ο κόπος. Πανούλης χαμούς. Επιμένει εκεί, Fix.
1: Έτσι νομίζεις, γιατί έτσι δανείζεις.
0: Όλο κοριτσόπουλα, ρε. Είναι για τον Πουλόπουλο και κάτι άλλο.
1: Σκορπά,
0: για τον Παναγιώτη. Για τον Πέτρο. Για τον Θανάση, για τον Σάκη.
1: Έτσι νομίζω,
0: για τον Γιώργο τον Αραβίδη.

Λοιπόν, αυτό ήθελα να βάλω. Γιατί παίρνω ψηλά το τραγούδι. Για ακούστε αυτό το τραγούδι. Αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες. Για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες του εξωτερικού, ρε παιδί μου. Γενικώς τους Έλληνες, τους απαταχού Έλληνες, τους ομογενείς μας. Δώσε πάμε στην ξενιτιά.

0: Αυτό είναι αυτό. Πάμε και με τον Βασίλη Καρά. Έτσι, στην αγκαλιά σου, αν με βρεις. Στην αγκαλιά σου, ρε παιδί μου, αν θα με βρεις. Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι, ωραίο στίχος. Για πάμε να ακούσουμε έτσι. Αφαιρωμένο για όλους φίλους και φίλες, ακροάτριες, ακροατές.
1: Στην αγκαλιά σου, άσε με χωρού, τελειωμένο.
0: Και ας πούν

0: Πάμε με το Θέμη Αδαμαντίδη. Έτσι, με αγέρας και βοριάς, ρε παιδί μου. Για τους αγέρες και βοριάδες. Έτσι, να σαρώσει. Να μην είναι τίποτα, ρε παιδί μου. Για ακούστε αυτό, για ακούστε. Θέλεις πάλι από μένα. Θυμάμαι εδώ στο Ζυγού ένα βράδυ και γάμος. Πετούσα τα λουλούδια έτσι με το, με τον τόνο.
1: Και χτυπάς.
0: Τι ζημιές για αυτός ο άνθρωπος. Και έκανε ζημιές που όπω.
1: Για σένα είναι ανώφελο.
0: Γεια σου Αλέξη. Εκεί στη Νέα Υόρκη που μας ακούς. Να είσαι καλά.
1: Για τη μαγέρα σκούφισα. Και ό,τι βρεις στο περασμά του.
0: Και μετά έρχεται αυτό που θες. Γεια μου.

0: φίλο του ανέμου.
1: Πάμε και με τον άρχοντα Σταμάτη Κούκοντα, φίλος από τα παλιά. Σταμάτης. Έτσι, ο προσωπικός φίλος που έχει μείνει, που ζει ακόμα και μεγάλος καλλιτέχνης, ο προσωπικός φίλος του Αριστοτέλη Ωνάση και τραγουδιστής μου, τον είχε δώσει, θυμάμαι ρε παιδί μου, μου τα έλεγε. Τότε είχε κάνει ένα εκατομμύριο δολάρια ζημιά ο Αλέξανδρος στο Παρίσι. Είχε σπάσει όλο το μαγαζί και πήγε ο Κούκοντας και το παζάρψε με 500.000 καθάρισε όλη την μπουγάδα που λέμε εμείς επί της διασκεδάσεως.
0: Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο
1: κι ουρανό. Γεια σου ρε Σταμάτη άρχοντα. Αυτό είναι για τους γιους που δεν ακούν.

Λοιπόν, και μετά τον Άρχοντα Σταματικότητα πάμε με τον Βασίλη Καρά. Ανοιχτό σου και απόψε, ρε παιδί μου. Όπου τραγούδι. Σα βάζω τραγούδια ένα και ένα, ρε παιδί μου. Κατευθείαν από το σιρτάρι του Νίκου Βάνη, τα έχω βγάλει έτσι, τσακ. Τσακ. Πάμε, ανοιχτό σου και απόψε. Ανοιχτό σου και απόψε. Το θυμάμαι στην καλύβα του Καρά.

0: πήρες την καρδιά μου. Βρε φυγες.
1: Μα που να
0: σε δω. Γεια σου Κωστάκη στη Γερμανία. Μας ακούς? Γεια σου Κωστάκη. Πάμε το Βασιλάκι ρε παιδί μου. Είχαμε και τον Νίκο Μακρόπουλο εδώ.

Λοιπόν, και μου ζητάς να μείνουμε φίλοι, τελευταίο τραγούδι, έτσι, και πάμε μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ακόμα έχουμε εδώ, έχουμε άσο. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Κώστα εκεί στη Γερμανία και όλους τους φίλους και φίλες. Το Γιώργο, το Στέλιο, το Δημήτρη, τον Παραγιώτη, την Αλεξία, όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, διαδώστε το στόμα με στόμα.

Λοιπόν, πάμε λίγο με καψούρα, ρε παιδί μου, έτσι για τους πολύ καψούριδες και καψούρες, όμορφες γυναίκες, που λέει και φίλος μου Σταμάτης Γογονίδης. Πάμε έτσι με τον Κωστή Χρήστου, έτσι δεν το ξέρετε. Για ακούστε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, αφιερωμένο για όσους εσάς φτάνει και έρχεται ο Σταμάτης Γονίδης μετά ένα live. Και σιγά σιγά πάμε για διαφημίσεις μετά.

0: μοιάζεις
1: ψευτικά.
0: Εύγω γιατί αισθάνομαι στην αγκαλιά σου χάνομαι.

0: Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, μαζί με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς και τον Παναγιώτη. Έχω και τον Παναγιώτη σήμερα μαζί μου, τον Παναγιώτη Μητσιλίκο. Παναγιώτη, κάτσε να ανοίξει το μικρόφωνο. Παναγιώτη, όλο κλειστό έχω πει, δεν σε κάνω.
1: Με κάνει σαμποντάζ.
0: Σε κάνω σαμποντάζ.
2: Αφού στα λόγια μου πάντα σε συναντώ.
0: Αυτό, φυσικά αυτό το τραγούδι είναι ένα νέος καλλιτέχνης, ο Βασίλης Κόλλιας, ένα καινούργιο τραγούδι, ένοχοι λέει, οι ένοχες γυναίκες, οι ένοχες. Παναγιώτη, εσύ που έτσι έχεις μεγάλη εμπειρία από γυναίκες.
1: Για την τεράστια εμπειρία.
0: Πω τραγούδια ρε παιδιά, πω πω. Ανεβείτε, ξεσαλώστε.
1: Ωραίο κομμάτι, Νίκο.
0: Ξαναβάλουμε στην αρχή, γιατί μ' αρέσει η Παναγιώτη, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά εσύ μπορεί να μην σ' αρέσει.
1: Όχι, αρέσει. Πολύ μ' αρέσει, πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Ξέρω, ναι. Μήπω θε εδώ το ακουστικά για να τα ακούσει καλά.
1: Θα μα δώσει και να τα ακούσει.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να ακούσει και κάτσε. Για να πάμε να ακούσουμε. Ένοχες.

0: Και πολλοί θα λέτε αυτός είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Όχι, δεν είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Αυτός είναι ο Βασίλης Κόλλιας. Ένα νέο παιδί, ένας νέος καλλιτέχνης με πολύ ταπεραμέντο στο τραγούδι και στη μουσική. Όχι μόνο αυτά, γράφει και στίχο, μουσική γράφει. Και στίχο Παναγιώτη και μουσική. Δηλαδή
1: και ερμηνεύει.
0: Ναι, άκου, εδώ είναι μουσική, στίχος και ερμηνεία μαζί. Δύο.
1: Ταλαντούχος.
0: Πες
2: μέχρι το τώρα, μοναξιά και ανηφόρα και στιγμή.
0: Όχι, γιατί λένε μόνος Φαγιανάκης που Παντελή. Ποιος Παντελή και ποιος Φαγιανάκης, ρε. Ποιος Φαγιανάκης, ποιος είναι δυνατόν. Έλεος.
2: Ζωή και το μεγαλύτερο εσύ.
0: Ή ποιο Πλούταρχο ή ποιο Καρά, ρε παιδί μου, ποιο Μακρόπουλο, ποιο Κιάμο. Εδώ ρε παιδί μου, νέα παιδιά να ρωτήσουμε.

0: Έτσι ρε Παναγιώτη, και λίγο να ενισχύσουμε και τα νέα τα παιδιά τώρα. Μην βάζουμε όλες τις
1: παραγγελίες. Καλά κάνεις
0: τους ίδιους και τους έχουν βάλει.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Έλα μωρέ, εντάξει. Έλα μωρέ τώρα.
2: Αφού στις σκέψεις μου.
1: Ωραία και τώρα.
0: Πάντοτε,
1: πολύ ωραία μουσική.
0: Πάντοτε είμαι πρωτοπόρος στα νέα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους μπορούσα έτσι τους δίθεν τους φυρμάτους τους έτσι παιδί μου που κλείνουν σε καμαρίνια και το παίζουν μάγκες και ξέρω εγώ.
1: Αυθεντικά πράγματα είναι.
0: Ναι, αυθεντικά.
1: Αυτή η αυθεντική μουσική που άκουσα τώρα είναι αυθεντική.
0: Άκου.
1: Ωραία,
0: δεν
1: είναι. Ωραία, ωραία.
0: Αυτά που παίζει στο YouTube και σε αυτά που ακούς είναι όλα πλαστικές μουσικές.
1: Μπράβο. Και είναι όλα ταιριάζοντα το ένα με το άλλο. Σαν
0: δηλαδή τζαμπατζιλίκια τα λέγουν. Τζαμπατζιλίκια δηλαδή τραγούδια. Τζαμπαντάν, τίποτα. Δηλαδή τραγούδια σπλάγες. Και παίρνουν κάποια λεφτά από αυτούς καλλιτέχνες. Για μένα δεν πρέπει να παίρνουν τίποτα. Άκου αυτό, άκου λίγο αυτό. Άκου να δεις παραγγελία, να δεις τραγούδια και γράψεις το
1: μέσα. Θα έρθουν στιγμές να δω.
0: Ναι. Έχει για τη Θεσσαλονίκη τραγούδια.

Λοιπόν, αφιερωμένο για όλες τις ένοχες γυναίκες. Παραγιώτη, έτσι. Όχι, γιατί σε βλέπω διστακτικό να το πεις και εσύ. Κάτι, όχι, κάτι με κρύψω.

0: Πάμε, Βασίλης Κόλλια, σε ένα νέο παιδί. Υποστηρίξτε το, στηρίξτε το. Αυτούς θα ακούτε, μην ακούτε τους ανακυκλούμενους καλλιτέχνες. Ποια Βαδίκη, ποια Σφαγιαλάκης και ποιος Καράς. Ας πάμε να ακούσουμε κανένα.
1: Αυτό σαν μπλούς είναι, Νίκο. Ναι. Δεν μπορεί να είναι σαν μπλούς.

0: θολώσαν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια Παναγιώτη μου, αυτά είναι τραγούδια. Βλέπεις, ένοχη, αγάπη, ένοχη, δηλαδή κάτσε που πάτε στα καλώδια και δεν ακούγεται καλά. Είδες, είπαμε να προσέχεις.

0: Τα έκανε μαντάρα του Παναγιώτη, αλλά δεν πειράζει.
1: Τα ξαναφτιάξαμε.
0: Παναγιώτη, μην τα ενοχλήσει και μην πειράζει καλώδια, γιατί πειράζουν. Λοιπόν, ένοχοι. Λέγαμε προηγουμένως για τον φίλο μας τον Βασίλη, τον Κόλια. Ένα εξκαλλιτέχνης με πολλές περγαμηνές, διότι είναι ταλαντούχος. Γράφει στίχο, μουσική Παναγιώτη μου, και ερμηνεύει. Δηλαδή είναι από τα σπάνια παιδιά. Ελάχιστο κάνει αυτό. Δηλαδή ένα σταμάτησε γονίδι του κάνει αυτό. Και ο Καράς, άρχισε τελευταία να γίνεται. Αλλά αρχίζουν τώρα όλοι να γράφουν έτσι. Δηλαδή άμα αρχίσουν όλοι, θα μιλάμε στη γλώσσα και συνδέεται. Τι θα γίνει δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Στην κουβέντα γράψες.
0: Έγραψα, αλλά τώρα περιμένω να το μελοποιήσω. Τώρα είναι έτοιμο. Μου είπα θα το έχουν έτοιμο. Οπότε θα έχουμε αρκετό.
1: Άντε, να
0: θα μου πεις και τη γνώμη σου για
1: αυτό. Φυσικά δεν μπορεί να είναι
0: δηλαδή το τραγούδι, θα μου πεις τη γνώμη σου καθαρά, ωραία.
1: Καθαρά, τι μου, αντικειμενικά.

0: Είπε τι το περνάει, γιατί εγώ τον έρωτα λέει τον περνάω από δίκη. Γι' αυτό το λέω για σένα, να ξέρει. Πέρα του περνάμε τι γυναίκε από δίκε. Μόνο έτσι στρώνουν οι γυναίκε.
1: Από δίκε, ε.
0: Θέλει δίκη η γυναίκα. Άκουσε με, γιατί άμα καμπαλεί του καλά μετά, την έβαψε. Τα παραδείγματα είναι πολλά.
1: Η γυναίκα με καλέ του καλά.
0: Τελείωσε, άκουσε με, σου λέω. Εγώ παλιό τώρα σου λέω. Η εμπειρία με μετράει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Η γυναίκα καμπάλει του καλά με την πλήρωσε και γράψε το που σου λέω.
1: Άμα καμπαλεί καλά παππού την γυναίκα.
0: Τι?
1: Καμπαμπού.
0: Άστα, χειρότερα. Μα έτσι είναι ακριβώς. Διότι σε έλεγα προηγουμένως μια περίπτωση μιας γυναίκας που καβάλει στο καλάμι,
1: ναι,
0: και παίρνει απέραντα τηλέφωνα. Γι' αυτό σου λέω. Είναι να μην μπλέξεις. Σου παράζω.
1: Ξέρω, ναι, με έλεγες μια φορά.
0: Προηγουμένως, σε έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δικό μου πρόσωπο. Φαντάσου τώρα. Φαντάσου να είναι και ξέρω τι γίνεται. Αλλά άμα ήσαν στη Σαουδική Αραβία, ξέρετε που θα ήσουν, που θα ήσουν 10 γυναίκες, δεν το νομίζω να μην είσαι καμία. Κατάλαβες. Γι' αυτό ορισμένες γυναίκες εδώ πέρα, λέει, μα αρέσουν, λέει, δηλαδή, με τους Οθωμανούς. Δεν τους αρέσουν οι Έλληνες, γιατί ξέρεις, 10 γυναίκες και σε Ηράκλειο. Έδιω κάτω, έδιω κάτω.
1: Έχει 3 γυναίκες, δεν
0: μου. Πώς είναι εκεί. Αραβία και έτσι είναι.
1: Αραβία.
0: Τι νομίζεις, τι είναι. Πίσω από τον κόσμο. Έφυγε νύχτα. Θέλω να όλους τους γυναίκες να βάζουμε, αλλά εμείς βάζουμε καλά τραγούδια, δεν έχει σημασία. Και θα έχουμε και δύο καλλιτέχνες σήμερα.
1: Πολύ ωραίο λαϊκό κομμάτι το προηγούμενο.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, ναι, το βάλαμε ή όχι.
1: Το βάλαμε, έπαιξε.
0: Αυτό, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι το έφυγε νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε νύχτα.
0: Δεν με πήγε καμία μέρα νύχτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι, πάμε να ακούσουμε. Αφιερωμένο για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες, στο καλύτερο, πιο global,
1: παγκόσμιο
0: ραδιόφωνο.

0: 7 είναι κατσέ, 5 ώρα το πρωί, Νίκο. Κάνα που κάνει ουίσκι εκεί πέρα.
1: Έφυγε νύχτα και ποτέ τη δε μ' αγάπησε.
2: Στο τραγούδι μεγάλο.
1: Έδινε όρκου, μα ποτέ.
2: Έδινε όρκου, λέει, αλλά μετά δεν κάνει κανένα τίποτα. Τη δε ψυχή.
1: Ένα θλιμμένο Σαββατόβραδο.
0: Τα γνά τραγούδια σημαντικά.

0: Και μείνε μόνο η μοναξιά και ο πόνος μου εδώ.
1: Το είπε και ο φίλος μας ο Βασίλης. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Κόλιας. Ένα νέο παιδί, ένα νέος καλλιτέχνης που μπαίνει τώρα. Για ακούστε τραγούδια. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Εσύ να σ' άρεσε Θεσσαλονίκη, θες να βάλουμε Θεσσαλονίκη.
2: Το πρώτο μου άρεσε, η Θεσσαλονίκη μου άρεσε, είναι πιο έτσι λαϊκό πηγαίνει. Πιο λαϊκό.
1: Ζεμπέκικο.
2: Πιο ζεμπέκικο.
1: Πάμε ξύπνο για αυτού όμως. Ποιο είναι αυτό?
2: Φεγγάρια χωρισμένα.
1: Ποπ.
2: Τίτλος, ε.
1: Ποπ.
2: Σε προεδιάζει.

0: Παναγιώτη, είδε τι τραγουδιά σε βάζω, ρε Μαγάση, για να δεις ότι είμαστε μπροστά.
1: Ο Πάρης,
0: Νίκο. Πάρης, είδες, ο Πάρης. Αυτό το παιδί, Παναγιώτη, από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ας πούμε, έτσι, σε μια οντισιόν, αλλά γενικώς πήγα και τον παρακολούθησα σε. Που το πρωτοξύρισε να τραγουδάει. Δηλαδή και δεν είναι, δεν είναι μόνο πολύ, 2,5 χρόνια έχει τραγουδάει. Αλλά αυτό το παιδί δεν κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Εσύ το ανακάλυψε, Νίκο, έτσι.
0: Εγώ, εννοείται.
1: Εννοείται, έτσι το ανακάλυψε.
0: Έχουμε ανακαλύψει πολλούς καλλιτέχνες. Μεγάλους, πολλά ονόματα τώρα. Στην Αθήνα τώρα είναι, κάτσε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ονόματα στην Αθήνα. Πρώτη γραμμή, μη σου πω 11, 12. Είναι όλοι. Είναι γίνει μαθαίρεμα δικού μου.
1: Ναι.
0: Σ' άρεσε το πρώτο τραγούδι του Πάρη, έτσι.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Που αυτά ακούσε, δεν έχουν γίνει δισκογραφία. Αυτά τα πες μόνο εγώ.
1: Πριν γίνουν ακόμα.
0: Πριν ακόμα γίνουν, ναι.

0: Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάνη και με τον Παναγιώτη σήμερα, με τη Νίκο, έτσι παρέα με τον Παναγιώτη. Μου γράφει ένας φίλος, λέει, τι έγινε ο Αραβίδης? Μάλλον, λέει, τον πλάκου στο χιόνι και δεν μπορείς να κάνει.
1: Χαιρετισμού να δώσουμε Γιώργο, στον Γιώργο τον Αραβίδη.
0: Γιώργο...
1: Πού είσαι, ρε Γιώργο, ρε,
0: άσου,
1: πού
0: είσαι, άσου, ρε, σε παρακάλει κι αυτός. Σε παρακαλώ πολύ, κατέβα και λοιπά και τέτοια. Σαν τον Πουλόπουλο κι αυτός. Σαν τον Πουλόπουλο, σαν τον Πέτρο. Όλοι μαζί, πού τους βρίσκω όλους μαζί, ρε παιδί μου. Πού τους βρίσκω, ρε παιδί μου.
1: Θα επανέλθει ο Αραβίδης.
0: Πάμε να ξέρουμε ένα τραγουδάκι, ωραία, έτσι, έτσι, να γουστάρουμε και μετά.
1: Το προηγούμενο πάντως, Νίκο, γράψα το, θα γίνει επιτυχία.
0: Το πρώτο?
1: Το δεύτερο, δεύτερο.
0: Παίζεις.
1: Ε,
0: και τα δούμε.
1: Το έμπειρο αυτή μου, να πω.
0: Αυτό μου άρεσε.
1: Έμπειρος.
0: Σιγά σιγά θα γίνεις και εσύ, μην νομίζεις. Ακούγοντας, άκουσες κάτι. Το αυτή του ανθρώπου είναι...
1: Μουσικοάκτησε με, Νίκο.
0: Άκουσες κάτι. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ένα κομμάτι που ξέρει? Όσα ακούς και πολλά τραγούδια, μπορείς μετά και ξεχωρίσεις ποιο τραγούδι κάνει και ποιο είναι για
1: πέρα. Εγώ ξέρεις πώς το καταλάβαινε, Νίκο.
0: Για πες.
1: Άμα μου έχει μείνει το κομμάτι. Δηλαδή μουσική του, δηλαδή μένει τώρα. Μια φορά το ακούς και μου μένει μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αυτό εδώ πέρα είδες.
0: Το λες.
1: Αυτό με έχει μείνει εμένα τελείως.
0: Το
1: εγώ πιστεύω ότι θα γίνει επιτυχία.
0: Το προηγούμενο είναι Beatles.

0: εγώ μου παίζεις.
1: Παναγιώτη, βλέπω που είσαι καλός. Θα σε κάνουμε σίγουρα. Θα κάνεις επιτυχίες και εσύ. Γιατί όχι, τι.
2: Άμα 10 χρόνια, 15 χρόνια νεότερος. Έτσι καβαλάς τον καλάμι και τον μπαμπούνικο.
1: Ο Διονυσίο. Λοιπόν, όχι, ο Τερζής κατέβηκε στα 50 του στάδια.
2: Ο Τερζής,
1: ποτέ μου λέει ποτέ.
2: Εντάξει, εσύ όμως έφαγε εδώ. Τα ξέρεις, το κουτάλι έφαγε εδώ.
1: Δεν ξέρω, ας.
2: Αδικήθηκε ο Τερζής.
1: Τι αδικήθηκε.
2: Πιο μπροστά.
1: Ο καθένας
2: έχει το timing του, έτσι, την ώρα.
1: Άλλος κατεβαίνει στο δεύτερο χρόνο και κατεβαίνει μετά από 20 χρόνια.

Ας βάλω και το φίλο μου τον Πάνο Κιάμου που φυσικά πάνω χθες ήταν κάτι φιλαράκι μου, δυσαρεστήθηκαν και να στα ακούσω και σένα γιατί ξεθέσεις λίγο κόσμο και εκεί όλη η ομάδα. Να σε παρακολουθήσω όμως ξανά. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίνεις ένας πελάτης ΑΑ και τον βάζει τέταρτη σειρά. Το δεν ξέρω να γίνει. Σε νεκτωρινό μαγαζί. Πω από Ηλία Θάνο κάτω. Και εσύ πολίτη μου φαίνεται. Α, δεν φταίει αυτή, φταίει ο Βασίλης Κιάμος. Να τον ακούσει και τον Βασίλη. Και να...

Λοιπόν, και επειδή είναι μάπα του έτσι το σύστημα. Πάμε λίγο έτσι με τους καλλιτέχνες. Πάμε με τους Σαμάτη Γονίδη έτσι. Αφιερώσουμε τους καλλιτέχνες. Αφιερωμένο στους καλλιτέχνες και σε όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες, που είναι συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε έτσι. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Τα φώτα να

Αυτά είναι τα τραγούδια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Εμείς έχουμε ξεπεράσει την κρίση, να ξέρετε. Οι καλλιτέχνες

0: Παναγιώτη, όλα τα τραγούδια που βάλαμε μου φαίνεται είναι επειδή έχουν παιχτεί. Άκου τι σημαίνει, για να ξέρεις.
1: Για πες μου, Νίκο.
0: Γιατί δεν το γνωρίζεις και πολλοί ακροατές δεν το γνωρίζουν και ακροάτρες. Όταν έχουν παιχτεί πάρα πολλές φορές τα CD, διότι εμείς δεν παίζουμε με playlist. Δηλαδή στημένο τραγούδι. Δηλαδή, τι παίζουν τα ραδιόφωνα για να ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη μου και φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες. Δηλαδή, υπάρχει το κομπιούτερ και αυτομάτως βάζει μια λίστα και παίζει λίστα. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς κάνουμε επιλογές. Γι' αυτό να ακούτε το Ρικοβάρι.
1: Μπράβο, έτσι είναι ακριβώς.
0: Παναγιώτη.
1: Γι' αυτό έχουν χιλιάδες ώρες πτήσεις.
0: Έχουν χιλιάδες ώρες πτήσεις. Γι' αυτό ακούς. Εμείς δεν παίζουμε με playlist. Δηλαδή, στημένο τραγούδι. Δηλαδή, τι παίζουν τα ραδιόφωνα για να ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη μου και φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες. Δηλαδή, υπάρχει το κομπιούτερ και αυτομάτως βάζει μια λίστα και παίζει λίστα. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς κάνουμε επιλογές. Γι' αυτό να ακούτε το Ρικοβάρι.
1: Μπράβο, έτσι είναι ακριβώς.
0: Παναγιώτη.
1: Γι' αυτό έχουν χιλιάδες ώρες πτήσεις.
0: Έχουν χιλιάδες ώρες πτήσεις. Γι' αυτό ακούς.
1: Σαν τις παλιά τους δίσκους.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Σαν τη Βελόνα που

0: Από κάτω,
1: σαν τις παλιά τα τους δίσκους
0: είπα, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είπα.
1: Σαν τη Βελόνα που
0: έκανα. Την παλιά από εκεί μας είπα. Πάμε τους Ελλάρα ρε παιδί μου να ακούσουμε να γουστάρουμε. Ρε Στέλιος Ελλάρα. Φωνές που να βρεις σήμερα τις φωνές. Που να βρεις. Σήμερα τραγουδούν ξέρεις με τα αυτιά. Και από πίσω, και από πίσω από την... από το παραβάν τραγουδάει κι άλλος από πίσω. Κι άλλος δύο-τρεις μαζί.
1: Τι θέλει να πει ο Νίκος Οβάνης τώρα εδώ πέρα.
0: Δηλαδή αυτό που βλέπετε μπροστά. Πολλές φορές δεν τραγουδάει ο ίδιος, τραγουδούν οι άλλοι από πίσω.
1: Να μαθαίνουμε λοιπόν.

0: μένει.
1: Κατάλαβες, Παναγιώτη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Άκουσε ακόμη και λίγο ο Στέλιο Καραντζίνη τραγουδάρα.
2: Α, το προηγούμενο ιδέα σου. Εγώ είμαι αετό. Φοβερή επικιά. Τι καλύτερε επικέ.
1: Εγώ είμαι αετό. Τέτοια τραγούδια δεν τα ακούσει σήμερα.
2: Είναι μέσα στι 10 καλύτερε επικέ όλων των εποχών.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια τραγούδια.

0: μια ζωή.
1: Δηλαδή αυτά τα τραγούδια να τα ακούσεις. Καταρχήν δεν τα ακούσεις σε ραδιόφωνα. Δεν μπορεί να τα ακούσεις σε ραδιόφωνα. Δεν μπορεί να... Τέτοια τραγούδια δύσκολα να ακούσεις. Να... Δηλαδή να μάθει αυτό τα τραγούδια.
2: Είναι, παίζουν τα καινούργια. Τα...
1: παίζουν τα καινούργια που λαλαλαλαλαλα, σουζού και λοιπά. Λοιπόν,
2: αυτά λοιπόν, τα διαχρονικά τραγούδια δεν τα παίζουν.
1: Δεν τα παίζουν. Δηλαδή άμα σε βάλω ένα Στράτο τώρα ξέρω εγώ. Εδώ.
2: 40, βάλε το Στράτο. Το...
1: 40 χρόνια Στράτο. Εδώ,
2: α, αυτό.
1: Λοιπόν. 60 λέει 90.
2: Τι θα βάλεις, Νίκο?
1: Και ξέρεις τι θα βάλεις, ε? Θα βάλεις το πρώτο, ο Σαλονικιός. Ο Σαλονικιός θα γίνει χαμός.
2: Αυτό είναι για άλλους εμάς, ο Σαλονικιός.
1: Ο Σαλονικιός, ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί μόνο οι Σαλονικοί. Λοιπόν, έχουν...
2: Όχι, κάτι τραγούδια εδώ, Νίκο.
1: Έχει τραγουδάσει, δεν μπορεί να πεις. Έχει τραγούδια ένα και ένα, παιδιά, ένα και ένα. Όπως λέμε, ένα και ένα και ένα κάνουν δύο, έτσι ακριβώς.
2: Νίκο, μεγάλος εντύπωση.

0: Λοιπόν, για ακούστε και αυτό αφιερωμένο για όλους τους φίλους τους ακροατές και ακροάτριες. Για τον φίλο μου που μας ακούει στο Τορόντο.
1: Τορόντο, Καναδάς.
0: Τορόντο, Καναδάς. Και είναι στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία.
1: Από όλο τον κόσμο σ' ακούμε.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Έχουμε από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο.
1: Γερμανία, Αυστραλία. Παντού που υπάρχει ελληνισμός.
0: Όπου υπάρχει ελληνισμός. Γαλλία. Κανένας δεν γεννήθηκε, λέει, αλήτης. Κανένας. Θυμάσαι που το έκανα παραγγελία στο κουτουκάκι που πήγαμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς έκανα παραγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι είναι, κύριε Νίκο?
0: Για πες, το κουτουκάκι, για άκουσε αυτό το τραγούδι. Να το αφιερώσουμε στη Δέσποινα. Να το αφιερώσουμε την ημέρα. Πού είναι η Δέσποινα?

0: Αυτά τα τραγούδια, πού να τα πει ένα νέο καλλιτέχνη, δεν τα ξέρει για τα λεφτά, δεν τα μελετεί. Αυτά είχα μια συζήτηση σήμερα με έναν καναλάρχη που σε πήρε τηλέφωνο και μου
1: πήρε. Μεγάλο καναλάρχη, δεν
0: ξέρω. Μεγάλο
1: καναλάρχη.
0: Αυτά λέγαμε, ότι δεν τα ξέρουν τα τραγούδια τα νέα τα παιδιά. Και είναι λυπηρό.

0: Πραγματικά αυτό που λέει ο Σαλονικιός, ρε παιδί μου.
1: Αυτό υπαρκτό πρόσωπο.
0: Αυτό ναι, υπαρκτό πρόσωπο είναι. Αυτό ο στίχος που γράφει και είναι για το ένα πραγματικό Σαλονικιός.
1: Έχει ακουστά, Νίκο.
0: Ξέρω ποιο.
1: Έκανε ζημιέ κάτω για Αθήνα, ε.
0: Μεγάλε ζημιέ. Και γουστάρει ο Σαλονικιός.
1: Τι φωνή αυτό τράβει.
0: Φωνάρα, τώρα τι μου λέω. Τώρα με ακούσετε τις φωνές που υπάρχουν καμιά μεταλλικές φωνές. Αυτά είναι με μέταλλα.
1: Τι καλό.
0: Ο Σαλονίκιος.
1: Ο!
0: Δώσε. Πάμε να ανέβουμε.
1: Σπετέλει ωραίο αυτό το πω.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, παιδιά, φίλοι μου ακροατές, φυσικά στο καλύτερο global, έτσι, ψηφιακό ραδιόφωνο που φυσικά
1: ελληνικό
0: τα
1: φαινόμενο.
0: Ακούτε όλα ελληνικό φαινόμενο και μου λέει και ο φίλος μας ο Παναγιώτης εδώ, έτσι, του Μπαλιατζή, ε.
1: Της γιαγιάς μου, αγαπημένο το μάτι.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε αφιερωμένο special για όλους τους Έλληνες, ομογενείς και Ελληνίδες, αλλά και για όλους εσάς εδώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας, αυτός είναι ο φίλος μου, Δημητράκης Γεωργόπουλος, έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν. Αυτός είναι που φυσικά έβγαλε τον Βασίλη Καλά, τον Μπασχάλη Τερσί, όλη αυτή τη φουρνιά, την παλιά φουρνιά. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος σολίστας του ελληνικού τραγουδιού. Μεγάλο μπουζούκι και τραγουδούσε.
1: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Δεν τον γνώριζαν.
0: Όταν ο Δημητράκης ήταν στο Διογενής, πάει εδώ στη Γιάννητσόρα, γινόταν γάμος.
1: Μπράβο, είναι ψώτικο.
0: Αυτός, μεγάλη φωνή. Και έφυγε, πέθανε πρόσφατα, πριν που είχα κάνει μια βραδιά φιλανθρωπική για τον Δημητράκη του φίλου μου. Και τα έσοδα πήγαν στην οικογένεια του, στην γυναίκα του.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε ένα έτσι δεύτερο τραγούδι. Είναι παιδί χορευτικό, αλλά γενικώς έχει πολλά. Ο Δημητράκης, ο Δημητράκης έχει πολλά τραγούδια. Ο Δημητράκης έχει πολλά τραγούδια φυσικά.
1: Πού να τα ακούσετε αυτά τα τραγούδια, Νίκο, τώρα. Το φαντάζομαι να δείχνω με το μυαλό μου που πηγαίνω στα μαγαζιά και είναι σε εποχή.
0: Βάλε το επόμενο λίγο. Όχι αυτό, το επόμενο. Το επόμενο, Πάκε το επόμενο, κάτσε.
1: Το βρήκες, Νίκο, εντάξει μας.
0: Όχι, το επόμενο. Κάτσε λίγο. Για άκουσε λίγο. Αυτό είναι ακορντεόν, δεν τα ακούσαμε, δεν πες με.
1: Πού να...
0: Για άκουσε. Ζεμπέκικο.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ανέβουμε έτσι, να σας φτιάξουμε τη διάθεση έτσι, να ανέβουμε, να πούμε, να πούμε. Πάμε. Πάμε ένας... Για πάμε έτσι να κόψουμε φλέβες.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια. Γενικώ, αν ακούτε τέτοια τραγούδια που δεν. Λέω πολλέ φορέ, επειδή μου ακούω κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε σε ραδιόφωνα. Και αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή, μείον για τα ραδιόφωνα. Λέω, είναι μεγάλο μείον. Παναγιώτη.
1: Ο Αδόπουλο Κυριάκο, επιτυχίε.
0: Ναι. Λοιπόν. Έχει γράψει πολλά.
1: Πάρα πολλά έχει γράψει.
0: Αυτά είναι του Κυριάκου πολλά. Γι' αυτό λέω, α πούμε.
1: Διάφορο καλλιτέχνη, μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ναι, θα πάρουμε και μετά μια τζίνη πάνω που πει.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγούδια γενικώς που ακούτε σήμερα. Ένα και ένα, ρε παιδί μου.
1: Καταπληκτική Τζένι Μπάουν. Το αίμα μου στα ζυνοκό.
0: Τι να πεις τώρα πια, τι να πω. Αχ, την απόλυ. Αφιερωμένο για όλους εσάς φίλους, τους ακροατές, τις ακροάτριες.

0: Δηλαδή σήμερα, Παναγιώτη μου, δεν μπορείς να ακούσεις τραγούδια συγκεκριμένα. Δεν παίζονται ούτε στα νυχτερινά κέντρα, ούτε στα μπαράκια. Ακόμα, εντάξει, και ούτε κάπου να τα απολαύσεις, ρε παιδί μου, έτσι να πεις και να πάρα πιο ένα κρασάκι και να ακούσεις τα τραγούδια.
1: Με συνεπείρε, Τζένι Βάουνικο, πραγματικά.
0: Ακόμα και στα κουντουκάκια δεν παίζουν τα
1: νύχτα. Δηλαδή, και κουντουκάκια και...
0: Δεν τα ξέρουν. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται.
1: Παλιό λαϊκό ελληνικό τραγούδι είναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και αυτό το μεθοδεύσαν, δηλαδή, και αυτό το σκάψαν τα θεμέλια για να πέσει. Γι' αυτό βγάλαμε αυτά τα παλιό τράγουδα τώρα που παίζουν στα ραδιόφωνα. Αυτός είναι ο λόγος. Τα έχω πει και τα έχω γράψει εδώ και πολλά έτη. Και τα λέω.
1: Καλά κάνεις, εγώ να τα λες συνέχεια.
0: Λοιπόν, και λέω τα σίκα σίκα και τις κάψεις κάτι. Είδες προηγουμένως, πήρα ένα τηλέφωνο και τον έβαλα τον άλλο χέρι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Όχι παραμύθια, ένα και ένα κάνουν δύο. Και λέγεις απόλυτο δίκαιο. Τι να πει, μπορείς να πει. Αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, για βάλε το άλλο, βάλε το άλλο. Βάλε το άλλο. Για ακούστε ένα τραγούδι, ακούστε. Από τα παλιά. Αυτά είναι από τα παλιά του Στέλιου. Του Καζατζίδη. Για ακούστε. Όπου αφιέρωση. Γεια σας.

0: Πιάσαμε λίγο και τα παλιά έτσι τραγούδια, διότι μόνο τα καινούργια δεν βγαίνει νόημα, παιδιά, έτσι. Για αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες, αλλά τον κόσμο παγκοσμίως, λέω, παγκοσμίως, Παναγιώτη, διότι μόνο παγκόσμιοι είμαστε εμείς.
1: Όπου υπάρχουν Έλληνες, Νίκο.
0: Διότι, να σου πω κάτι.
1: Παντού υπάρχουν Έλληνες.
0: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, επειδή έτσι που τα φτιάξαμε τα πράγματα, ο ελληνισμός είναι οικουμενικός. Οικουμένοι είμαστε εμείς. Διότι εμείς δεν παίρνουμε σε καλούπια. Αλλά εδώ μας βάλανε όμως, εντάξει. Με τα κόμματα με αυτά μας βάλανε σε καλούπια.
1: Αυτό.
0: Μας δουλέψε δηλαδή. Θα είχαμε παραμύθι με τα κόμματα, γιατί όλοι είναι πράκτορες.
1: Θα ξαναγυρίσουν τα πράγματα.
0: Όλα τα κόμματα είναι πράκτορες, όλοι δουλεύουν για κάποιον έξω. Είναι με τα κόμματα και τα παίρνουν όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα καθαρό. Δεν υπάρχει ούτε ένα σε δείγμα. Τους καθαρούς τους καθαρίζουν. Να βλέπεις τον Δραγούμη, τον καθάρισε. Έλεγε για τον
1: Καποδίστρια.
0: Καποδίστρια. Έλεγε για τον Βασιλιά, τον Κολοκοντρώνη, τον βάλαμε φυλακή. Τον Βασιλιά. Έλεγε για τους ξένους του Νατάλου, σου λέει εδώ τι. Πάρε το κεφάλι. Για πάμε έτσι να ανεβούμε.
2: Στην αγορά του Πειραιά.
0: Μετά έρχονται τα καλά.
2: Έχουνε πια γεράσει.
0: Αυτά είναι τα λεγόμενα ρεμπέτικα, Παναγιώτη.
1: Ρεμπέτικα που έχουν μεγάλο κοινωνικό.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Εμένα πολλοί φίλοι μου, συγγνώμη στον Γιακόπτο, πολλοί φίλοι μου είναι φαν, πολύ ρεμπέτικο.
0: Έξω στο εξωτερικό, μόνο τα ρεμπέτικα δουλεύουν.
1: Έχει μεγάλο κοινό το ρεμπέτικο.
0: Δηλαδή εδώ τα έχουν, δηλαδή, τα έχουν παρακατιανά που λέμε. Γιατί δεν γνωρίζω, ας πούμε, το ρεμπέτικο το τραγούδι. Έχει πραγματικό στίχο που αγγίζει το λαό. Βάλτε μου, για βάλτε μου. Είδες τις έχουν βάλει έξω,
1: τέτοιες.
0: Έχεις επιλογές, έγινες καλός που βλέπω επιλογές. Θα σε αφήσω και θα φύγω.
2: Έξω
0: και καημή. Θέλω απόψε να με

Λοιπόν, εδώ θα δεκάρεις κομμάτια λέει, το τραγούδι. Το καλύτερο έτσι τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη από εκείνες τις παλιές εποχές, επειδή μου εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, το μόνο ραδιόφωνο που τα λέει, τα χώνει, πάει κόντρα στο κατεστημένο και φυσικά παίζει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην καλύτερη μουσική με πολλές κομπές. Καραμπινάτες όμως. Πάμε έτσι, θα με κάνεις κομμάτια ρε παιδί μου. Για αυτούς που γίνονται κομμάτια. Για το Στέλιο που γίνεται κομμάτια.

Και υπάρχει περίπτωση να έχουν και μια έκπληξη έτσι σήμερα. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό, να τα ακούτε όλο το 24ωρο, διότι σας φτιάχνει τη διάθεση, σας ανεβάζει. Λέει τα πράγματα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, με πολλά ρεπορτάζ. Έτσι, από ρεπορτάζ πάμε καλά έτσι. Και το ελληνικό φαινόμενο .gr που είναι η απόλυτη τηλεφημερίδα, και φυσικά το φαινόμενο News, η εφημερίδα που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάμε έτσι να ανέβουμε, ανεβείτε.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι να ανεβαίνουμε και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη. Στέλνω, τι έγινε, τι κοιτάς πάλι που την Για πες.
1: Καλωσόρισε με πρώτα.
0: Καλωσορίζω, ναι, σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι καλησπέρα, στο... καλησπέρα, καλημέρα, όλοι το 24ωρο παίζουμε εδώ.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
0: Πες τα όλα.
1: Σε όλο τον κόσμο, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται του πλανήτη, έτσι αλλού είναι νύχτα, αλλού είναι μέρα, αλλού είναι μεσημέρι. Αλλού ετοιμάζεστε για την νυχτερινή σας έξοδο, αλλού ετοιμάζεστε για ύπνο, για ξεκούραση. Αυτό που έχει σημασία είναι να είστε όλοι καλά. Καλή ακρόαση. Νίκος Βάνης, Τέλος Πουλόπουλος, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και όχι μόνο.
0: Και φυσικά ελληνικό φαινόμενο, έτσι.

0: σου.
1: Λοιπόν, Στέλιο, συνέχεια λες τα ακουστικά αίμα ή έγινες και εσύ, ρε, να σου κάνει ένας δημοσιογράφος. Δεν χρειάζεται ακουστικά να έχει, χωρίς ακουστικά. Θες εγώ να σου κάνω χωρίς ακουστικά, εκπομπή.
2: Εντάξει, μπορώ, απλά ακούγεται καλύτερα με τα ακουστικά.
1: Δηλαδή, αν δεν ακούγεται στα αυτιά σου, τι γίνεται δηλαδή.
2: Για να δω, να ρυθμίζω λίγο τις χορδές, πώς ακούγομαι, πώς φωνάζω.
1: Θα τραγουδήσεις εκεί, έχεις τραγουδιστείς τώρα.
2: Δεν μου τα λες καλά. Να υψώνω τη φωνή, να χαμηλώνω, να ανεβάζω τον τόνο, γι' αυτό εδώ δεν θέλω τα ακουστικά.
1: Για να βάζεις τον τόνο, να σε δούμε να ακούσεις.
2: Να κάνω,
1: ορίστε, από εδώ θα φαίνεται άμα η φωνή σου καλά. Τη βλέπεις.
2: Θα κάνω δοκιμαστικό,
1: να, ορίστε,
2: δηλαδή.
1: Ναι,
2: ναι. Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσω. Κανονικά θα βγάλω και εγώ τα ακουστικά τώρα. Τι να τα κάνω ακουστικά.
2: Λες εμένα για τα ακουστικά, αλλά εσύ βλέπω πρώτος θα φορέσεις.
1: Λοιπόν, μια και κάνα μια περατζάδα έτσι στα νυχτερινά δρόμενα και σε έβγαλα τις προάλλες ήσουν έξω.
2: Ναι. Δύο φορές βγήκαμε. Μία τα γυρίσαμε όλα στην περιοχή του αεροδρομίου. Την άλλη, βέβαια, εξελίχθηκε κάπως αρνητικά η έξοδος.
1: Όχι αρνητικά, να πούμε ότι να σου πω κάτι. Δηλαδή, πήγαμε στο Ρέμο.
2: Αρνητικά, ναι.
1: Πήγαμε στο
2: Ρέμο.
1: Εισαγωγικά. Πήγαμε στο Ρέμο και ήταν ένας στην πόρτα εκεί. Ένας που είναι και στον ΠΑΟ και του παίζει μεγάλο
2: σύνταγμα.
1: Τι ασφαλείας. Ποιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Αυτός δηλαδή τζάμπα του πληρώνει και ο Σαββίδης. Λοιπόν, τζάμπα φυσικά τους μου και το σπληρώνω και στην πόρτα στο Ρέμο στο stage, να πούμε. Λοιπόν, και μας είπα δεν είναι ώρα για περαντζάδα, δεν κατάλαβα εκεί πέρα τους
2: επιχειρηματίες. Δεν είναι ώρα για βόλτες, λέει.
1: Για βόλτες και αυτά, δεν είναι ώρα για βόλτες. Δηλαδή, επειδή είχε κόσμο, νομίζω ότι κάποιες στιγμές ότι όλα πάνε νορμάλα.
2: Ενώ όταν είναι άδειες, στο στρώνω κόκκινο χάλι να περάσει, χωρίστε και τι να σας προσφέρουμε.
1: Και τι να σας δώσουμε και κλπ. Τέλος πάντων, εγώ με το Ρέμο δεν μ' αρέσει και πολύ σαν καλλιτέχνης, αλλά και για το συγκεκριμένο μαγαζί που.
2: Νίκο, να σε διακόψω λίγο. Νομίζω εδώ, άσχετα με το αν συμπαθήσει όχι το Ρέμο, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το Ρέμο. Δεν έδωσε εντολή ο Ρέμος στον συγκεκριμένο πορτιέρι να συμπεριφέρεται
1: με αυτόν τον τρόπο. Μετά διασταυρώνοντας το θέμα, μας είπαν ότι είναι έδωσε εντολή επιχειρηματίες. Ποιοι επιχειρηματίες? Και όταν πήρα τηλέφωνο, δεν μου είπαν ποιοι επιχειρηματίες. Φοβηθήκαν. Σου λέει τώρα θα μπλέξουμε το βάνι μας, βγάζει τη φόρα όλα.
2: Έτσι,
1: και το μαγαζί το υπενικιάζουν εκεί οι επιχειρηματίες από Αθήνα. Δεν είναι υπενίκιαση κάνουν, που απαγορεύεται με βάση νόμου. Έτσι, για να τα λέμε, για να ξέρουν.
2: Ναι.
1: Βέβαια, απαγορεύεται η υπενίκιαση να νοικιάζει ένα χώρο άλλο. Απαγορεύεται δια του νόμου υπενίκιαση.
2: Δηλαδή πρέπει να το λειτουργεί μόνο διοκτήτης.
1: Βέβαια, μόνο διοκτήτης.
2: Γιατί δεν είναι σαν σπίτι, ας πούμε, ότι μπορεί να το πάρει και να το
1: δεν μπορεί να το υπενικιάσει, όχι. Πρέπει να πα στη φορέα, κάνει κάτι. Αυτή τα παίρνω, ας πούμε, και άλλοι δουλεύουν.
2: Φαίνεται
1: μέσα,
2: ότι είναι μέσα κι αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή αυτά που γίνονται στη
2: σάλα. Είχε, δεν είχε, τα έβγαλε τα μπλε στη φορά.
1: Και να σου πω και το άλλο. Όταν το συγκεκριμένο σχήμα, δηλαδή Ρέμο Σαλανίδο, που ξεκινήσαν Στέλιο. Και ξεκινήσα να βάλω 1.000 ευρώ, ας πούμε, στο άτομο. Το άτομο 1.000 ευρώ για να κάνεις μπροστά στο πρώτο τραπέζι. Τι νόμιζα ότι είναι στη Μύκονος.
2: Τα μπερδέψαμε. Σε μεγιστάνες, έτσι, σε εφοπλιστές και σε επιχειρηματίες και σε Ρώσους και Σαουδάραβες.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι στη Μύκονο κάτω και
2: ναι,
1: όλα...
2: εκεί που πηγαίνουν όλοι οι Σαουδάραβες που έχουν
1: 100 εκατομμυρίων. Δεν έχεις τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Μητροπάνο γιατί είναι ωραίο.

0: Λοιπόν, Στέλιο, διότι πολλές φορές λέμε πράγματα και κατακρίνουμε κάποιους καλλιτέχνες που πρέπει να τους τα λέμε στα ίσια και τους επιχειρηματίες, γιατί το φταίξιμο είναι και το επιχειρηματία. Εκτός των...
1: Φυσικά και οι δύο έχουν ίδια με τη δύο ευθύνης.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν φταίει... Λες, λέει, δεν φταίει ο καλλιτέχνης. Ναι, αλλά ποιος τραγουδάει. Ο καλλιτέχνης φαίνεται ο... Κατάλαβες ο...
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, θα πει ο άλλος πήγα εκεί και έγινε αυτό και αυτό. Αλλά ναι, τώρα πολλές φορές συμβαίνει, δεν ξέρω και τη συγκεκριμένη περίπτωση, για το χύψη λόγο, επειδή θέλουν να πουλήσουν μούρι και να κάνουν και εφέ οι μερικοί πορτιέριδες, που δεν ξέρω και εγώ τι νομίζω ότι είναι, γιατί είναι, να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, αμόρφωτοι και αστοιχείωτοι και δεν έχουν καθόλου σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι, απλά τους έχουν βάλει, έχουν εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις λόγω της σωματικής τους διάπλασης, τους έχουν βάλει μπροστά στην πόρτα και νομίζω ότι κάποιοι είναι. Ενώ δεν είναι απολύτως τίποτα, είναι το απόλυτο μηδέν, έτσι. Διότι οι άνθρωποι πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους και ό,τι έχουν με το λόγο, με τη γλώσσα και όχι με την σωματική μας δύναμη.
0: Ναι.
1: Αυτοί εκμεταλλεύονται βέβαια τις περιστάσεις και νομίζω ότι κάποιοι είναι και πουλάνε τρέλα και μούρι στον κόσμο. Βέβαια σε αυτούς που τους παίρνει, έτσι, γιατί πολλοί που ξέρουμε εμείς τι είναι δεν περνάνε αυτά, έτσι, όπως φυσικά και σε σένα δεν περνάνε, γιατί είμαστε μαζί και αμέσως μετά επιλήφθηκες του θέματος και νομίζω ότι σου ζήτησαν και συγγνώμη.
0: Όχι, με ζήτησαν, με παρακαλούσαν και να πείσουν και να πείσουν.
1: Έλα πίσω.
0: Να λέμε. Δηλαδή ο υπεύθυνος του μαγαζιού με πήρε τηλέφωνο και μίλησα από πέρα εγώ και μου λέει
1: και λες και αν θα έμπαινε ένα άτομο μέσα θα γινόταν κάτι δηλαδή.
0: Και δύο και τρεις, τι θα γινόταν.
1: Θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μαγαζί.
0: Δηλαδή το συγκεκριμένο μαγαζί, το States εκεί πέρα, στην περιοχή του Fix, είναι ένα μαγαζί που το ξέρω εδώ χτες, που το έχουμε, τα έχω κτίσει εγώ.
1: 800 άτομα έχει χωρητικότητα.
0: 800 άτομα.
1: Ωραία, πες είχε μέσα 850 και μπαίνανε άλλοι τρεις και γινόταν 853. Και εντάξει. Έγινε κάτι?
0: Ή μήπως το είδα για αυτό το θέμα της ασφάλειας, ας πούμε.
1: Ναι, καλά.
0: Έτσι.
1: Με ξέρω, μου έκανε και πολύ αρνητική εντύπωση που είχε κόσμο απ' έξω. Περιμένασα τα πρόβατα, πότε θα δώσει το OK αυτό στην πόρτα για να περάσουν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τι είναι μόνο, αυτό
0: βλακίες, βλακίες. Δηλαδή...
1: θα βγαίνουν δύο, θα βάζεις δύο, βγαίνουν δύο, βάζεις δύο. Λες και αυτό μου θυμίζει εποχές στην Τούμπα, στο γήπεδο όταν πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου και για να μην στριμωχτούμε μπαίνανε 50-50 άτομα μέσα στα τουρνικέ. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πότε μου είπες εκτός αέρα, χθες έκανες την καθιερωμένη σου περατζάδα, έτσι, από τα νυχτερινά κέντρα στην περιοχή αεροδρομίου, όπου βέβαια ο καιρός δεν βοηθάει, έτσι. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 30 βαθμούς, ξαφνικά έπεσε πολύ θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας, σίγουρα που δυσχέρινε την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Πολλοί κόσμος που θα ήθελε να βγει προς τα εκεί το σκέφτηκε, διότι εντάξει είναι ανοιχτοί χώροι. Μερικά βέβαια έχουν έτσι από πάνω σκέπαστο, είναι κλειστά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ψυχρά, διότι αν δεν ανάψει θέρμανση, εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως τσιμπημένη η θερμοκρασία. Πέρασες και από τον Βέρτη, έτσι, από ό,τι μου είπες. Εκεί υπήρχε πληρότητα 100% νομίζω.
0: Πάει καλά, είναι τελευταίο διήμερο, κλείνει.
1: Να. Τελευταία μέρα σήμερα, έτσι.
0: Τελευταία μέρα και ξεκινάει 17 το μηνό στο κέντρο Αθηνών, να πούμε. Αθήνα,
1: δεν πρέπει να έχει παράπονο. Νομίζω ότι όλες τις Παρασκευές και τα Σάββατα ήταν κάτι παραπάνω από κατάμεστο το νυχτινό κέντρο το οποίο εμφανίζεται. Πληρότητα σχεδόν 100%. Πολύ κέφι. Εξαιρετική παρουσία σκηνική από τον Νίκο Βέρτη που το προκλήθηκα και εγώ. Τρομερό το όλο στήσιμο στο μαγαζί με, με το μπαλέτο, με τα φωτορυθμικά, με την ορχήστρα, καταπληκτικό
0: πάντα,
1: πρόγραμμα, το ντύσιμό του, όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια, και τα ποτά καθαρά, έτσι να το πούμε και αυτό εδώ πέρα. Πάντως δεν πρέπει να το επαινούμε, θα πρέπει να συμβαίνει, έτσι, αυτό εδώ είναι δεδομένο.
0: Είναι κανόνας.
1: Είναι κανόνας ακριβώς. Δηλαδή το αυτονόητο δεν πρέπει να το επαινούμε, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να επαινούμε το αυτονόητο. Τώρα για τα άλλα δεν ξέρω. Είναι και ο Μελάς με τον
0: Τελέγκα, τον Βασίλη.
1: Τελέγκα,
0: ναι. Ο Βασίλης σταμάτησε γιατί ξεκίνησε Αθήνα.
1: Έφυγε, οπότε συνεχίζει μόνος του ο Ζαφίλης Μελάς.
0: Και αυτός τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε ότι ήταν να συνεχίσει ο Ζαφίλης ο Μελάς και ο Βασίλης Τελέγκα στο σύνορα. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Ξεκίνησε στην Αθήνα με την Χαρά πέρα ο Βασίλης Τερλέγκας.
1: Ο Μελάς κάτι άκουσε θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, τελικά δεν ισχύει.
0: Τελικά χάλασε το θέμα. Χάλασε και θα κάνει, έχει συναυλία να πάει στην Αυστραλία και στην Αμερική και στο Ισραήλ θα πάει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε.
1: Καλή περιοδία, ναι, στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τραγούδι. Λοιπόν, με τον Μητροπάνο. Και μετά έρχεται Νίκος Μακρόπουλος.

0: Λοιπόν, Ντίμι Κρός που είναι ο κόσμος, λέει ο Νίκος ο Βέρτης, έτσι. Στέλιο, πώς τον είδες εδώ, Νίκο, εσύ που είσαι επαγγελματίας?
1: Ναι, τι να σου πω. Μ' άρεσε πολύ, είπα και πριν, εκπληκτικός. Και σκηνική παρουσία, φωνή, τα τραγούδια του, όλο το στήσιμο στο μαγαζί, το μπαλέτο, τα όργανα και η ορχήστρα, ήταν νομίζω κορυφή πραγματικά.
0: Έκανε show μεγάλο.
1: Άριστα 10, ναι.
0: Show.
1: Ήταν show πραγματικό, άψογα όλα. Άψογα,
0: ναι, άψογα όλα.
1: Λίγο βέβαια να ήταν και λίγο πιο ευγενικός και ο σερβιτόρος εκεί δεξιά που συνεχώς μας στραβοκετούσε, αλλά εντάξει.
0: Σερβιτόροι είναι προσπαθούν.
1: Βέβαια και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες, αλλά οφείλουν να είναι πιο ευγενικοί.
0: Εννοείται, πιο... εννοείται. Αλλιώς
1: να έχουν πιο κόσμο συμπεριφορά.
0: Εννοείται.
1: Τι έχεις να κάνεις με κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Αλλιώς αν δεν θες να δουλέψεις, κάτσε σπίτι σου και κοιμήσου.
0: Ξεκουράσου, κόρη μου, ξεκουράσου. Ξεκουράσου.
1: Είναι απλό το πράγμα.
0: Μην του κουράζετε ορισμένοι σερβιτόροι, ορισμένοι μέτοι. Καθίστε, αράξτε σπίτια σα. Κατάλαβε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και μερικά αθλητικά. Την αθλητική μα ενότητα.
0: Άσε μετά λε τώρα τα αθλητικά, γιατί έχουμε καλλιτεχνικά σήμερα.
1: Γιατί?
0: Καλλιτεχνικά.
1: Τα αποτελέσματα να πω μόνο.
0: Τι να πει, μην μιλάει τίποτα, γιατί γράφουμε τώρα. Βλέπει εδώ τι κάνουμε. Άσε. Θα το πούμε μετά. Μόλις κλείσουμε το link, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, και τα αθλητικά.
1: Okay, okay.
0: Να περιμένουμε μετά οι ακροατές. Εδώ λέμε τώρα τα καλλιτεχνικά μας. Μπάσεις στα αθλητικά. Όχι, εδώ θα πούμε καλλιτεχνικά. Τελείως. Λοιπόν,
1: τι άλλο θα πούμε.
0: Παγκόσμια, πάμε στο Ρέμο. Ωραία, είδε τι απαθές με το Ρέμο. Το φίλο σου. Το
1: χίλια
0: ευρώ η καρέκλα. Άντε πήγαινε για και δεν πήγε.
1: Θα πάω.
0: Τραπεζάκι που με έλεγε.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Πού θα πάω σήμερα. Θα βάζει ένα μπαλτό σήμερα εκεί πέρα. Τραβά. Σ' αρέσει το παλτό το, το γούνινο, είσαι
1: ναι.
0: Σ' αρέσει το γούνινο το παλτό. Στέλιο, άκου να σου πω τι γίνεται. Να πούμε και ότι ετοιμάζει Γολγότα και μετά. Και ο Μάκης ο Δημάκης άνοιξε χθες.
1: Πού?
0: Μάκης Δημάκης, voice.
1: Πού?
0: Λοιπόν, voice, ο Μάκης Δημάκης, ένα φίλο μου επιχειρηματία.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στα παλιά άστρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και θα έρθει Γιάννης.
1: Voice έγινε.
0: Ναι, voice. Α. Θα έρθει και Γιάννης Πλούταρχος ο Fix. Και Λίνα Παπαδοπούλου και.
1: Πλούταρχος εδώ ήταν μέχρι πριν.
0: Λοιπόν,
1: το...
0: και Οικονομόπουλος θα έρθει μετά τον Ιανουάριο. Θα έχουμε σχήματα. Σφακιανάκης αυτή ο φίλος ο Νότης. Πάμε έτσι να ακούσουμε ποιος θα. Πάμε λίγο τον Νίκο Βέρτη.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Λόρδο Σφαγιαλάκη, μια και μας το ζητήσαν αυτό ο φίλος μας, ο Κώστας. Πώς τον είπαμε, ο Κώστας, πού βρίσκεται, σε ποια πόλη? Ξέχασε την πόλη.
1: Στο Λούντενσάιντ.
0: Λούντενσάιντ.
1: Γερμανία.
0: Γερμανία, εκεί τώρα με την ξανθιά είναι αγκαλιά στο κρεβάτι και μας ακούει.
1: Μίλες τέτοια.
0: Δεν πειράζει, Κώστα, κάτσε εκεί πέρα.
1: Δεν ακούει, τον έστειλα μήνυμα στο Facebook, αλλά δεν με απάντησε.
0: Άσο, όχι, ακούει, τον είδα πριν εγώ.
1: Ακούει, ναι.
0: Ακούει, βέβαια, δεν ακούει στο στήριο. Άκου για σένα, αν και ξέρεις τι πάθαμε. Φάγαμε πόρτα με το ρέμο, να ξέρεις. Γελάτε. Πάμε λίγο για πες.
1: Κώστα, άστο να λέει. Εγώ πάτη στο ρέμο τον απόλαυσα 4-5 ώρες στην Καβάλα, στον Πάτη. Ήρθε στην ακτή Πάτη, στην αυλία.
0: Πήγε στην Καβάλα, μόλι τον απόλαυσε και τι έγινε.
1: 4 ώρες, 3.000 κόσμος, αποθέωση έτσι, πλήρη αποθέωση. Ασταμάτητα τραγουδούσε, χωρίς πάυση. Χωρίς πάυση, χωρίς διάλειμμα.
0: Όμως χωρίς διάλειμμα.
1: Ακαταμάχητος, ανεπανάληπτος, μοναδικός. Πραγματικά συναγώνιστος, νομίζω κορυφή. Θα συμφωνήσει απόλυτα και ο φίλος μου Κώστας.

0: ξεκίνησα.
1: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα λέει ο Νότης Φαγιανάκης. Και αυτός θα ξεκινήσει, θα έρθει και εδώ και θα πάει και στο Φωταέριο, σε καινούργιο μαγαζί. Λες Στέλιο να αρχίσει να ρίχνει μπηχτές για τη Χρυσή Αυγή.
2: Τι Φωταέριο, τι είναι αυτό?
1: Είναι καινούργιο μαγαζί στην Αθήνα που άνοιξε. Μάλλον άνοιξε από πρόπερση.
2: Α,
1: τρίτη χρονιά.
2: Θεσσαλονίκη πού θα έρθει? Δεν είναι ακόμη και κάτι.
1: Ακόμα σίγουρο. Δεν είναι τελειωμένο, γι' αυτό δεν πρέπει να το ανακοινώσει που θα πάει. Γιατί παίζεται σε δύο μαγαζί, δύο χώρου. Οπότε θα τα χώσει πάλι για τη Χρυσή Αυγή.
2: Λες, ε.
1: Ας ακούσουμε ακόμα ένα δεύτερο, γιατί σε αρέσουν έτσι, ή όχι?
2: Ναι, ναι, είναι κορυφή. Είναι άρχοντας όπως το παρουσιάζει, είναι όντως άρχοντας. Μ' αρέσει το Στέλιο και τα τραγούδια του είναι καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, Στέλιος Πουλόπουλος εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, όπως ακούτε όλο τον κόσμο. Και φυσικά Νίκος Βάνης εδώ παρέα με το Στέλιο. Στέλιο εδώ πρέπει να μας συντροφεύει το ραδιόφωνο, γιατί πάντοτε μας συντροφεύει, έτσι δεν είναι? Δεν το ραδιόφωνο ρε Στέλιο μαγεία, έτσι να πούμε και.
2: Δεν το συζητώ.
1: Λίγα λόγια για το ραδιόφωνο.
2: Δεν το συζητώ. Όταν πιάνεις εδώ τα πλήκτρα, την κονσόλα και ανοίγεις, κατεβάζεις, βάζεις τραγούδια, ακούει ο κόσμος, ευχαριστιέται, χορεύει, ξυπνάει ευχάριστες αναμνήσεις, μιλάς, ενημερώνεις, διαβάζεις άρθρα, ανεβάζεις τον κόσμο, σχολιάζεις την επικαιρότητα, έχεις διάλογο. Είναι νομίζω ότι καλύτερο. Έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Είναι νομίζω μαγεία πραγματικά. Δεν υπάρχει
1: κάτι διαφορετικό
2: να περιγράψεις. Ναι, ναι, εντάξει, το ραδιόφωνο. Και αυτό αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο νομίζω. Δηλαδή, αν κάνεις ένα γκάλοπ κάτω να ρωτήσεις, θες να κάνεις ραδιόφωνο, νομίζω από τους 10 ή 9 θα σου λέγανε ναι.
1: Πολύ στέλνει όμως το ραδιόφωνο παραγωγή, δεν το βλέπουν έτσι όμως όπως το βλέπεις.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Που ας πούμε στην ουσία το ραδιόφωνο είναι ένας έρωτας, μια αγάπη ας πούμε. Και διότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα για το ραδιόφωνο. Και φυσικά εσύ που είσαι και αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο, το ξέρεις ας πούμε.
2: Μια δεκαετία.
1: Μια δεκαετία ας πούμε. Λοιπόν είσαι λάτρης του ραδιόφωνο όπως και εγώ ας πούμε.
2: Τι έγινε με το 987, μια που πιάσαμε την κουβέντα? Γιατί είναι και η προηγούμενη μας στέγη, έτσι, το 987, ως Radio Sport, έτσι,
1: όπως αθλητικά. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει ένα.
2: Πλέον δεν εκπέμπει, για να δοκιμάσεις τώρα, τι κάνει, τι μουσική έχει, κάνει, δεν έχει τίποτα.
1: Τώρα δεν ξέρουμε, κάτσε να πω, άσε βάλουμε.

0: τραγούδι Στέλιο Αιτός της Αγίας να πετάσει και γίνει σουξέ και φτάνει 20.000 έτσι
1: στο
0: YouTube.
1: Μπράβο.
0: Και εδώ ξεπερνάμε τις 30.000 που φυσικά παίζεται στο ραδιόφωνο, τα ακούει και πολλοί κόσμος. Και αυτό κάναμε μια επιτυχία. Έτσι με τον φίλο μου Βασίλη Τεδέγκα. Ο Βασίλης έγραψε Στέλιο να πούμε τη μουσική και το στίχο το έχω γράψει εγώ. Φυσικά ξαφνικά μου λέει στείλω μου ένα στίχο, ένα καλό στίχο. Λέω, έχω ένα πολύ καλό στίχο, ρε Βασίλη. Λέω, θα μπορέσουμε να δούμε αν σ' αρέσει. Και μου λέει, λέω, τι έχει γράψει, λέω. Και άμα παρατηρήσει από κάτω τα σχόλια που γράφω, λέει, είναι σαν το παλιό τραγούδι, σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Μεγάλη επιτυχία και τα λόγια είναι συμβολικά, έχουν αξία.
0: Ναι,
1: σημασία μεγάλη.
0: Το έχω γράψει αυτό για την κρίση σήμερα και το προσωμιάζω τον Αιτό με τον άνθρωπο που δεν είναι ελεύθερος σήμερα ο άνθρωπος. Και μακάρι να είναι από ψηλά ελεύθερος ο άνθρωπος για να μπορεί, ας πούμε, να πετάει ελεύθερο, να μην έχει αυτούς τους βρόχους που βάζει το κράτος, τις εφορίες, το αντάλλο. Δηλαδή εκεί το πειράζει.
1: Αυτό το σκεπτικό δηλαδή το γράψεις.
0: Αυτό το σκεπτικό θα το γράψει με άλλα λόγια. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πρέπει να γίνει Αιτός, να πετάει να είναι ελεύθερος, να μην έχει δηλαδή να σπάσει τα δεσμά, να μην γίνει στην εξουσία λόγο κλπ. Γιατί εδώ πέρα, όπως πάει ο Έλλας, 20 φόρους θέλει, 20 φόρους μας έχει πάρει. 20 φόρους τα κίνητα μόνο, τα κίνητα.
1: Για κάτι που μόχθησες, ίδρωσες, κόπιασες,
0: που προπάπου σου, παππού σου,
1: πατέρα σου, τώρα ξανά διπλά και τριπλά.
0: Όχι διπλά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι τελείως παράλογο. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστείς για αυτό το... Γι' αυτό το σκεπτικό, γι' αυτό την απόφαση που έχει υπαρθεί και πληρώνει, βάζουν τον κόσμο να πληρώνει ξανά.
0: Χαράτσια και έμφυα και βλακίες και λεπτό. Βρήκαν αυτοί και κάνουν τώρα οι πολιτικοί. Πάμε να τους πρέπει.

0: Λοιπόν, πάμε και με το Θέμη Αδαμαντίδη, σαν βομβαρδισμένη πολιτεία, μετά τον Αϊτός να γίνεις να πετάς του Βασίλη Τερλέγκα, έτσι ένα τραγούδι. Πάμε με ζεμπέκικα, παιδιά, να ανέβουμε λίγο, έτσι, πρέπει να ανέβουμε. Τα χαιρετίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε όλη την Θεσσαλονίκη.
1: Στην Καβάλα, στην Καβάλα, δράμα.
0: Στην Δράμα, ξεχάσαμε στην Δράμα και τον Μπάμπη το Μορφίδη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είσαι ρε Μπάμπη Μορφίδη. Φίρμα.
1: Τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγα και τον είδα. Πήγαμε και πιάμε ένα καφεδάκι. Τα είπαμε.
0: Τα είπατε.
1: Πέρασε και από το μαγαζί του. Δεν έχει καθόλου δουλειά. Είναι και σε σημείο που δεν είναι περατζάδα. Δεν είναι.
0: Δεν έχει περατζάδα. Αυτό κακό πράγμα να μην έχει περατζάδα.
1: Και δε. Δυσκολεύεται πολύ άνθρωποι.
0: Καβάλα δύσκολα τη βλέπει, έτσι.
1: Καβάλα, εντάξει, καλύτερη μοίρα από τη Δράμα, διότι έχει τους φοιτητές, έχει το λιμάνι, έχει, εντάξει, καλύτερη κίνηση, περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερη πόλη είναι και υπάρχουν και γύρω στους 5.000 φοιτητές, οπότε όπως και να είναι υπάρχει έτσι μια ζωντάνια. Η Δράμα έχει καταρρεύσει τελείως, φύγανε και φαντάροι, καταργήσαν και τα ΤΕΗ εκεί που είχε, οπότε πλέον τον έχουν αφήσει το έλεος του Θεού να μαραζώνουν.
0: Θα τα καταργήσουν όλα από την Ελλάδα, δηλαδή οι κυβερνώντες πάνε να τα κλείσουν όλα, μην αφήσουν τίποτα όρθιο, καμιά ας πούμε υποδομή.
1: Έτσι, δύσκολα να είμαι. Νίκο, ήθελα να σου πω, με έκανε εντύπωση χθες το βράδυ είχα βάλει το Epsilon το κανάλι και είχε εκπομπή ο Χαρδαβέλας. Τώρα πρέπει να ήταν μάλλον επανάληψη. Στυλ,
0: επανάληψη
1: όπως, είναι, όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
0: Όλα, άκουσα κάτι. Στην τηλεόραση να ξέρεις, όλα στέλνω. Είναι επανάληψη, δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα ξεκινήσει νομίζω κάθε Σάββατο Παπαδόπουλο στο Νάλφα που κάνει την εκπομπή.
0: Και όχι, και αυτό, και αυτό είναι κονσέρβερ.
1: Κονσέρβερ είναι.
0: Κονσέρβερ, δεν έχει. Μάλιστα. Γυρίζεται δηλαδή 11 η ώρα το πρωί, 12.
1: Α, μάλιστα. Και το δείχνουν. Και τραγουδούσε η Ραλία, η Χριστίδου. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτή η κοπέλα πώς έχει εξελιχθεί. Εντάξει, το ξέραμε και από το reality ότι είχε καταπληκτική φωνή, τρομερό ταλέντο. Αλλά δυνάτησε. Έφτιαξε και την εξωτερική της εμφάνιση. Σου λουπώθηκε έτσι, βάφτηκε, έκανε τα μαλλιά της.
0: Εντάξει, γυναίκες, ξέρεις,
1: Νίκο, άμα την άκουγες, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Τρομερή φωνή, έπαιζε και κιθάρα. Είναι δηλαδή πολυτάλαντη αυτή η κοπέλα και νομίζω ότι είναι. Πώς να το πω, μια πρόταση που κάνω προς τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης να δουν και προς άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή όχι όλους τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί βλέπουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Φυσικά εννοείται ότι δεν θα επενδύσεις σε ένα Βέρτη, σε ένα Κιάμο, σε ένα Καρά, σε έναν Κουρκούλη, σε ένα Ρέμο. Αλλά ας κοιτάξω και λίγο τους νεότερους. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα παιδιά, καταπληκτικές φωνές και μία από αυτές είναι η Κυραλία Χριστίδου. Φυσικά δεν την κάνω αβάντα, δεν την ξέρω καν την κοπέλα. Τη θυμάμαι απλά από το reality και την είδα χθες και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταπληκτική φωνή και πολύ ωραία τραγούδια και μου έκανε εντύπωση γιατί έπαιζε και κιθάρα μόνη της. Δηλαδή δεν υπήρχαν άλλα όργανα. Ήταν αυτή με ένα ακόμη παλικάρι. Ο άλλος έπαιζε κιθάρα, μπουζούκια, η κοπέλα κιθάρα, η Ραλία, και τραγουδούσαν. Και πολύ κέφι, είπαν τραγούδια και δικά τους, αλλά και επιτυχίες άλλων γνωστές, άλλων καλλιτεχνών. Εξαιρετική παρουσία. Θα ήθελα να πω στους επιχειρηματίες της Ανώκης να κοιτάξουν λίγο και προς τους νεότερους. Να μην καλούν συνεχώς και φέρνουν σχήματα μόνο με τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή στο πλάι του Κιάμου, νομίζω κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μια Ραλία Χριστίδου και όχι π.χ. η Βέγκας. Έτσι.
0: Όχι, έχει την αυτή, την Αγγελική Ηλιάδη.
1: Την Αγγελική Ηλιάδη και η Βέγκας, δεν είναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και η Αγγελική Ηλιάδη γιατί πρέπει να είναι και η Ραλία Χριστίδου.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι οι επιλογές των επιχειρηματικών ας πούμε, αλλά πολλές φορές κάνουν μεγάλα λάθη, εκτρά λάθη. Κάνουν στέλιο και οι επιχειρηματίες.
1: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι στην καλλιτέχνη. Έτσι, δεν είναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, δεν θέλουν να πάρουν και άλλα λίγο να είναι.
1: Μάλλον κάποιοι... δεν του αρέσει, είναι το ρίσκο κάθε.
0: Όχι, δεν θέλουν να έχουν δίπλα του φωνέ καλέ και δυνατέ. Γιατί του φοβούνται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Όλοι οι καλλιτέχνε.
1: Τι φοβούνται.
0: Φοβούνται με του φάει, α πούμε. Από το
1: κοινό... Α, μήπως κάνουν καλύτερη επιτυχία, ο, μεγαλύτερη
0: ναι,
1: επιτυχία.
0: Και το κοινό χειροκροτεί αυτό και δεν χειροκροτεί το
1: ναι.
0: Βέβαια, πάρουν και αυτά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα λίγο. Υπάρχει περίπτωση να πει στον τάδε καλλιτέχνη ότι θα σου έχω μαζί σου τη, στο πλάι σου τη Ραλία Χριστίδου και να πει αυτό όχι, δεν θέλω αυτήν για το χύψη λόγο.
0: Εννοείται, βέβαια. Αυτό...
1: Και ουσιαστικά ο κύριο λόγο, ο πραγματικό λόγο να είναι αυτό που λες εσύ.
0: Αυτό εισακούγεται που σου λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Κάνει εντύπωση.
0: Εννοείται, βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε. Να πάμε να αλλάξουμε ένα τραγούδι στέλνου και να παίξουμε ένα άλλο πολύ καλύτερο λόγο. Λοιπόν, λάθος κάναμε τέλος πάντων. Κάτσε να βάλουμε ένα άλλο που ήθελα το 3 θέλα.
1: Δεν πειράζει, τα λάθη μέσα στο πρόγραμμα. Όταν είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Για άκου τραγούδι, όχι άκου τώρα και μετά να μιλάς. Άκου, τι σημασία. Όχι, άσο.
1: Όταν είναι ζωντανή εκπομπή, γίνεται και
0: αυτό. Ναι, άκου όμως, άκου τραγούδι. Αφιερώνω για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ανά τον κόσμο, ρε παιδί μου, και εδώ και στην Κρήτη.

0: Πάμε και με ένα παλιό έτσι ρε παιδί μου. Γιάννης Πουλόπουλος που αυτοί που φεύγουν ρε παιδί μου
1: σφυγούν τα χίλια.
0: Έτσι ακριβώς όπως λέει το ρητό και το πείμα ρε παιδί μου τρώω.
1: Να μην φανούν
0: αφιερωμένο special για όλους εσάς φίλους ακροατές και ακροάτριες εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδια σε έχω βάλει ερωτικά, ρε παιδί μου, καψούρα μέσα. Τέτοια τραγούδια εσείς, τέλειο. Τώρα ακούτε κάτι.
1: Για ύπνο.
0: Ακούσε, κάτσε. Βάζει κάτι τραγούδια εσείς, ακούτε κάτι βλακίες. Γιατί δεν πας να κοιμηθείς, τράβο κοιμήσου, άντε. Τράβο κοιμήσου, γιατί αυτά είναι τραγούδια που ανεπάζω.
1: Άνοιξε.
0: Για πες, τι να ανοίξω.
1: Πουλόπουλο γουστάρω.
0: Α, είπα, δεν γουστάρω, εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μα να γίνει εκτέλεση. Παναγία. Μεγάλος τραγούδις. Μεγάλος τραγούδις. Μεγάλες φωνές. Αυτοί οι τραγουδιστές, Στέλιο μου, είχαν υποδομή. Αυτοί οι καλλιτέχνες είχαν παντελόνι, είχαν λόγο, τα είχαν όλα. Σήμερα οι καλλιτέχνες δεν το έχουν. Και από πίσω μηχανήματα με αυτά, με χίλια δυο δηλαδή.
1: Και υποστήριξη και.
0: Τι, και μόλι.
1: Μεγάφωνα, μικρόφωνα, ναι, ένταση τρελή.
0: Μόλι του τόση. Όχι, δεν ήταν τώρα αυτό εδώ.
1: Πού να βγει τώρα, Πουλόπουλο και Μητροπάνο και Βοσκόπουλο και Καζατζίδης.
0: Τώρα δεν βγαίνουν, α πούμε κάτι. Ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί δεν έχουν α πούμε το κάτσε για να μπορούν να βγουν. Δηλαδή. Που θα βγω, ρε, τελείω. Δεν έχουν τίποτα.
1: Έτσι, δυστυχώς, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν και σε ένα τραγούδι έτσι αυτό και μετά, και μετά θα πάμε ένα άλλο τραγούδι, ένα καινούργιο ενός καινούργιο καλλιτέχνη εδώ.
1: Πώς το λένε,
0: τα βράδια, ναι, του Μάρινο. Έτσι να ενισχύσουμε και ένα νέο παιδί, ρε, στέλνω.
1: Έτσι, ναι, πέρα, πέρα.
0: Αν και έτσι ενισχύουμε σε λίγο και μετά μας ξεχνούν και αυτό, καταλάβεις. Αυτό το ξέρει τώρα, το ξέρει.
1: Μετά κάνουν τι δεν ξέρω.
0: Μα το ξέρει, είναι κανόνα.

0: νύχτωσε και πάλι σε ζητώ.
1: Λοιπόν, πάμε και με τα τραγούδι τελευταίο του Μαρίνου. Έτσι, από τα τραγούδια τα καινούργια. Νύχτωσε τα βράδια που δεν σε έχω, Στέλιο. Λοιπόν, έτσι λέγε ρε, τι μου πάει.
2: Όχι ρε, τι να λέω, τι είναι, σαλιάρις είμαι, όχι, δεν λέω.
1: Δεν είσαι ρομαντικός. Δεν είσαι ρομαντικός. Είσαι σαν και εμένα είσαι.

0: Λοιπόν, τα βράδια που σας έχω έτσι Μάρινος και θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο να τα ακούτε όλο το 24ωρο, διότι σας δίνει, σας ανεβάζει, σας φτιάχνει τη διάθεση, σας τα λέει με πολλά ρεπορτάζ, πολλές συνεντεύξεις και με πολλά καλά τραγούδια. Σας θέλω
1: απόλυτα, απόλυτα. Να είστε συντονισμένοι.
0: Να είστε συντονισμένοι.

0: που λέμε. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα έχουμε, κύριε Παναγιώτη, στο πιάτο που λέμε. Έρχονται χρόνια δύσκολα, λέει ο Στέλιος, αλλά ποιος τον ακούει? Τον ακούει κανένας?
1: 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με τον
0: Ακούστε, 50 χρόνια είστε εσείς που με φωνάζετε. Στελάρα, έλεγε ο Στέλιος. Αλλά ποιος τον άκουγε τούτος?
1: 50 χρόνια.
0: Παναγιώτη, κάνε τον διάλογο. Μπράβο, έτσι.
2: Δεν τον άκουγε
0: κανένας. Δεν τον άκουγε.
2: Τα έλεγε, όπως τα έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
0: Και ο Χάρη Κλίν τα έλεγε.
2: Το 1980.
0: Ναι, τα έλεγαν ορισμένοι. Αλλά δεν τα άκουγε κανείς, Παναγιώτη μου. Ξέρει γιατί?
2: Έλεγε τώρα, τι λέει τώρα αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Για τις μανάδες.
2: Τι μας λέει τώρα?
1: Για τις μεγάλες.
0: Για τις μεγάλες μας μανάδες. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο.
1: Οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Λοιπόν, έρχονται χρόνια δύσκολα, χτυπάει και το κινητό. Τι να κάνουμε. Χωρίς το κινητό γίνεται.
1: Δεν γίνεται χωρίς το κινητό. Δεν έχουμε...
0: χτυπάνε, μα, ο κόσμος τα ζητάει όλα. Όλα θέλει. Μας ακούν τώρα.
1: Τραγούδια. Τραγούδια αφιερώσεις.
0: Αφιερώσεις, όχι, λέει ωραίος ο διάλογος. Εντάξει, τον είπε, γι' αυτό τον είπε για να μιλήσω. Ο διάλογος είναι πολύ καλός. Μας ακούν τώρα.
1: Μας ακούει ο κόσμος.
0: Μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, όταν τα έλεγα εγώ, τα έλεγε ο Χαρικλίν, τα έλεγε ο Κουτσικαζατζίδης, τα έλεγα και πολλοί άλλοι, και εσείς οι απλοί τα λέγατε, κάποιοι απλοί, έτσι πολίτες. Λοιπόν, τώρα μην κοιτάς και εσύ, μπήκες εδώ στο
1: εγώ
0: θέμα.
1: Στο δημοτικό μας αυτό δεν είναι.
0: Δημοτικό σχολείο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί εσύ θα άκουγε ότι σε κάποιοι να λέγανε, τα λέγανε και του
1: κάποιοι. Εντάξει, τα λένε κάποιοι, πάντα τα λέγανε. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που τα λένε. Ναι. Οι λίγοι πάντα αυτοί που τα λένε, που είναι μπροστά, προχωρημένοι που λέμε.
0: Οι μπροστάριδες.
1: Οι προχωρημένοι είναι οι λίγοι.
0: Είναι
1: οι μάζες είναι που είναι.
0: Είναι
1: όλοι μαζί πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι το λάθος που συμβαίνει πολλές φορές. Που δεν αναγνωρίζουμε τις μονάδες. Βλέπεις τους βολεμένους αυτούς. Τους βολεμένους. Είναι τακτοποιημένοι, ο λαός πεινάει και αυτοί.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Έχει 9.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτοί, Νίκο.
0: Όταν διορίζουν, δηλαδή λέει 60 συμβούλους, λέει ο Γεωργιάδης. Τι τους είναι 60 συμβούλους?
1: Για να τους συμβουλεύουν.
0: Μέχρι λέει ηλεκτρολόγο, λέει, διόρισε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν του κάνει ηλεκτρολόγο.
1: Μας αλλάξει τα φώτα.
0: Πολύ καλό που λες, μας αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, διότι έχουμε και τις αταγές. Κάτσε να δούμε τι λέει ο Σελάρας. Άκου, λες. Φωνιάδες μονοπόλια. Φωνιάδες μονοπόλια, έργει ο Σελάρας.
1: Ποιος το λέει? Α, γι' αυτό είναι ένα παπαρουσιάς. Κατάλαβα.
0: Παντού φωτιές ανάμπουν. Φωνιάδες μονοπόλια. Μας καίνε. Πολύ καλό που λες, μας αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, διότι έχουμε και τις αταγές. Κάτσε να δούμε τι λέει ο Σελάρας. Άκου, λες. Φωνιάδες μονοπόλια. Φωνιάδες μονοπόλια, έργει ο Σελάρας. Ποιος το
1: λέει? Α, γι' αυτό είναι ένα παπαρουσιάς. Κατάλαβα.
0: Παντού φωτιές ανάμπουν. Φωνιάδες μονοπόλια.

0: Άκου τραγούδι, άκουστε μου. Ήχοι μας βγάζουνε.
1: Και αυτό δεν είχαν απαγορεύσει.
0: Και ναι. Ζωντανούς μας θαύουν. Ζωντανούς μας θαύουν. Έρχονται χρόνια δύσκολα, διότι θα το βάλουμε το τραγούδι, να το ακούσετε και μετέπειτα. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο φίλος μου, ο Νίκος, ο Θεός, που δεν παίρνει κανένα πνευματικό δικαίωμα να τις ταχώσουμε και στην IP. Κανένα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, δεν μου έχω πληρώσει καμιά φορά. Λέει πνευματικά δικαιώματα. Εδώ δεν είναι χρέες που λέγαμε, να το πούμε αυτό, για τον εθνικό ύμνο. Δεν υπάρχουν στα δημοτικά τραγούδια, στα δημοτικά τραγούδια, πνευματικά δικαιώματα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Είναι μια φούσκα. Και το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα παραμύθι. Και όχι τα 70 χρόνια λέει, που υπογράψει συμβάσει για να τα παίρνουν κάποιοι λαμογιότατοι, που τους λέω. Γιατί πραγματικά τα παίρνουν κάποιοι λαμογιότατοι.

0: Έτσι, μας κλείνουν το στόμα, λέει.
1: Εντάξει, να βάλεις λίγο.
0: Ε?
1: Να βάλεις το τραγούδι του Νταλάρα. Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Έχει, τώρα δεν ξέρω. Κάτσε, θα το ξαναβάλουμε αυτό για να το ακούσει ο κόσμος. Όχι. Λοιπόν, ξανά από την αρχή. Αλλά κάτσε να βάλουμε. Θα βάλουμε το χάρι πρώτα. Θα βάλουμε το χάρι πρώτα. Και μετά. Λοιπόν, πάμε το χάρι, έτσι. Το νονό, το βάλαμε νονό. Τι ωραίο.
1: Τιμένα όλο το πρωτάκουσα και γενικά από τα ακούω, Νίκο, ο νονός είναι...
0: Είμαστε και μαζί. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Τόσο καιρό που σε χρειαζόμουν, είχες καθίσει.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
2: Προφανώς τώρα έρχεσαι να μου ζητήσεις χάρη. Αλλά εγώ είμαι πάντα μεγαλόψυχος με την οικογένεια.
3: Νονέ, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Και θέλω να με συγχωρέσεις. Σου ζητώ να ξαναδουλέψω κοντά σου.
2: Και τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα?
3: Ναι, εγώ για χατήρι σου μπορώ να κλέψω, να ληστέψω.
2: Τι άλλο?
3: Να καταχραστώ δημόσιο χρήμα. Να δώσω δημόσια έργαση μετέρους.
2: Τι άλλο?
3: Να χαρίσω τα χρέη στους εφοπλιστές. Να πάρω μίζες, να πέσω στη ρεμούλα. Να στήσω κομπίνες.
2: Δεν μου λες συνταξιούχους, αγρότες, ναυτεργάτες δέρνεις?
3: Τους γαμώ τη μάνα, νονέ.
2: Σημαίες κατεβάζεις?
3: Και τα βρακιά μου κατεβάζω, αμαλάχη.
2: Από ποδιές, πώς πάμε, φυλάς?
3: Μόνο κατουρημένες, νονέ.
2: Με τους Αμερικάνους, πώς θα πας?
3: Τρεις φορές τη μέρα παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ευχαριστώ, νονέ.
2: Με το σοσιαλισμό, τι σχέση έχεις?
3: Τίποτα, απλή συνωνυμία, πατρόνε.
2: Μπράβο. Έλα κοντά μου. Καλώς ήρθες στην κυβέρνηση.

0: Λοιπόν, βάλαμε και τον Χάρη Κλίν Παναγιώτη. Βλέπεις τι γίνεται. Χαμός. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ο Χάρη Κλίν, ο Στέλιος Καρατζίδης και πολλοί άλλοι τα χώνουν στο σύστημα, στο κατεστημένο αυτό, το σάπιο κατεστημένο, στους βολεμένους, διότι όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα, στα κόμματα, παντού, είναι βολεμένοι και για τα καλά. Έχουν τακτοποιήσει, έχουν βάλει τους δικούς τους και φυσικά πέρα βρέχει. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
1: Τι έλεγε εγώ?
0: Δηλαδή, ακούστε το τραγούδι. Το Οδυσσέας το λέει. Ο Ανδρούτσος του Καραϊσκάκη.
1: Ανδρούτσος.
0: Και ο Κολοκοτρώνης.
1: Βάλα φυλακή του Κολοκοτρώνη.
0: Τι είναι, δεν το βάλω.

0: Μου τα δυο, το έλεγε το τραγούδι. Έτσι έλεγε, να σου πω κάτι.
1: Πρώτα φορά το ακούω αυτό, Νίκο, το ξανά.
0: Αυτό.
1: Από Κωνσταντίνο. Από Κωνσταντίνο, ναι, ναι. Αλλά δεν το είχα ακούσει.
0: Αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Κολοκοτρώνης για τους προσκυνημένους προδότες. Του Καρισιάκης. Του Σιέλα. Αυτό είναι δημοτικό τραγούδι.
1: Μπράβο, ναι,
0: το έκανε ο Παπακοσταντίνο, ας πούμε, το έκανε έτσι.
1: Σαν διασκευή κάτι.
0: Σαν διασκευή.
1: Το στυλ το έκανε πιο ροκ.

0: Άκουσες ορολογία. Μίλα και εσύ, ωραία, Καραθοδωρή.
1: Καραθοδωρής.
0: Να μην γάμει. Σου τα έλεγε και... Σήμερα τι, σήμερα πού είμαστε Παναγιώτη. Σήμερα Παναγιώτη κρυβόμαστε. Σε όλα τα πράγματα τρέμουμε. Δηλαδή πώς κατάντησε ο Έλληνας. Ή μήπως δεν έχω δίκιο αυτό που λέω Παναγιώτη.
1: Φοβάται ο κόσμος. Φοβάται ο κόσμος.
0: Τρέμει. Τι φοβάται. Εδώ έβριξε σήμερα για να τους πνίξει όλους. Τι να
1: φοβάται να βγει λες ε.
0: Ναι. Τώρα και αυτό. Μα να σου πω κάτι. Επιτρέπεται αυτή η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα τώρα χάλια Θεσσαλονίκη.
1: Πρωτεύουσα
0: των Βαλκανίων, θυμάσαι τα παλιά που λένε. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων με τα.
1: Α, πολιτιστική πρωτεύουσα τότε.
0: Δεν μου λες τώρα αυτά τα νερά που θα πάει, στο μετρό κάτω. Τώρα αυτό θα είναι.
1: Στο θερμαϊκό μπορεί να μου ξέρω.
0: Ποιο θερμαϊκό. Θα πάω στο κάτω στο μετρό τώρα, που άνοιξε την ρήπα τώρα. Δεν φτιάχνουν τίποτα.
1: Εγώ άκουσα σε κάνα δύο χρόνια θα φτιαχτεί το μετρό νερό πάντω.
0: Εγώ έγραψα το 2090.
1: Μου
0: λέει θα ζήσει, δεν ξέρω. Θα ζω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή η καταδία μας, αυτό, εκεί μας καταδίσαμε μπράγκη. Δηλαδή ξεφτύλα τελείως.
1: Παρακαλάμε να μην βρέχει Νίκο να μην κάνει κρύο τώρα για το πετρέλαιο.
0: Ναι, επιτρέπει τώρα εμείς να είμαστε έτσι. Για πες, επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται Νίκο, τι ξέρω εγώ.
0: Πώς, όχι, πώς μας καταδίσαν Παναγιώτη έτσι. Αυτό είναι, δηλαδή να βρέχει, να πλημμυρίζει Θεσσαλονίκη, να πεινάνε παιδιά στα σχολεία καθημερινά να μην έχουν αφάν και να λιποθυμάνε τα παιδιά.
1: Υπάρχουν προβλήματα, Νίκο, σοβαρά.
0: Και κατά άλλα λεφτά
1: σοβαρά προβλήματα.
0: Και πληρώνουμε τον χρόνο 50 δις, το χρέο λύσια, που δεν έχουμε λεφτά. Για πες μου, τα 50 δις πώς θα πληρώνουμε τον χρόνο. Φέτος πληρώσαμε 49 δις. Πώς θα πληρώσαμε, που δεν έχουμε. Δεν έχουμε για σένα, για μένα, για τα παιδιά τους.
1: Τι να πω, Νίκο.
0: Δηλαδή, είναι να τρελές. Βάλε λίγο το στέλιο που γίνεται. Βάλε, πάτα, πάτα που.
2: Γεια σου, Μητσάκη.
0: Γεια σου, δάσκαλε. Δάσκαλε, μεγάλε δάσκαλε.
1: Ωραίος ο Μητσάκης. Αυτό είναι εγώ που θέλει. Θέλει ρετσίνα αυτό τώρα. Το θέλει ρετσίνα.
0: Κάθε νύχτα. Το λέω αλλιώς παρτελούς. Στο βαρδάρι. Για τους βαρδάριτους είναι αυτό.
2: Εγώ δεν είμαι
0: παλιατζής. Πώς θα ακούσει τραγούδι.
1: Ωραία σε παιδιά μου. Ωραία σε παιδιά.
0: Δηλαδή ακούσε τέτοια τραγούδια σήμερα. Στις μπάντες που γυρίζει αλήθεια.
1: Όχι, όχι, όχι, για τραγούδια.
2: Βλέπω τους άλλους που πονούν και εγώ αναστενάζω.
0: Και εγώ αναστενάζω λέει. Τραγούδα μου, Παναγιώτη. Βλέπω τους άλλους.
1: Ρωσιλία είναι στο κατσίνο τραγούδι.

0: Να ζούμε μάγκες.
1: Το πεζοδρόμιο αυτή είναι στην αλήθεια.
0: Μα εκεί είναι βάση.
1: Εκεί είναι το σχολείο. Το πεζοδρόμιο που λες. Που κάνεις ρεπορτάζ καθημερινά εσύ.
0: Αυτό καθημερινά.
1: Και το ρεπορτάζ αυτό μόνο εδώ σε ελληνικό φαινόμενο.
0: Δεν το βρίσκει ούτε ένα άλλο.
1: Υπάρχουν θέματα, παιδιά μου, μας ακούτε όλοι εδώ, σε ελληνικό φαινόμενο που κάνει ο Νίκος Οβάνης. Που δεν υπάρχουν άλλο. Πραγματικά. Και είναι δεν, ρεπορτάζ όχι, που είναι εκ της στιγμής.
0: Και δεν τα βρίσκεις άλλο.
1: Μαχητικό ρεπορτάζ κάνετε.
0: Μαχητικό λοιπόν. Και πραγματικό ρεπορτάζ. Μα έτσι. Και να πάρει.
1: Φιλοξένα, πώς είναι, Νίκο.
0: Φιλοξένα και ξένα. Να σου πω κάτι. Όσο πηγαίνει και λιγότερα περίπτωση. Ήταν 3-4 πέρυσι, 4 περίπου σήμερα, 2 φέτος.
1: Εγώ να σου πω ένα μαζί που πήγαμε κιόλας. Πρώτη φορά δεν ξαναπάει στη φιλοξένεια.
0: Πώς είναι εσύ που πήγες.
1: Τάκ, την περίμενα πιο μεγάλη να σου πω ένα.
0: Είχε παλιό που είχε 5 και 6 περίπτωση.
1: 5 και 6 περίπτωση. Εγώ έψαχνα το περίπτωση της Βραζιλίας.
0: Δεν υπήρχε.
1: Το περίπτωση της Βραζιλίας για να μας κάνουν τιμές για να πάμε με την εθνική.
0: Εντάξει, αυτό το τακτοποίησε ο Στέλιος.
1: Το τακτοποίησε ο Στέλιος.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, και η έκθεση είχε και αυτά, αλλά δεν είχε αυτό, αυτά τα περίπτερα που ήταν παλιά.
1: Δηλαδή, εσύ ξέρεις καλύτερα, εγώ
0: πρώτη φορά. Ακόμα και η έγκλη της εκθέσεως είχε αλλάξει, είχε χαθεί.
1: Αυτό είναι μεγάλη αιτία που λέω.
0: Δηλαδή και η έγκλη της εκθέσεως, Παναγιώτη.
1: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναμε παιδάκια, που γενικά στην έκθεση τώρα λέω, όχι μόνο, την κανονική που γίνεται διεθνή έκθεση που είναι.
0: Ναι, δεν είναι, δηλαδή και η έγκλη της εκθέσεως έχει φύγει, έχει χαθεί. Αυτό είναι πολύ λυπηρό, να έχει χαθεί η έκθεση, ας πούμε. Πολύ λυπηρό, λέω. Και πολλές φορές δεν το βλέπουμε αυτό. Τι τραγούδια είναι αυτά. Πολλές φορές, παιδί μου, έτσι, ακούς κάποια τραγούδια και λες εδώ είσαι, ρε παιδί μου. Εδώ σε φτιάχνεις, ανεβαίνεις.
1: Λες και είναι εδώ δίπλα μας τραγουδιστές και μας τραγουδάνε.
0: Μα δίπλα είμαστε, πολύ δίπλα. Να πήρε και ο φίλος μου που μας άκουγε. Λέει ωραία τα λέτε, λέει. Τα χώνετε. Ωραία τα χώνουμε.
1: Εμείς λέμε πως θα αισθανόμαστε, λέμε.
0: Τι θα λέμε, θα λέμε τι καλά που είμαστε και τι καλά.
1: Καλύτερα εδώ.
0: Δηλαδή, εδώ.
1: Α, και λένε ότι το 14 θα ανεβεί, λέει. Πώς τα λένε αυτά, έτσι.
0: Το 16.
1: Το 16 πάνω τώρα, Νίκο.
0: Και είπε ο Σαμαράς ότι εντάξει, θα πάω και στη Βραζιλία. Θα δω, λέει, τι δουλειές έχουν να κάνω τα πίσω, λέει.
1: Α, θα πάει και στη Βραζιλία.
0: Να τον Έλληνα τον κατεβάσει ακόμα λίγο το επίπεδο, λέει. Έχασε 25, να χάσει άλλα 24, να πάει στα 50. Το ΑΕΠ, εκεί πιο φτωχό. Ξέρετε τι θέλω να μας κάνω στην Ελλάδα. Όπως ήταν παλιά με τα κάρα. Πώς ήταν.
1: Με τα κάρα,
0: Εκεί θα τον πάνε τον Ελληνικό, να με θυμηθείς. Αν δεν τον πάνε εκεί, στο λέω τώρα, γράψτε αυτό. 2013 θα με θυμηθείς. Δεν θα έχει ούτε πετρέλαιο να κερδίσει.
1: Τώρα δεν έχει πετρέλαιο, τι.
0: Σήμερα να ακούω τον άλλον που είχε τρία παιδιά και να λέει με κόψα το ρεύμα και είμαι στο σκοτάδι και μαγειρεύω δηλαδή με ντουγκαζάκι.
1: Τέλος καταστάσεις αυτά ήταν.
0: Και να σου κάνει αυτοί πάνε ψηφίζουν κανονικά.
1: Στον πόλεμο ήταν.
0: Οι βουλευτές πάνε ψηφίζουν κανονικά όμως. Και βγάλαν και το άλλο παραμύθι 8.000. Δεν είναι 8.000 που παίρνουν. Παίρνουν 16.700.
1: Μαζί με όλα τα λεστόματα.
0: Είναι με όλα.
1: Τα προνόμια που έχουν αυτά.
0: Και
1: τα
0: έχουν 80% αφορολόγητο. 80%. Άρα τα 20.000 αφορολογούν. Από τα 80.000 αφορολογούν τα 20.000. Γιατί δεν γίνεις και εσύ βουλευτής, σε βγάλουμε στο κοινοβούλιο.
1: Εκείνη που πρέπει να πας γραμμή.
0: Με τη γραμμή ή γονατιστός πρέπει να πας. Γιατί μόνο γονατιστός αν πας καταλαβαίνεις τι γίνεται παράγει του. Δηλαδή. Δηλαδή πολλές φορές τα λέω αυτά. Και κάποιοι, ας πούμε, λέει, κάθε και λέει. Αυτή η πραγματικότητα όμως. Δεν αλλάζει, Παναγιώτη, τίποτα να ξέρει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε με αυτούς τους πολιτικούς που μπλέξανε. Αφού και έξανε. Ψηφίσανε ένα μνημόνιο, χωράς να το φέρω στη Βουλή. Παπαδρέω, ψήφισαν ένα μνημόνιο. Πέρασε, υπόγραψε μια σύμβαση, μια ιδιωτική σύμβαση τραπεζών και την έκανε χρέος κράτους. Δηλαδή, χρωστούσε ο Σάλλας, χρωστούσε ο Κωστόπουλος. Χρωστούσε λοιπόν ο Λάτσης, όλοι οι τραπεζούς, ο Κοντομινάς, χρωστούσαν όλοι αυτοί και Και αυτά τα χρέη που φάγανε αυτοί οι μάγκες και επηρέασαν τις επιχειρήσεις τους, γιατί αυτά τα λεφτά που χαθήκαν πήγαν στις επιχειρήσεις από τον νου. Και αυτοί τα βγάλαν έξω και κάνανε άλλες επιχειρήσεις. Και αυτά τα χρέη τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αναγνωρίζει δηλαδή ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα χρέη του Κόκαλη, του Βαρδινογιάννη, του Λάτσι, του Κωστόπουλου, του Σάλα. Και δεν το λέει κανένας. Είναι δυνατόν? Τον άλλο λέει, του χαρίζουν, λέει, το άκουσα σήμερα.
1: Ποιο είναι εγώ?
0: Ότι τα χαρίζουν τις αμυντικές βιομηχανίες σε έναν Εβραίο που έχει αμυντικές βιομηχανίες με έναν ευρώ. Με ένα ευρώ λέγει. Αλλά και έναν λάπτα χρόνια. Ένα ευρώ.
1: Εδώ στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι άμα χρωστάς λίγα, Νίκο. Άμα χρωστάς πολλά είσαι αρχηγός.
0: Για άκουσε και αυτό τι λέω σε στην Ελλάδα του 2000 όλοι οι τραγουδιστάδες γίνανε αρχοντάδες, λαμογιότατοι. Δηλαδή είναι ξεφτύλα στην Ελλάδα του 2000. Γιατί δεν λες Ελλάδα του 2013 όλοι οι Έλληνες τους κάναν πιο φτωχούς?
1: Και τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια, Νίκο? Μεγάλο θέμα με τα σπίτια, Νίκο. Πολύ μεγάλο.
0: Τα σπίτια, εγώ στο είπα αυτό.
1: Μεγάλο, τεράστιο θέμα.
0: Είδα αυτό σήμερα στο ρεπορτάζ και άκουσα Παναγιώτη. Δηλαδή λέει, τέσσερις μήνες λέει, κομμένο το φως και να πληρώσω 3.600 ρεύμα. Πάει το σπίτι.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι φόροι που βάλαν στα σπίτια, Νίκο.
0: Αυτό είναι. Ο άνθρωπος με τα 3.600 από το σπίτι είναι. Του χαράτσι τον είχε βάλει τον άλλο 1.500 ευρώ χαράτσι. Πού τα βρει ο άνθρωπος να δώσει?
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αλητία τώρα, δεν μιλάμε για.
1: Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι. Μιλάμε, σπίτια όχι, δεν θα περάσει να κουνούμε.
0: Όχι, μιλάμε. Όλα πέρα, ο Έλληνας δεν κάνει τίποτα. Κοιμάται εκεί και λέει εντάξει.
1: Είναι το τελευταίο αυτό το σπίτι για τον Έλληνα, δεν είμαστε προς το εξωτερικό. Εδώ
0: Παναγιώτη,
1: έχει μεγάλη ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Δεν είμαστε προ. Πάμε να μας κάνουμε όπως στην Ευρώπη, Νίκο, που είναι εξαίσθηση. Είναι όλοι στα νύχια και τέτοια πράγματα.
0: Μα το είπε η Άγγελα Δωροθέα Μέρκελ.
1: Δωροθέα τι λες? Ναι?
0: Δωροθέα.
1: Δωροθεού. Ναι. Η Μέρκελ.
0: Όχι. Δωροθέα.
1: Έτσι λένε Δωροθέα.
0: Η Θεοδώρα τη λένε.
1: Ναι.
0: Η Θεοδώρα είναι, ξέρεις, πάστορες, αυτή καθολική.
1: Πάστορας.
0: Είναι ό,τι χειρότερη η καθολική.
1: Δεν το γνωρίζω, να σου πω κάτι αυτό.
0: Λοιπόν, ό,τι χειρότερη η καθολική είναι, ό,τι χειρότερο δεν υπάρχει. Ιδίως αυτοί οι πάστορες είναι άστο. Δηλαδή η Δωροθέα αυτή είναι η Μέρκελ. Είπε, λέει, οι Έλληνες έχουν 146 δισεκατομμύρια ακίνητα. Γιατί να έχουν, λέει. Οι Γερμανοί έχουν. Να τους τα πάρουμε, ρε παιδιά.
1: Και τους θα ξαναπουλήσουμε μετά που θα ανέβουν τιμές.
0: Ναι. Δηλαδή σου δίνει ένα δάνειο 100 και το παίρνει ο Γερμανός τα 100.000 που κάνει αξία το σπίτι και παίρνει 10.000. Ολόκληρο σπίτι.
1: Εκεί στα νησιά είναι εκεί τα φιλέτα.
0: Εκεί στην Κρήτη.
1: Θα έρθουν και θα πάρουν ένα κομμάτι ψωμί.
0: Στην Κρήτη κάτω σου είπα τι έγινε. Σε ένα χωριό πήγαν το πέραν όλοι οι Γερμανοί.
1: Ναι, μου το έπεσε.
0: Και σήκωσε γερμανική σημαία. Έλεος. Έλεος, ρε παιδί. Εμείς πήγαμε στο Βερολίνο, σηκώσουμε γερμανική σημαία. Πάραμε το Βερολίνο ολόκληρο. Δηλαδή τον Έλληνα τον κάναν αυτή η λοποδίτηση πολιτική που του λέω. Τα λαμόγια αυτή όλη η πολιτική. Να του κάνω τον Έλληνα ό,τι χειρότερο γίνεται. Ο Έλληνας δεν ήταν καμιά φορά σε αυτήν την κατάσταση. Ακόμα και από τον πόλεμο τα βγήκε. Μπορεί να πούσε, αλλά είχε μεροκάμπτο, είχε αυτό. Ο πατέρας του κόσμου, δουλεύαν όλοι. Φτιάξε μια αυτή περιουσία και ο πατέρας και όλοι αυτοί και τώρα έρχονται αυτές, θα τα πάρουν όλα. Σε ένα βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας, ακριβώς. Γίνεται με τα σπίτια, θα γίνει δίμευση, Νικουανικά γίνεται.
0: Αφού σου λέει από τα 200 ευρώ και έγινε δίδυμηση. 200 ευρώ.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έτσι ένα τραγούδι έτσι. Ελλάδα, για την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Για όλους εσάς.

0: Λοιπόν, άκουσες του Κλαρίνο πως κλαίει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Παναγιώτη.
1: Μελαγχολικό βέβαια.
0: Δηλαδή, όχι μελαγχολικό, αλλά καλό Παναγιώτη. Δηλαδή.
1: Είναι και ο καιρός σήμερα λίγο, δεν ξέρω. Μελαγχολικός λίγο Νίκο σήμερα.
0: Θα σε βάλω όμως ένα τραγούδι πάλι.
1: Βάλε με να με ανεβάσει, Νικόλα.
0: Πάλι, όχι, ένα τραγούδι. Για την Ελλάδα πάλι.
1: Να πάρει και την Ελλάδα.
0: Καινούργιο. Άκουγα. Γιακού, live κατευθείαν από νυχτερινό κέντρο. Δεν έχει πνευματικά δικαιώματα,
1: δεν έχει.

0: Παναγιώτη, είδες, έχω βάλει τραγούδια που, ας πούμε, για άκουσε τα αυτά, πουθενά αλλού θα τα ακούσεις.
1: Αυτό πρώτη φορά τα άκουσα τραγούδι.
0: Είδες, είναι καινούργιο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Καινούργιο τραγούδι, με μεγάλη επιτυχία, το λέει ο Γιώργος ο Γιασημής. Ένα καλό τραγούδι.
1: Ωραία ήταν, εγώ να είπα.
0: Λοιπόν, τραγούδι φυσικά που δεν τα ακούς στα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί εσύ τώρα ξέρω τι θέλεις, αλλά σιγά σιγά.
1: Το άκουσες που υπόθηκε στην πόλη.
0: Όχι,
1: και γέλας.
0: Για πες. Όχι, δεν άκουσες.
1: Που θα γίνει, λέει, σκέφτονται να κάνουν διαστημική βάση στην Καλαμάτα.
0: Βάση.
1: Ναι, θα ξοξεύουνε.
0: Εδώ δεν μπορώ.
1: Από εκεί λέτε τα, ναι.
0: Από εκεί θα πάρω.
1: Από εκεί θα εξωτεύονται οι πύραυλοι. Για δορυφόρους και τέτοιοι.
0: Ναι, και πού θα πέφτουνε. Κάτσε, πού θα πέφτουνε.
1: Είναι, κάνανε μελέτες και είπαν ότι εκεί, λέει, στην Καλαμάτα είναι το καλύτερο μέρος, λέει, να κάνουμε στην Ελλάδα, λέει, βάση. Ναι. Υπόθηκε στην Βουλή τώρα το. Δεν...
0: Ναι, και τι θα γίνει, το κάνουμε και το στείλουμε.
1: Θα κάνουμε, ναι, να κάνουμε δική μας δορυφόρους και να.
0: Οι Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί διαστημική βάση και εμείς θα τους εκτοξεύουμε τους δορυφόρους από εκεί.
0: Παναγιώτη.
1: Υπόθετα και θα φτάσει στην Βουλή.
0: Δηλαδή, ευτυχώς έχουμε τέτοιους βουλευτές που δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν τίποτα. Και ο καθένας λέει και μια μπουρδολογία που του λέω εγώ, γλώσσα. Διότι όλα αυτοί είναι άνθρωποι της μπουρδολογίας. Δηλαδή εσύ τώρα πιστεύεις ότι μπορεί...
1: Τι να πιστεύω, ρε Νίκο, τώρα. Εδώ θέλει η Ρωσέγα, λέγανε 14 χρόνια για να τα κάνει αυτά και με δισεκατομμύρια δολάρια τώρα. Πού να τα βρούμε τα λεφτά εμείς. Α, όχι, ξέχασα, θα τα βρούμε τα λεφτά, Νίκο.
0: Θα
1: βγάλουμε τα πετρέλα.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά, παιδιά, υπάρχουν.
1: Μόλις βγουν τα πετρέλα, Νίκο, θα φάμε χρυσά κουτάλια, έτσι λένε.
0: Πότε.
1: Κάτσε τώρα, εντάξει.
0: Πότε θα βγάλουμε τα πετρέλαια, Παναγιώτη, που τα ξέρεις τα πράγματα έτσι, εκ των πετρελαίων. Κάτσε.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, για τα πετρέλαια. Εγώ ξέρω ότι χρόνο θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi.
2: Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας.
0: Κάτσε, ακούσουμε λίγο το στήλου.
2: 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια.
0: Λίγο ο δίσκος είναι λίγο
2: σακατεμένος. Αλλά να αναπτυχθούν ανάμεσά μας.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει ότι ακούτε το Στέλιο.
2: 50 χρόνια τώρα.
0: Και το βάζω αυτό για να μην διακόψω μετά το τραγούδι. Διότι το τραγούδι
2: με το μικρό μου,
0: Παναγιώτη μου,
2: Στέλιο.
0: Έχει μεγάλη
2: όπως
0: σημασία
2: αυτό. Μόνο τους φίλους σας.
0: Είναι απογορευμένο.
2: 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι.
0: Γιατί μιλάει για πολυεθνικές, μιλάει για
1: μονοπόλια.
0: Μονοπόλια.
2: Εσείς θα θέλατε να
0: πούμε. Αυτά που δεν τους αρέσουν κάποιους γενικώς στο κάτι στιγμή.
2: Για τους Έλληνες όλης της γης.
0: Λοιπόν, θέλουν φλάτ τραγούδι.
1: Για τους Έλληνες όλης της γης.
2: Για τις μανάδες μας.
1: Γιατί
2: για
1: Ελλάδα
2: τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

Με το τραγούδι είναι. Ξυπνήστε Έλληνες και Ελληνίδες, διότι κοιμάστε του. Κοιμάστε πολύ βαθιά.

0: Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά τραγούδια που φυσικά είναι λυπηρό, Παναγιώτη μου, και δεν τα ακούμε σήμερα στα ραδιόφωνα. Και πού να τα ακούσεις, ποιος να τα παίξει, ποιος έχει την παιδεία. Ακούς κάποιους στα ραδιόφωνα, κάποια παιδάκια που σου λέγω, κάποιους ραδιοφωνατζίδες της πλάκας, δηλαδή κάποια παιδάκια, λοιπόν, που λες, είναι δυνατόν να μην ξέρουν να κάνουν επιλογές τραγουδιών για να παίξουν στο ραδιόφωνο.
1: Άμα τα γνώρισες τα τραγούδια, Ρενίκο, πώς θα ήταν, δεν τα γνώρισες.
0: Παναγιώτη, δηλαδή έχουν μεσάνυχτα. Κάτσε να σε βάλω τραγούδι που σου αρέσει και εσένα μου είπες, για να το ακούσουμε εδώ. Αυτός ξέρει ποιος είναι.
1: Ο Μέγιστος, Στράτος Γιονυσίου.
0: Στράτος.
1: Το άλλο μου αρέσει το επόμενο, αλλά το ακούσουμε το επόμενο.
0: Κάτσε, ακούσουμε. Μην βγει, όλο βιάζεις και εσύ μόνο.
1: Δεν βιάζομαι.

Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι. Να στείλω χαιρετίσματα εκεί στη Γερμανία στον Κώστα. Γεια σου Κωστάκη. Κουρομία κάνεις και τα μηνύματα βλέπω Κωστάκη.

0: Εμείς δεν φεύγουμε, Νίκο, εδώ.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ, παιδιά. Θα φύγουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να γίνει.
2: Να ξαναδούμε.
1: Ό,τι και να γίνει, η επανάσταση θα ξεκινήσει από εμάς, να ξέρετε.

0: για τους Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες.
1: Παντού Έλληνες.
0: Αλλά και εδώ και για εδώ. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, τραγούδια από σαν το καλό.
1: Σαν το παλιό.
0: Σαν το καλό και παλιό, όπως λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης Κράση. Τραγούδια τέτοια που δεν τα ακούτε.
1: Τα μελιτζανιά σου μάτια.
0: Ναι, στις μπάντες Παναγιώτη. Και φυσικά, Παναγιώτη, θα βάλεις τώρα εδώ το 12. Το 12. Βγάζεις το ένα.
1: Για το 12 ποιο.
0: Λοιπόν, το 12. Βγάζεις το από εκεί το CD. Λοιπόν, και βάζεις το 12. Θα σε βάλω ένα τραγούδι τώρα, Παναγιώτη μου. Δεν πειράζει, βάλει αυτό. Να μαθαίνεις κιόλας, γιατί σε βλέπω ακόμα τρέμουν τα χέρια. Λοιπόν, για πάρει το CD που κάτω, γιατί το πατήσεις κάτω και θα πάει χαμένο, κύριε, ακριβώς το CD. Δεν το βρούμε. Όχι, ακριβώς, δεν το βρούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, βάλ το 12, Παναγιώτη μου. Το 12, Παναγιώτη μου. Εκεί, άστο, Παναγιώτη. Λοιπόν, για βάλε το τραγούδι, για να ακούσουμε, βάλε.
1: Το παιδί με τα λαχεία.

0: Μ' άρεσε που ο Στέλιος θα έρχονταν νωρίς. Είναι δηλαδή
1: λόγω της βροχής μας άρεσε.
0: Όχι, η βροχή δεν πέσει να έρθει. Γιατί τώρα με το μηχανάκι που να έρθει, εντάξει.
1: Γι' αυτό
0: με άσχημο, δεν πέσει. Να στείλουμε χαιρετήματα του Γιώργου, τον Αραβίδη. Γιώργο και εσύ.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, σε έπιασε βροχή και σένα.

0: δικές σου μωρό μου.
1: Ω, από τραγούδια ερωτικά.
0: Φίες και μες στον ήρω μου.
1: Βλέπεις, Παναγιώτη, τι, καμιά φορά τι τραγούδια ακούς, έτσι, με φωτιά, μεγάλη φωτιά, Παναγιώτη, που δεν τα ακούς. Γιατί όλοι είναι θλιμμένοι, αλλά πρέπει να τους βάλει κανέναν τριντάκτα, μου φαίνεται.
2: Βάλτε τριντάκτα, τους ανεβάσεις.
1: Θέλω, γιατί πολύ στο σλό είμαστε. Εκεί τι βάλαμε.
2: Πειραστήκαμε λίγο από το...
1: Βάλαμε τον Γκιάμο.
2: Τον Γκιάμο.
1: Εντάξει, θα βάλουμε ένα δημάκι μετά.
2: Ανησύγησα, έχω μέρα εδώ, σε επεθύμησα. Γκιάμος έφυγε.
1: Τέλειωσαν τις εμφανίσεις. Ο Πάνος ήταν 2 μήνες εδώ. Δεν μπορούσε να κάτσει και παραπάνω. Εντάξει. Ξεκίνησε Αθήνα χθες. Δεν ξέρω τι είναι κάτω. Λοιπόν, θα μάθουμε όμως. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο να μάθουμε.
2: Στο Αγιάννα και τι έγινε, Νίκο.
1: Με τη Χρυσή Αυγή.
2: Έγινε, ναι, θέμα, ε.
1: Έλα, εντάξει. Επειδή στο νότιο ξέρω εγώ, ας πούμε. Ρίχνει κάτι φωτοβολίδες για να πιάσει τα φώτα δημοσιότητα. Μόλις θα πιάσει τα φώτα δημοσιότητα, τρέχουν όλοι από πίσω. Τον ξέρω χρόνια τον Νότιο. Ο Νότιος θα κάνει αυτά.
2: Πάντα. Έτσι το είδα στην τηλεόραση.
1: Σε πολλά, όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή. Λέει και μια μπαρούφα κάνει φορά και γιατί τρέχουν όλοι από πίσω. Γιατί πάνω εκεί στηρίζει δημοσιότητα ο Νότιος. Και από παλιότερο, όχι τώρα. Βάλαμε εκεί το 3 είπαμε.
2: Το 2 είπαμε.
1: Μετά από τον Γκιάμο θα πάμε στον Τυριντάκτα, να ξέρετε, παιδιά.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, βάλαμε πάλι για βροχές.
1: Μας μελαγχόλεις. Πρέπει να βγούμε, Νίκο.
0: Ναι, θα βάλουμε τώρα ανησύχηση. Μετά τον πάνω και αν πάμε ανησύχηση. Και μετά έρχεται Αργυρός, θα παίξουμε τον Αργυρό.

0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε έτσι. Ανεβείτε, σκαρφάκι.
1: Βάλτε και ένα ουίσκι να βγείτε.
0: Πάτε και ένα ουσκάκι. Και ένα
1: ουσκάκι.
0: Και ένα κρασάκι, ό,τι έχετε και νερό.
1: Κρασάκι, κρασάκι, άλλε. Στηρίξουμε Ελλάδα.
0: Όχι, Ελλάδα, ρε, άσε το κρασάκι. Τέρματα ουσκι.
1: Τέρματα ουσκι. Κρασί.
0: Πάμε έτσι, ανησύχησα, Δημάκη.

0: Δώσε ρε παιδί, δώσε. Ανησυχήσα. Γεια σου Μάκη Δημάκη. Γεια σου Μάκη Δημάκη.
1: Ωραία που γίνεται που Μάκη Δημάκη.
0: Καλό παιδί, ξέρεις. Είναι από τα παιδιά τα δικά μου.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ναι. Τον έχω στηρίξει πολλά χρόνια. Και καλό παιδί είναι χαμηλότερο. Δεν είναι, ξέρεις. Πάρτα αλλιώς. Δώσε, δώσε, δώσε, δώστε και σώστε. Έλα ρε παιδί μου ανέβα. Αυτά είναι, αυτά τα τραγούδια. Ανησύχησα.
1: Έχω μέρες να σε δώσω παιδί μου.
0: Πολύ, πολύ. Από το Πάσχα έχω να σε δω.

0: Βάλαμε και αμανέ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο. Α, ακούσουμε λίγο έτσι. Χρειάζεται και λίγο έτσι.
1: Μπορώ να φορώ.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Αυτό πρέπει να το λέω Παπαδρέου. Αυτό είναι για τον Γιωργάκη.

0: Βάλαμε και αμανέ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο. Α, ακούγουμε λίγο έτσι. Χρειάζεται και λίγο έτσι.
1: Ωραία, να φορώ.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Αυτό πρέπει να το λέω Παπαδρέου.

Λοιπόν, πάμε και με τον Κωνσταντίνο τον Αγγερό, έτσι ακούσουμε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, έτσι. Για να ανέβουμε, για να ανέβουμε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Αργυρός. Πάμε σε ο Κωνσταντίνος, πάμε σε ένα δεύτερο να δούμε.
1: Έγινε αυτό... μεγάλη επιτυχία αυτό, Νικό.
0: Ναι. Ποτέ ξανά, αυτό το ξέρεις, ε.
1: Ποτέ ξανά, ναι. Αυτό το έχει γράψει η Γερμανού, Ναταλία. Ναι.
0: Την ξέρεις.
1: Δε, Ναταλία, ρε, τι λες. Μας είχαμε πάρει το καλοκαίρι.
0: Το Πάσχα σε είχα.
1: Το Πάσχα.

0: Λοιπόν, ορίστε, ορίστε, να, αυτά τα τραγούδια.
1: Το ξέρω, δεν θα ξαναβρω.
0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ με τον Ρίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς, παρέα με όλους φίλους ακροατές, ακροάτριες.
2: Ακροάτριες τονίζει, δε. Πάντα το ωραίο φίλο το τονίζει.
0: Πρέπει, μου, πρέπει να υπάρχει λίγο άρωμα γυναίκας.
2: Ωραία ταινία. Αλ Πατσίνο, ε.
0: Αλ Πατσίνο.

0: Λοιπόν, αυτή η γυναίκα θα είναι, λέει, το φινάρι μου τραγουδάρα. Παναγιώτη, πώς το είδες το έργο έτσι. Τραγουδάρα, ε.
1: Ωραία τραγούδια είναι εικόνα. Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Δεν ακούσε τέτοια
1: τραγούδια. Τέτοια τραγούδια, ναι.
0: Δηλαδή, σπανίζουν. Γεια σου, Γιώργο. Να στείλουμε και το φίλο μας, τον Γιώργο, που μας έστειλε και το μήνυμα και το τηλέφωνο που πήρες. Δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο, Γιώργο μου. Να είσαι καλά που μας ακούς. Το φίλο μας τον Γιώργο, τον αστυνομικό. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να φυλάς εκεί, να φυλάς, μας φυλάς. Αλλά και εσάς, σας έχουν πετσοκόψει με τα λεφτά.
1: Γυναίκα μου,
0: που ψεύθα, το σκάσω. Αυτό καλό είναι.
1: Παράλογο
0: είναι
1: δεσμή.
0: Αυτό πάρα πολύ καλό τραγούδι.
1: Από εδώ, γυναίκα μου και...
0: Το αίσθημα.

0: Παναγιώτη, μου φαίνεται κάποιο ξεσκέπασε το βράδυ χθες το βράδυ.
1: Με την βροχή τώρα, ναι.
0: Βροχή. Δεν περισσεβαίνει και αυτά, εντάξει. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους ακροατές και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί, λέει, στο Κιλκής. Γεια σου Γιώργο.
1: Κιλκής, πω. Έχω να πάω στο Κιλκής.
0: Πόσο καιρό? Πολύ καιρό, ε.
1: Δεκαετία σου.
0: Μια ζωή στο Κιλκής.
2: Και μένα μου λείψατε, μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω.
1: Λοιπόν, άκου Γιώργο, φίλε μου Γιώργο, εκεί στη Γερμανία, τι λέει ο Αντύπας, μου δίνετε, σας δίνω και σας παίρνω. Αυτό έτσι πάει, οι καλλιτέχνες πάντοτε, Παναγιώτη, το έχουν αυτό, να ξέρεις, το έχουν πάντοτε. Ναι. Αλλά πρέπει να σας βάλω και ένα Αγγελόπουλο.
2: Τα μαύρα μάτια σου.
1: Τα μαύρα μάτια σου. Θα το βάλω μετά. Μετά από αυτό εδώ θα βάλουμε Καρά, Βασίλη Καρά, για το φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ που μας ακούει εκεί, Imperale Deutschland. Σε λέω γερμανικά, Γιώργο, τι να κάνουμε. Ο Σαμαράς ήρθε στη Γερμανία. Κοιτάει καρμαντάρ για τους. Πάμε να ακούσουμε αυτό, πάμε. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε ρε, ανέβα ρε παιδί μου.
2: Τα βάλει.
1: Τα βάλει όλοι.
2: Με τον Νίκο το βάλει.
0: Ευχαριστώ πολύ.

τον εαυτό μου. Λοιπόν, Κώστα, έλεγα και για τον φίλο μου τον Γιώργο, που κι αυτός είναι η Γερμανία. Και νομίζω ότι είναι στην ίδια πόλη με σένα, αν δεν κάνω λάθος. Α, όχι, εσύ, ναι, είσαι πιο ψηλά. Αυτός είναι Νιρεμβέργη, Γιώργος. Αλλά και ένας Γιώργος πριν με μπέρδεψε, ο Γιώργος ο αστυνομικός. Μιλάμε για τον Κώστα. Κώστα, λοιπόν, να μας ακούσει εκεί ψηλά που είσαι. Διότι κάνω σχέδια για το καλοκαίρι που θα κατέβεις. Θα γυρίσουμε άπαντα τα νυχτερινά κέντρα. Λοιπόν, το επόμενο που είναι και για το φίλο μας το Γιώργο και τον Κώστα, γιατί και οι δυο στη Γερμανία είναι δυο παιδιά, τζιμάνια που λέω. Βάλε ρε τον καρά, έτσι θα ακούσουμε τον καρά που θέλει και ο Γιώργος και ο Κώστας μαζί. Αφιερωμένο και για τους δύο.

Πρέπει να μάθεις να αγαπάς, να ζεις και να πεθαίνεις μέσα στις φλόγες της φωτιάς.

Λοιπόν, για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, πέντε Έλληνες λέει στον Άδη Ελγίο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, αφιερωμένο special για τους Έλληνες, τους Ελληναράδες, ρε παιδί μου, και τις Ελληνίδες, αλλά τον κόσμο, και για σένα, Κωστάκη, για σένα.

Κώστα, τον πουλόπουλο το βρήκε η βροχή και έκατσε μέσα σαν τη γάτα. Και θα αφήσω να παίξουμε ένα δυο τραγούδια, Αγγελόπουλο, να ξέρεις.

0: τα μάτια.
1: Τι φωνάρα.
0: Στους γκαρντάσιδες. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνστάκη. Έτσι ακριβώς φοβάται μη λιώσει ο Πούλοπρος. Από ζάχαρη γίνει. Δεν πειράζει, τον πειράζει, είναι καλό παιδί.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο με έτσι, τον άρχοντα, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Μαχαρίτσια. Αυτός, αλλά δεν πειράζει.
1: Νέος πεθάνει από τον Νίκο.
0: Είναι νέος, ναι, ναι. Αφιερωμένο για όλους εσάς, όλους φίλους τους ακροατές. Για τον Κώστα, για τον φίλο μας τον Γιώργο, για τον Στέλιο που μας ακούει, για τον Πέτρο, τον Γιώργο τον Αραβίδη, τον άλλο Γιώργο, τον Γιώργο
1: της Γιώργος Αραβίδη, ναι.
0: Τον φίλο μου τον Χάρη Κλίν. Μας ακούνε αρκετοί κόσμος, είναι από την Αθήνα ο άλλος ο καλλιτέχνης ο Νίκος. Τον Μπάρι να στείλω κάτω, τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό που μας ακούει και αυτός περαστικά του είναι ένα άρρωστος. Και πολλούς άλλους που είστε συντονισμένοι εδώ βλέπω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι. Ακούστε φωνές, ρε παιδί μου.

0: Κώστα, έρχεται και ο Στέλιος. Του Κώστα λέει στην Γερμανία, έρχεται και ο Στέλιος. Καταφτάνει σε 5 λεπτά εδώ. Τον έπιξε βροχή, αλλά.
1: Έρχεται.
0: Πάμε λίγο με ο Μανώλη να ακούσουμε, Αγγελόπουλο. Δώσε ρε παιδί μου, ανέβα.

0: Να παίξουμε λίγο ρε παιδί μου Άτσι Αγγελόπουλο, μήπως και ανέβουμε ψυχολογικά. Πρέπει να σας βάλω μετά Πουλόπουλο, Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Μετά βάλουμε Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Λοιπόν, θέλω, άκουσε, κράζει ο Κώστας στη Γερμανία. Τώρα ήρθε μόλις.
1: Όχι, ο Κώστας. Εσύ του έδωσε πάτημα, ναι, και αφορμή.
0: Ναι, αφού από την βροχή. Είπε 9.30 ώρα θα είσαι εδώ και η ώρα πήγε 11.30.
1: Ναι, έβρεχε, εντάξει. Τι ώρα υποχρεώσεις στο σπίτι και εντάξει.
0: 23 και 43.
1: Εντάξει. Αλλάζει. 23 και 24 είναι, όχι και 43.
0: Τι 23, εδώ και εδώ και 43.
1: 24,
0: δηλαδή. 24, εντάξει.
1: Να φτάνε καλά, κύριε Βάνη. Τι έγινε, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Στείλει πώς.
1: Στο νούμερο ένα ψηφιακό ραδιόφωνο του πλανήτη.
0: Στείλει πώς είδες σήμερα, πολύ βροχή. Ε.
1: Βροχή και συλληπιτήρια στις οικογένειες. Είδες τι έγινε κάτω στο τρίποδο. Δύο συμπολίτες μας. Ειδικά μια κοπέλα 27 χρονών.
0: Δύο ή παραπάνω δεν
1: είναι. Δύο είναι σίγουρα. Υπάρχουν κάποιοι αγνοούμενοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν έσει ο τέλος οι έρευνες εκεί των αρχών.
0: Μα να σου πω κάτι, νομίζω. Ότι είναι παραπάνω γενικώς.
1: Δεν έχουμε υποδομές καθόλου, Ρονικό. Είναι δυνατόν με μια νεροποντή να έχουμε να φρυνούμε ανθρώπινα θύματα στο 2014? Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι σοβαρδάρι εδώ ότι κατεβάζουμε τα γάλα εδώ πέρα. Γέμισε.
1: Πού?
0: Εδώ σοβαρδάρι, εδώ μπορείς να περάσεις.
1: Σοβαρά, πότε?
0: Το 9 η ώρα που ήρθα εγώ. Χαμός γίνεται.
1: Άντε ρε. Τώρα οι δρόμοι καθάρισαν. Στεχνή είναι όλοι. Ναι. Δεν έχει. Δεν δείχνει. Δεν φαίνεται πιθανό να
0: δείχνει. Πλημμύρισε όλη πόλη.
1: Τι είχε γίνει νωρίτερα.
0: Πλημμύρισε όλη πόλη. Χαμός.
1: Απίστευτη. Ναι. Εντάξει, τα Φεράρια βουλωμένα. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Κάτσε. Ποιο θα.
1: Οι δρόμοι είναι τραγικοί.
0: Άμα πριν γίνει κανένα, θα βγουν μετά. Θα ακούσει δημοσιογράφου. Θα βγούμε να πούμε κι εμεί τώρα κάτι.
1: Φυσικά στην Ελλάδα πάντα με τα Χριστό προφήτης γνώμαστε. Αφού γίνει το κακό, τότε αρχίζουμε να παίρνουμε μέτρα και αυτό και εκείνο και να αρχίσουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για τους συμπολίτες μας. Τι να πω, εντάξει, είναι θλιβερά γεγονότα αυτά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα. Τώρα από εκεί και πέρα, άκουσα και λίγο την εκπομπή εδώ που κάνατε με τον Παναγιώτη. Ωραία τραγουδάκια βάλατε, φτιάξατε έτσι και την ατμόσφαιρα
0: ενός τεχνής
1: εξόδου. Ναι, ωραία τραγουδία, ποιοτικά και φάτα.
0: Μόνο μην πατάς σου καλώδιο γιατί κάνει διακοπές.
1: Μάλιστα, βάλτε λίγο εδώ. Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πόσο είδες γενικώς την εθνική Ελλάδος?
1: Η εθνική, καταρχάς θα πούμε γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Όταν είχαμε μιλήσει με τον Πάνο Κιάμου που του πήραμε τη συνέντευξη και το ρώτησε, ήταν το μάτς, δεν είχε γίνει το δεύτερο στο Βουκουρέστι. Η ρεβάντς, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα όπως όλοι οι Έλληνες φυσικά γνωρίζετε. Πήραμε το εισιτήριο για το Μουντιάλ, για τα γήπεδα της Βραζιλίας. Τεράστια επιτυχία και οφείλουμε να συγχαρούμε τον Φερνάντο Σάντος, τους ποδοσφαιριστές, το team, την ΕΠΟ. Και όσους βρίσκονται στο πλευρό της εθνικής και τον κόσμο.
0: Τώρα στέλνει πόσα λεφτά θα πάνε αυτοί?
1: 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, είναι το ποσό πριν που θα δώσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και τα 5 εκατομμύρια λέει θα τα μοιραστούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.
0: Τα άλλα 5 πού πάει?
1: Στα ταμεία.
0: Πάει στο κράτος δηλαδή?
1: Ναι, στα ταμεία της ΕΠ.
0: Α, στην ΕΠ πάει δηλαδή?
1: Ναι.
0: Για που τα λες δηλαδή αυτοί που...
1: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ποιοι τα δρώνουν εκεί πέρα?
1: Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, συμβουλάτορες.
0: Κόβουν λεφτά, δώσουν.
1: Ναι, και καλά δίνουν και κάποιες χορηγίες ή κάποια βοηθήματα στις ομάδες, στα σωματεία. Εντάξει, τα πολλά είναι μαύρα και καταλήγουν στις τσέπες των επιτίδιων.
0: Πάντως, δηλαδή τόσα στείλουν τόσα λεφτά. Δηλαδή που πήγανε τόσες ομάδες. Γιατί δηλαδή για το που πήραμε το ευρωπαϊκό, τι πήραν αυτοί?
1: Και τα ποσά ήταν
0: ηλικιώδες. Και τα φάγανε και αυτά. Δεν φτιάξει και τίποτα στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Πού τα πάνε αυτά, όλα στην Ελβετία τα πάνε.
1: Εδώ δεν βλέπει τι έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει τα έργα και με διάφορα γήπεδα που έχουμε, εγκαταστάσεις και σαπίζουν και τους έχουν αφήσει το έλεος του Θεού.
0: Η πλάκα ποια είναι, ότι τα πήραν όλα. Τα πήραν ακόμα και τα κουφώματα, τα βγάλαν όλα.
1: Ναι. Και τα υπερκοστολόγησαν. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Σε άλλες χώρες οι Ολυμπιακοί Αγώνες κοστίζαν, ας πούμε, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, 2 δις. Εδώ το κόστος ήταν 4. Δηλαδή όλα ήταν διπλά και τριπλά τα κοστολογούσαν. 50.000 έκανε, το κοστολογούσαν 100. Έκανε 100, το κοστολογούσαν 200. Ασυδοσία.
0: Τι κακό
1: είναι. Ατιμωρησία. Ο καθένας ό,τι ήθελε έκανε.
0: Πώς το είναι η Σωμαρά που πήγε η Γερμανία, πώς βλέπεις? Πήγε στον Κώστα, βρει τον Κώστα πάνω.
1: Τι να το. Κώστα, χαιρετίσματα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Ακούς, με έδειξε ένα βίντεο σήμερα ο Χάρικλιν που πήγα σπίτι του και δεν είδε στο τέλος πώς τον κάνει η Μέρκελ του Σαμαρά. Το είδε? Δεν το είδε. του Κανάτη, πάμε, άστα αυτά, του λέει, πάμε να φύγουμε. Και έτσι το λέει, σαν τον Παπαδρέο, και μην τον Παπαδρέο. Πώς σου φέρνει τον Παπαδρέο. Δηλαδή, πώς μας έχουν οι Γερμανοί, ρε παιδί, ξέρετε. Σαν άντρα φύγει πεταμένα από εδώ, άντρα, φτάνει τύπη στο λέει. Πήγε από εδώ.
1: Υποανάπτυκτε.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν το είδα αυτό το βίντεο στο τέλος.
1: Εγώ δεν το είδα, θα κάτσω να δω όμως στο YouTube, να έχω και άποψη.
0: Ναι, μπες και το έχει ο Χάρη Κλίνης και στη σελίδα του, στον blog του. Λοιπόν, άμα δεις πώς το κάνει, δηλαδή μιλούσε ο άλλος και άλλο έφυγε και του λέει, άντε φτάνα, που πούσε και φύγει κιόλας. Παραγγιώτη και Στέλιο. Δηλαδή, αυτό πώς το επιτρέπω, ρε παιδί μου, έτσι, να μας ξεφτυλίδουν έτσι. Για Παναγιώτη, τι λες.
2: Τα είπαμε και λίγο και προηγουμένως. Τι να πούμε. Υπομονή.
0: Στέλιο, τι έχεις να πεις για αυτό τώρα. Που τον έλεγα ότι πάμε άστο τώρα. Είχε φύγει αυτή και τώρα και άλλος μιλούσε νομίζω.
1: Όπως τρώσαμε θα κοιμηθούμε. Αυτές είναι οι συνέπειες της εισόδου μας στο μνημόνιο και στο... γιατί τώρα ουσιαστικά είμαστε υπό την κατοχή των Γερμανών. Είναι γεγονός αυτό.
0: Στέλιο, ξέρετε τι έλεγα προηγουμένως.
1: Θέλουν, σκοβουράδουνε.
0: Να σου πω κάτι, γιατί και εσύ δεν το έχεις καταλάβει καλά. Αυτό έλεγα με τον Παναγιώτη προηγουμένως. Καταρχήν μια ιδιωτική σύμβαση, γιατί το συγκεκριμένο δάνειο, αυτά τα χρήματα τα χρωστούσαν οι τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες έκαναν δικό τους ομίλους, όπως ο Βγενόπουλος έκανε δικό του όμιλο και αγόρασε εταιρείες του. Αγόρασε τη Δέλτα, αγόρασε την Τζιπίτα, αγόρασε το ένα, αγόρασε το άλλο, την Κούντις, αγόρασε τον αγαπητό, αυτά, όλα αυτά. Αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού τα πήρε ο Βγενόπουλος, ο Σάλας, ο Λάτσης, ο Κωστόπουλος και αυτά ήταν ιδιωτική σύμβαση. Αυτά ήταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που τα πήραν τα λεφτά. Και τι το κάνανε οι μάγκες, του κάναν κρατικό χρέος. Δηλαδή αυτοί που φτιάξαν τους όμιλους και πήραν τις επιχειρήσεις, του πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή κλοπή, αυτό δεν το λέει κανένας. Μόνο ο Νίκος ο Βάζης το λέει. Δηλαδή και η πρώτη σύμβαση γιατί δεν πέρασε από τη Βουλή, ξέρεις. Με υπογραφή Παπα Κωνσταντίνου, ούτε ο Παπαδρέου έχει υπογράψει. Δηλαδή, αν πάει τον Παπαδρέου για να τον πάει φυλάκι, θα πει εγώ δεν υπογράψω. Ο Κωνσταντίνου είναι. Αυτός υπογράφει. Ο Κωνσταντίνου και ο Προβόπουλος. Πρώτη να πει την Ελλάδα, μπορεί να του κάνει.
1: Κατ' εντολή του Παπαδρέου. Ναι.
0: Και μετά το φέρασε στη Βουλή και πέρασε με 182. Πάλι όμως δεν νομιμοποιείται, βάσει νομικά δεν νομιμοποιείται, γιατί το πρώτο μνημόνιο δεν πήγε στη Βουλή καθόλου και πέρασε έτσι. Δηλαδή ψηφίστηκε μετέπειτα, δεν ισχύει όμως η σύμβαση. Δηλαδή το χρέος, αυτά τα χρέη που είχαν οι τράπεζες των τραπεζών, γιατί εσύ είχες κανένα όμιλο, Παναγιώτης και κανένα όμιλο, εγώ κανένα. Δηλαδή αν πας όλοι οι ομίλοι. Δηλαδή ας πεις πρόνοια ο Ψωμιάδης ο άλλος που είναι φυλακή, ο Ρέστης που είναι φυλακή και αυτός τράπεζα, ο Κοντομινάς που έχει τράπεζα, δεν καταλάβει αυτοί οι όμιλοι και πληρώνω ο αυτό μην πω ο μπούφος ελληνικός λαός και δεν σηκώνει κάτι σηκώνει, βλέπει τηλεόραση, βλέπει τον Τούρκο που έρχεται με τον Χατζάρη
1: Σουλέιμαν
0: τον δηλαδή, τι ξεφτύλα είναι.
1: Μα δεν έχουν καταλάβει που οδεύουμε, Νίκο. Τι...
0: Φυλακή. Ο Ρέστης που είναι φυλακή και αυτός τράπεζα. Ο Κοντομινάς που έχει τράπεζα. Δεν καταλάβει. Αυτοί οι όμιλοι. Και πληρώνω ο αυτό, μην πω, ο μπούφος ελληνικός λαός και δεν σηκώνει κάτι σηκώνει κανένα. Βλέπει τηλεόραση. Βλέπει τον Τούρκο που έρχεται με τον Χατζάρη.
1: Σουλέιμαν.
0: Τον, δηλαδή τι ξεφτύλα είναι.
1: Μα δεν έχουν καταλάβει που οδεύουμε, Νίκο. Ότι πλησιάζει η απόλυτη καταστροφή.

0: Πλησιάζει η απόλυτη καταστροφή.
1: Σήμερα αυτά που με έλεγε ο
0: Χαρικλίνε.
1: Σήμερα αυτά που με έλεγε ο Χαρικλίνε ανησύχησε και στεναχώρησε πολύ. Δηλαδή με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και ο ελληνικό λαό είναι σε όλα τα πράγματα τόσο απάθη. Δηλαδή όλοι μα. Και από τον όμιλο δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει και τι μπορεί να κάνει έτσι. Δηλαδή και να βγει στον δρόμο και να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί. Θα κερδίσει κάτι. Θα... Εγώ δεν νομίζω ότι δεν υδρώνει το αυτί του, Νίκο.
1: Δεν
0: γίνεται κάτι, δεν του νοιάζει. Αποφάσει είναι λυμμένε. Τι έχουν δρομολογήσει. Έχουν δρομολογηθεί καταστάσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα με το να καθόμαστε και να πίνουμε τον καφέ κάτω στην παραλία.
1: Εχθές βρήκα ένα δικηγόρο αριστερό, πολύ αριστερό, που ξέρω χρόνια αριστερό. Και μου λέει, Νίκο, αυτό είναι εκτροπή πολιτεύματος.
0: Μακάρι.
1: Αυτό δεν θυμίζει, όχι, εκτροπή πολιτεύματος, τι, καταλαβαίνεις που λέω.
0: Τι.
1: Εκτροπή πολιτεύματος σημαίνει ανομαλία του, δηλαδή,
0: α,
1: λέει.
0: Εντάξει, εκτροπή γνώμη ότι θα αλλάξει έτσι προς το έθεσες, θα αλλάξει το πολίτευμα.
1: Δηλαδή, αυτό που είναι με τη Χρυσή Αυγή...
0: Μακάρι να έρθει ένας Παπαδόπουλος.
1: Όχι, όχι, με αυτά που είναι η Χρυσή Αυγή, τη βάλαμε φυλακή, μου λέει, είναι εκτροπή πολιτεύματος. Εγώ, μου λέει, το λέω αριστερός.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δηλαδή, τότε μου λέει, που κυνηγούσε τον Κουκουέ, μου λέει, και του είχα κατεργήσει, μου λέει. Δηλαδή, είναι σωστά πράγματα αυτά, μου λέει. Όπως κάτι που έκανε, δηλαδή, ας τους, να αποδείξει ο ελληνικός λαός ότι αυτοί είναι μαύροι. Μην τους βάζεις ή να τους ανεβάσεις και άλλα ποσοστά. Γιατί τώρα σήμερα η είδηση δημοσκόπηση που έγινε,
0: ναι,
1: πλασματική, τους βγάζει 5 μονάδες πάνω. Αυτά που έλεγα εγώ. Όταν απαγορεύεις ένα πράγμα.
0: Τι είναι πλασματική, είναι.
1: Όταν απαγορεύεις ένα πράγμα, θα πάει το διπλάσιο πάνω.
0: Α, ναι, το παράνομο είναι και ελκύει. Και ναι, εξητάρει. Είναι γεγονός αυτό.
1: Και
0: είναι
1: όλα αυτή η πολιτική, επειδή σημαίνει του κολεγίου, του κολεγίου, τη πλάκα με πολιτική δηλαδή. Με το κολέγιο. Δεν έχω δουλέψει καμιά φορά. Όλα αυτά δεν έχει κάνει.
0: Μα κανένα δεν έχει δουλέψει φυσικά. Έχει βγάλει μεροκάματα.
1: Κανένα.
0: Έχει ξυπνήσει πρωί, 5-6-7 η ώρα.
1: Ποιο να ξυπνήσει. Δεν μπορώ το πρωί να ξυπνήσει. Του πιάνει λίγου.
0: Και φυσικά οι μισθοί όλων πέφτουν, οι συντάξεις, μόνο των βουλευτών δεν αγγίζονται.
1: Όχι σήμερα οι
0: πιο παραμένουν όπως
1: όσοι. Δεν κόψουμε, αλλά θα κόψουμε από το πλάι. Δεν κόψουμε κι άλλες, δεν κόψουμε έτσι πλάι.
0: Ωραία, τον βουλευτό γιατί δεν τους μειώνουν.
1: Ξέρω πόσο
0: πέρα. Κάνουν 7 χιλιάρικα και 8.
1: Το άλλο, η παραφιλολογία που λένε τηλεοράσεις ότι είναι 8.000 πυροβουλευτές και πέραν 15.000.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: 15 πέραν. 15.700. Και λένε 8.000 τηλεοράσεις.
0: Ναι, 8.000 είναι, ναι.
1: 15,
0: και όλος ο πόλεμος
1: και έχει 80% αφορολόγητο. Και το άλλο που δεν το λένε παραδείγματος, δεν ξέρω αν το ξέρεις, δεν το ξέρεις σίγουρα. Λοιπόν, η βουλευτική αποζημίωση τι είναι, ξέρει γιατί τη δώσαν τότε και ψήφισε ο Καραμαλής, ο γέρος ο Καραμαλής που έκανε το πρώτο σύνταγμα και όλα αυτά. Γιατί, ξέρει γιατί. Γιατί δεν ήταν βουλευτές επί της δικτατορίας. Και επειδή δεν ήταν, όποια κόμματα και να δουν, παίρνουν αποζημίωση. Δηλαδή στην 7 ετία που δεν ήταν αυτή στην δικτατορία, παίρνουν αποζημίωση. Και δηλαδή και η αποζημίωση τότε καλά την παίρναν. Αλλά μετέπειτα μέχρι τώρα γιατί την παίρνουν. Δεν κατάλαβα.
0: Πούρο, το καπνίσεις. Μετά στο μαγαζί που θα πάμε έξω.
1: Το 1800 δεν καπνίζω. Καπνίζω. Σου δώσεις ένα το καπνίσεις. Πού είσαι
0: καπνίσεις. Δώσε. Το καπνίζω, πούρο.
1: Λοιπόν, Στέλιο, πιάσαμε στον τουρουντούρο, πολλά τουρουντούρο επίσης. Και παραπούρα. Όχι, βλέπω και Παναγιώτης είναι. Ο Παναγιώτης.
0: Δεν βάζεις όμως κάνα τραγούδι έτσι λίγο.
1: Ωραία.
0: Λόγω Σαββάτου έτσι κάνα πιο ανεβαστικό. Κάνα γονίδι, κάνα Κιάμο, Τερζή.
1: Τώρα έφυγε, μην δεν βάλαμε εδώ.
0: Τώρα, για τώρα, λέω, τώρα λέω, να βάλεις τώρα.
1: Ναι, αλλά ο φίλος μας ο Κώστας λέει αυτά τα τραγούδια, Αγγελόπουλος, που δεν τα ακούω
0: εσύ.
1: Άμα Κώστα στείλε μήνυμα αν είναι όχι.
0: Ρέμο ή Αγγελόπουλο.
1: Έβαλα προηγουμένως Ρέμο.
0: Τα λείπω εγώ.
1: Ακούσε, έβαλα Κωνσταντίνο.

0: Γαλλία, Σουηδία και από μέχρι Κώστα Κούι.
1: Εγώ στην εκπομπή μου όμως δεν θα παίζω τέτοια και αυτά που θα βάζω.
0: Εσύ θα παίζεις σε Ταγκαντούγκα.
1: Ταγκαντούγκα.
0: Για τους Νικητάγκες. Άκου τραγουδά. Άκου καψούρ κουτραγουδά.
2: Μόνο εσύ μ' αγκάλιασες.
0: Ποιο τραγούδι μιλάει έτσι στίχους του, άκουσε. Για έρωτες.
1: Βάλε Μητροπάνω, Μητροπάνω βάλε.
0: Το κουταλάκι.
1: Πολλά έχει Μητροπάνω. Βρίσκει το φεγγάρι.
0: Κάτσε μάνα μου τώρα για Αγγελόπουλο.
1: Τη Ρόγα.

0: φάρμακα.
1: Θέλω να μου πεις, αυτά τα λαγούδια τα έχω ο πατέρας μου, πεις, δεν μου πεις άλλα φορά.
2: Πατέρας μου, παππούς μου.
1: Ο θείος μου.
2: Ο
1: μπάρμπας μου, πες.
2: Γιαγιά μου.
1: Δηλαδή σε βάζουμε τα λαγούδια για να μάθεις με τα πράγματα. Από ρεπερτόριο. Για να ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί είσαι μεσάνυχτα.
2: Μεσάνυχτα όσον αφορά την παλιά,
1: παλιά
2: λαϊκή μουσική.
1: Ρε, αυτά ακούσατε μερικοί.
2: Γνωρίζω.
1: Καρανθά, αυτά ακούν. Μερικοί αυτά ακούν. Γερμανία,

Στέλνω ποιο τραγούδι, ξέρω τι θα σε βάλω, να σου πω, άσφα παιδευτού. Λοιπόν, θα σε βάλω μετά, σου πω ποιο θα σε βάλω. Αυτός εδώ, αυτός ο έρωτας.

Λοιπόν, βάλαμε Μανώλη Αγγελόπουλο έτσι όπως έπρεπε, τραγούδια ένα και ένα. Για πες στην τραγουδιά, βλέπεις εκεί που πάει. Άρα ακούμε καλά. Ας τις παραμύθια, γιατί τα γράφω. Λοιπόν, βάλει λίγο Σταμάτη Γουνίνη και πάτα λίγο, πάτα. Όχι, όχι αυτό το... Βάλε το, βάλε το δύο, το δύο, το δύο, το δύο. Άλλαξε. Το δύο. Άκου τι τραγούδι έχω βάλει. Αφιερωμένο special για όλους σας. Άκου.

Τι τραγούδια αυτά, σταμάτησε και βγάζει. Στέλνω τι έχει να πει, σε βραγωνίδι. Τώρα γιατί καρδερίδα που λέει και ο Κώστας, μισελιώσει η γάτα, γατούλα.

0: Παναγιώτης Μητσινίκος στα χάι του, χορεύει, τραγουδάει εδώ μέσα στο στούντιο. Είναι σε σούπερ διάθεση, σούπερ κέφι, πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Πρώτος.
1: Στέλιο, δεν μπορεί να πει.
0: Ανεβάζει
1: την ένταση.
0: Γιατί
1: έλα να εγώ τραγουδήσει εδώ, έλα εδώ.
0: Είσαι αρχηγός, πολύ ωραία το είπες. Ειδικά αυτό το αποθυμένα σου πάει κάτι, πραγματικά. Έπιασε το ρυθμό.
1: Έχεις πιάσει ακριβώς ρυθμό που λες. Που άλλοι δεν μπορούν να τον πιάσουν τον τόνο. Γιατί δύσκολο να πιάσει έναν τόνο ενό καλλιτέχνη. Να μπορεί να τραγουδάς ακαπέλα από πάνω. Το λέγεται ακαπέλα, ακαπέλα λέει. Ακαπέλα.
2: Μπράβο.
0: Είδες στον Γκιάμου που πήγαμε το Σάββατο, στην τελευταία μέρα μετά τη συνέντευξη, που του λέει ο Νίβο, ο Νίκος Βουρλιώτης, ένα τραγούδι το οποίο ήταν εκτός προγράμματος. Ποιο ήταν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και λέει ο Κιάμος, α, που το θυμήθηκες, λέει αυτό και το έχω ξεχάσει. Μόνο λέει το ρεφρέν, λέει, θα σου πω, λέει το κουπλέ, λέει όλο, δεν το ξέρω, αλλά το είπε, λέει, πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγούδι παλιό του Κιάμου, έκανε θράψη, νομίζω άρεσε σε όλο το μαγαζί. Ο Νίκος Βουλιώτης, ο οποίος είναι αναπτυρπτικός, είναι απρόσμενος.
1: Καλά, είναι άλλο ξυλοδικά.
0: Καλός.
1: Είναι άλλο ξυλοδικά.
0: Μ' άρεσε, έδωσε ενέργεια στο μαγάζι. Εντάξει, κι άμως δεν είναι σε καμία περίπτωση. Την ώρα που είχε στη διάθεσή του, νομίζω ότι διασκέδασε τον κόσμο και με το παραπάνω. Είχε κέφι, είχε ρυθμό, είχε την επικοινωνία αυτή με τον κόσμο. Εμένα μ' άρεσε, είναι αλήθεια αυτό. Και τα τραγούδια του είναι πολύ ποιοτικά. Με νόημα, με ωραίο στίχο, κεφάτα, με ρυθμό. Εγώ πρώτη φορά τον είχα ακούσει, δεν είχα ξαναπάει σε live του Νίκου Βουρλιώτη. Και μπορώ να πω ότι, εντάξει, αν όχι εντυπωσιάστηκα, ότι έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή άξιζε νομίζω τον κόπο. Ήταν ένα πολύ ωραίο σχήμα, Νίκο, έτσι. Έφτιαξε με επιτυχία η παραμονή τους, η διαμονή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης για 2 μήνες.
1: Τη συνέντευξη πώς την είδες, την άκουσες?
0: Βέβαια, εντάξει, άψογη, δεν υπάρχει, καταπληκτική.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, όλες τα ερωτήματα ήταν όλα κέρια.
1: Ναι, και οι ερωτήσεις που κάναμε φωτιά.
0: Ακριβώς. Και δεν δίστασε, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, συγγνώμη. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Μιλήσαμε για πολλά πράγματα.
0: Είπαμε πολλά. Εμένα με προξένησε εντύπωση που ήταν και γνώστης του αντικειμένου του ποδοσφαίρου. Με έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Εντάξει, αφού είναι φίλαθλος.
0: Γνωρίζει πάρα πολύ το αντικάλα το αντικείμενο. Δείχνει ότι είναι φίλαθλος, παρακολουθεί εντατικά όλες τις ομάδες, γιατί ξέφρασε άποψη και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για την Εθνική Ελλάδος και για τα συστήματα που ακολούθησε ο κύριος Σάντος. Εμένα με εξέπληξε ευχάριστα.
1: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μοναξιά μου. Ωραίο τραγούδι, μου λέει. Σε έχω βάλει τραγούδι.
0: Όλα είναι ένα και ένα. Τώρα αρχίζεις και βελτιώνεις σιγά σιγά το διορθώνεις.
1: Άκουρα σου, σε έχω βάλει τραγούδια. Κάτσε καλά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, επειδή εσύ σε έπιασε βροχή. Και πώς μου μιλώσεις για πώς θέλει να τελειώσει.
0: Εσύ το ίδιο το είπες ότι. Όχι, όχι, άσε να μιλήσω. Να ακούγομαι εδώ δυνατά. Εσύ ο ίδιος το είπες. Μην αναιρείς τα λεγόμενά σου. Είπες ότι οι δρόμοι γέμισαν νερό.
1: Έτσι.
0: Από την έντονη νεροποντή. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Πόσο μάλλον που έπρεπε να έρθω με τη μηχανή. Άνθρωπο, εντάξει, και είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι σημαντική μα κυριότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, η πλάκα πλάκα, ναι, μεν αλλιώς να κάνεις, δεν ήταν μια απλή βροχούλα. Μα τα ψυχάλαμε να με ξέρεις. Ακόμη και να ψυχαλείς και να βρέχει, έρχομαι. Αλλά εδώ ήταν τώρα πολύ
1: έντονη. Καμιά φορά σε πειράζει.
0: Πειράζει, το ξέρω. Ναι, πλάκα κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά είχε αστραπές, βροντές, ήταν δηλαδή ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Αγρίεψε απότομα καιρός.
1: Και η συνέντευξη πάει καλά του κι αν βλέπω. Έβαλε και εσύ μαγιά μέσα.
0: Ναι.
1: Στο θέμα.
0: Στο τελευταίο σκέλος εκεί έκανα 2-3 ερωτήσεις.
1: Εντάξει, την τελευταία του μια. Παναγιώτης όμως δεν απάντησε, δεν μίλησε. Τρεπόταν. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι. Γιατί, στέλνω να σε ρωτήσω κάτι, υπήρχε κάποια φάση στην καριέρα σου σαν δημοσιογράφος, σαν παραγωγός ραδιοφώνου, σαν δημοσιογράφος, που είπες αυτό δεν πρέπει να το πω, ή ντράπηκες να το πεις?
0: Όχι, ποτέ. Όχι, ποτέ.
1: Καμιά φορά, Αυτό καλό είναι.
0: Ακόμη και στο προηγούμενο το ραδιόφωνο που είχε έρθει και εσύ είχε φέρει και κάποιες τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Παρότι πρώτη φορά είχα έρθει σε επαφή μαζί τους. Εντάξει, με τον Πάνο γνωριζόμαστε καιρό και τον έχω γνωρίσει και εσύ με έχεις φέρει σε επαφή μαζί του. Είχαμε επικοινωνήσει κι άλλες μας, αλλά είχα φέρει κάτι τραγουδίστριες, θυμάμαι. Τις είχα πάρει στην έξω που πρώτη φορά τους είδα στο στούντιο. Και εντάξει, πάντα δεν είχε σπάσει ο πάγος.
1: Όχι, θέλω να σου πω όμως.
0: Δεν είχα κολλήματα. Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είπες αυτό, δεν θα το πω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια διλήμματα. Δηλαδή, κάποιες ερωτήσεις, φυσικά να μην προσβάλλει τον άλλον, αλλά κάποιες ερωτήσεις που θα τα βγάλει όλα στη φόρα, δεν θα φοβηθώ να το, να το θέσω αυτό το ερώτημα. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, τι είναι να πω, θα το πω στα ίσια. Στα ίσια και στα ράτα. Στα ίσια και παντελονάτα, όπως λες εσύ, να υιοθετήσω μια τάκα δική σου.
1: Χρειάζεται. Χρειάζεται.
0: Νομίζω αυτό μετράει. Και ο κόσμος αυτό το αποδέχεται. Και γι' αυτόν τον λόγο και νομίζω μας
1: λοιπόν,
0: και μας προτιμά.
1: Έτσι είναι που εδώ με τον Στέλιο Πουλόπουλο, φυσικά στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, στο καλύτερο ψηφιακό Global ραδιόφωνο, στο καλύτερο έτσι, ψηφιακό ραδιόφωνο, παγκόσμιο ραδιόφωνο, να το πούμε έτσι και στα ελληνικά, διότι πολλοί επί του αμερικάνικου, γερμανικού κλπ. Αφήνουν τη γλώσσα μας. Που αυτό μένει και σήμερα ο Χάρη Κλίν, Στέλιο και Παναγιώτη, ότι λέει όταν ο ίδιος ο Bill Gates υιοθέτησε την ελληνική γλώσσα στους υπολογιστές, εμείς λέει ψάχνουμε να φύγουμε, πάμε αλλού, λέει. Έχουμε αυτή, λέει, τη ρεμπούση των βούρων. Έτσι μου είπε.
0: Έτσι, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω πόσο λάθος είμαστε, ρε παιδί μου, πόσο, σε όλα τα πράγματα πόσα λάθος είναι. Πάμε με τους ξένους, δηλαδή οι ξένοι, οι ξένοι πήραν όλα από εμάς και εμείς πάμε με τους ξένους. Ποιο ξένους?
0: Στο είπα αυτό εδώ, στην, ένα συκισμό στην Κρήτη, τον έχουν αγοράσει τα σπίτια όλα Γερμανοί και έχουν, ναι, βάλει, έχουν τοποθετήσει γερμανική σημαία.
1: Ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι συγκλονιστικό. Καλά, το ίδιο πάνε να γίνει και σε άλλες περιοχές. Και εμένα, γιατί είμαστε στην Ηρακλίτσα που έχω σπίτι εγώ στην Καβάλα, τα μισά σπίτια και παραπάνω γειτονικά δίπλα από απέναντι τα έχουν αγοράσει Βούλγαροι και Ρώσοι και Τούρκοι. Και πλέον οι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Όλα τα σπίτια έχουν, είναι υπό την κατοχή. Ναι, όλοι, δεν βλέπει κάτι άλλο. Εγώ και ο διπλανός μου είμαστε Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Βούλγαροι, Ρώσοι και Τούρκοι.
1: Τα σπίτια τώρα φορολογούνται?
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τώρα αν φορολογούνται. Αν πληρώνουν φόρο κανονικά αυτοί που τα έχουν.
1: Έκανες και κύριε ερώτηση στον Περιφερειάρχη όμως.
0: Ναι, βέβαια. Για την Ηρακλίτσα Καβάλα. Δείχνουμε ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Για την πατρίδα μας. Πώς να το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά είπε ότι 2,5 εκατομμύρια δώσανε, ναι, θα ξεκινήσουμε.
0: Όχι δώσανε, το ΕΣΠΑ.
1: Το ΕΣΠΑ λέει.
0: Μπράβο, ναι, όχι δώσανε αυτοί από την τσέπη τους. Το ΕΣΠΑ έχει γίνει έγκριση και μέσα στο, μέχρι το 2015 αναμένεται να υποθεί το έργο για ανάπλαση της παραλιακής οδού στην Ηρακλίτσα, της παραλίας και των δρόμων εκεί γύρω της πλατείας.
1: Λοιπόν, πάμε να σε βάλω, γιατί είσαι καλλιτέχνη, σε βάλω τραγούδι. Άκου, λευκό, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.

0: Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στη Γερμανία, στο φίλο μου τον Κώστα και την παρέα του και όλοι μαζί στο Ντίσεντορφ.
1: Δεν θα βρεις τον γη.
0: Αλλά και στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, ρε παιδί μου.
1: Γεννήθηκα.
0: Εκεί για... την Εσκενάζη, τη φίλη μου που μας ακούει.
1: Έχω συνηθεί.
0: Αυτό το ραδιόφωνο γίνει και γι' αυτό είναι global, ρε παιδί μου, παγκόσμιο.
1: Και δεν μπορώ να
0: και θα ακούτε τραγούδια που δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα έτσι ραδιόφωνα του κατεστημένου. Πάμε έτσι να ανέβουμε. Άδικα χάνεις τον καιρό σου, ρε παιδί μου, με το Βάνι το παλιό παιδί μου.

Πάμε εκεί με τον Βασίλη Τερλέγκα, ρε παιδί. Αιτός να γίνεις, να πετάς. Ευχαριστούμε για τη φίλη μας τη Ρούλα. Μας ακούει στην Αθήνα, εκεί κάτω, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, να σε βάλουμε λίγο από την αρχή. Μια ζωντανή εκπομπή, έτσι είναι πολλές φορές. Όταν κολλάει το CD, διότι παίζουμε εδώ μόνο ζωντανά. Αυτό να θυμάστε. Πάμε έτσι με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μεγάλη φωνή.

0: Όση αγάπη Βάνη. Γεια σου Δημήτρη. Εκεί στη Χαριλάου που μας
1: έντυσες με δάκρυ.
0: Αλλά και στο μακρινό εκεί Παρίσι που μας ακούσει η Γαλλία. Τους Λεβέντες και τους δύο, το Σωτήρι και τον Νεύρη. Γεια σας, γεια στα παιδιά.

0: παρέα όλοι μαζί εδώ στο καλύτερο ψηφιακό global ελληνικό φαινόμενο. Έτσι διαδώστε το αυτό το ραδιόφωνο στόμα με στόμα εσείς. Οι απανταχού Έλληνες όπου και να μ' ακούτε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αν και αυτό το ραδιόφωνο έγινε για εσάς τους Έλληνες του εξωτερικού και μετέπειτα για εδώ το κατεστημένο
1: για όλα.
0: Να ακούτε Νικοβάνη για να χτυπάτε όλοι στο ταβάνι. Μόνο όταν ακούτε Νικοβάνη ανεβαίνει η ψυχολογία σας.
1: Όμως ήρθε η σειρά σου να μου πεις.

Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη. Να ακούτε. Φυσικά έτσι να διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr που έχει τα πάντα, ρε παιδί μου. Και φυσικά από εκεί να μπαίνετε και στην περιβαλλοντική Αλιάκ Μογκρίς, έτσι μια εθελοντική που έγινε για τους ευαίσθητους εκεί του Αλιάκμονος, αυτά τα παιδιά. Αλλά φυσικά να διαβάζει την απόλυτη τηλεφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr και φυσικά να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε έτσι.

Πάμε και με του Στελάρα, έτσι. Αφιερωμένο special. Για το φίλο μας εκεί στο Ισραήλ που μας ακούει. Στο Τελ Αβίβ. Αλλά ρε παιδί μου, και στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες. Την Καλλιόπη, τη φίλη μας την Καλλιόπη. Που ακούει, λέει, μόνο το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο. Τελειακό. Γεια σου, Πόπουλη.

καλή. Αφιερωμένο εκεί στο Τόκιο, στο φίλο μου τον Αλέξη, και στην Ολλανδία στο Ρότερνταμ, στο φίλο μου τον Θανάση που μας ακούει, αλλά και την Αλεξία μου, στο Λονδίνο, την Ειρήνη, την Βαγγελιό, όλους μαζί εκεί, όλες μαζί τις κυρίες και δεσποινίδες, ρε παιδί μου.

Πάμε λίγο με το Στράτο, ρε παιδί μου. Έτσι βαρύ όνομα Στράτος Διονυσίου. Καρδιά μου είχε αγαπήσει. Αφαιρωμένο για τον Σοκράτη εκεί στην Κλειφάδα στην Αθήνα. Γεια Σοκράτη. Καρδιά μου

Πάμε και με το φίλο μου του Σταμάτη, τον κόκκο, έτσι αφιερωμένο στους Αθηναίους εκεί τα παιδιά, στη Βάρκιζα που μας ακούν.

Πάμε έτσι λίγο βαριά, αλλά δεν πειράζει. Όλα χρειάζονται. Και τα βαριά και τα γρήγορα. Μετά θα παίξουμε γρήγορα. Διότι αυτό μας το ζήτησε ο φίλος μας από τη Φλόριδα. Μια και λείπει πολλά χρόνια, λέει. Πάνω από 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Έτσι στη Φλόριδα. Και μετά έρχεται για τον φίλο μου, τον άλλο Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Για πάμε έτσι. Για ακούστε αυτό. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, ρε παιδί μου.

Για πάμε. Για ακούσε αυτό το τραγούδι. Δύο μεγάλοι, ο Βαρδής και φυσικά ο Πασχάλης Τέρτζης. Για πάμε να τα αφαιρώσουμε στους δύο καλλιτέχνες.

αφιερωμένο special για τον Κοριτσόπουλα, ρε παιδί μου, μου λέει και ο φίλος μου Σταμάτης Γονίδης, που μας ακούνε και στην Πάτρα, και ο φίλος μου ο Δημήτρης η Λαμία, αφιερωμένο για τον Δημήτρη και για τον Κοριτσόπουλα στην Πάτρα, τη Βάσια και τον Δημήτρη η Λαμία, μια και του ζητήσα το Γονίδη.

σταγόνες. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ο φίλος μου τον Παναγιώτη που μας ακούει στην Αθήνα. Γεια σου Παναγιώτη μου. Και τον άλλο τον φίλο μου, τον συνεργάτη, τον Παναγιώτη, στην Νεάπολη.

Αναστάση μία είναι Θεσσαλονίκη. Γεια σου φίλε μου γιατρέ. Έχω τους φίλους γιατρούς, τι θα γίνει ρε παιδί μου με τους γιατρούς. Γεια σου γιατρέ μου.

0: Για πάμε έτσι, πάμε έτσι να ανέβαινουν. Πολύ δρόμοι στο κορμί σου.
1: Σ' αγαπώ κι είμαι ακόμα μαζί.

Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Πάμε του σταμάτη. Έτσι, έτσι, έτσι, να ανεβαίνουμε. Γεια σου Αλέξη. Το φίλο μας τον Αλέξη που μας ακούει και στις Μπαχάμες. Τι έγινε στις Έλληνες, γίνουμε τις Μαρίνες Μπαχάμες εδώ.

Και φυσικά έτσι να διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα, ρε παιδί μου, στο www.ellinikopavlafenomeno.gr. Τα γράφουμε όλα για όλους.

0: Για πάμε με τον Γιάννη Πάριος. Τον έχω ζήσει καλά και τον Γιάννη τον Πάριο πολλά χρόνια.
1: Αν χρειαστεί.
0: Και ποιον δεν έχω ζήσει ρε παιδί μου, το Στράτο Διονυσίου. Λέω ποιον από τους καλλιτέχνες δεν έχω έτσι ζήσει. Πολλά χρόνια σε αυτό το μετερίζει του ραδιοφώνου.
1: Μόνο τα πέντε θα κρατήσω.
0: Τον Πόλη Κερμανίδη και ποιον άλλο. Μια και πες Πόλη, με στο ζήτησε ο Αλέξης.

0: Και αυτός είναι ο Στελάρας, ρε παιδί μου. Πάμε με το Στέλιο, έτσι, από τους καλύτερους, έτσι, παρθενώνες του ελληνικού τραγουδιού, που συντροφεύουν όλους τους απανταχού Έλληνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όταν είναι δύσκολα στεναχωρεμένοι, μια και η Ελλάδα τραβάει μεγάλο, έτσι, νταλκά, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, στεναχώρια. Ο κόσμος, φτάσαν τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού, στην πείνα, επιτρέπετε,
1: για να το
0: πατήσω. Για να δούμε πότε ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θα ξυπνήσει γενικώς. Δεν βλέπω να ξυπνάει, και αυτό είναι το δύσκολο. Μήπως μας πάρει κανένα 400 χρόνια όπως παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, ρε παιδί μου.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Πάμε ρε παιδί μου με τον Δημήτρη Μητροπάνου, με τις μεγαλύτερες φωνές που έφυγε για αυτούς από τη ζωή. Ο συνήθως ρε παιδί μου, καλή έχω φύγει. Και μένουν οι άφωνοι. Τα όνειρά σου. Γεια σου ρε Μητσάρα.

0: Και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ μετά με πολλά τραγούδια, πολλές συνεντεύξεις, πολλά μπλα μπλα μπλα ρε παιδί μου. Έτσι μείνετε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάνη πάντοτε στην οφιά.
1: Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου.
0: Και φυσικά σου θέλετε να με διαβάζετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά στην εφημερίδα Φαινόμενο News που τη βρίσκεται πάντως στο δρόμο σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και περίχωρα ρε παιδί μου.

0: και σε λίγο έτσι περνάμε σε ένα διάλειμμα, ρε παιδί μου.
1: Στο ίδιο χτες.
0: Και παραρχόμαστε μετά. Δρυμύτατη.
1: Κάθε μετά.
0: Εσείς κολλημένοι την βελόνα, λέω.

0: Δεν είναι μυθικό τύπο. Δεν είναι μυθικό. Εσύ έχει γνώσει, έχει χίλια δύο πράγματα. Εγώ μιλάω σαν απλό ακροατή που άκουσα το κομμάτι.
1: Σε άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε προσωπικά, έτσι. Προσωπική μου άποψη καταθέτω. Γιατί είναι και λίγο κάποιο ένα κομμάτι μου. Ακούγεται μου δηλαδή ένα κομμάτι του εαυτού μου, τα αρέσει τα κομμάτια.
1: Μα. Δηλαδή ακού κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι, μου αρέσει να ακούω σιγανή μουσική κάποιε στιγμέ.
1: Εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη Συντροφιά, η ομώνυμη εκπομπή που συνεχίζεται εδώ και 19 χρόνια, δεν και πολλά.
0: 19 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ούτε 20 δεν είναι.
1: Ούτε δεν έπεισε 20. Μόλι πιάσω κουσάκι. Θα πάρω τι αρμπίλε μου και θα σε αφήσω σε ένα παράδειγμα.
0: Εδώ, άμα πει σε μένα, Νίκο, εδώ.
1: Ναι, τι. Α, σε βάλω στα βαθιά και πέρα, αντίκη, πολύ παραδού.
0: Α, τα κολυμπήσω
1: τα πάση. Πολύ μαζί.
0: Και αν όμοι πετάξα τευτεία, ναι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Μαζί και χαργαρίες μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο μαζί, πετάξουμε και χαργαρίες.
1: Με τον Πουλόπουλο τους μαζί.
0: Α, μα εδώ και ο Πουλόπουλος και ο Αραβίτης, δεν θα πάμε. Και ο Δημήτρης, αν,
1: ναι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
0: Μαζί θα είμαστε.
1: Μια ομάδα.
0: Με αφήσει μόνο εδώ πέρα.
1: Όχι. Αλέξης Νύρος εδώ τρεις φορές το καλύτερο τραγούδι. Δαγίε σου ξέ, είναι σου ξέ. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Θα μαρνηθείς πριν να ξημερώσει.
0: Είναι πολύ καλό παλικάρι με έβγαλε Νίκο Αλέξη.
1: Ε?
0: Πολύ καλό παλικάρι.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό παιδί. Έτσι. Αυτό, αυτό βγαίνει στον άνθρωπο.
1: Και αυτό, ξεχωριστό παιδί. Δεν είναι. Είναι...
0: Βέβαια, έτσι μια καλοσύνη, μια ευγένεια.
1: Ναι,
0: έχει κάνει μια ευγένεια πολύ ωραία.
1: Έχει πάνω, τα έχει πάνω. Τα... Έχει καλά τα. Συστατικά έτσι του χαρακτήρα, ρε παιδί μου.
0: Μετράει πολύ ο χαρακτήρα. Ε.
1: Ναι, ναι, μεγάλο
0: άνθρωπο. Έτσι είναι το άνθρωπο.
1: Πάμε και το μεγάλο χαρακτήρα. Πάμε να ακούσουμε. Και μετά έρχεται διαταγές. Όχι διαταγές. Λάθος. Το παίρνει.
0: Διαταγές το
1: λοιπόν, μετά έρχεται η Αμαριλής. Πόσο...
0: Αυτή η επιτυχία που έκανε η Αμαριλής την κυνηγάει μου, Φεντερικό.
1: Πόσο να πέσω πιο χαμηλά μετά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι φυσικά η Αμαριλίζα, πόσο να πέσω πιο χαμηλά. Να στείλουμε χαιρετήματα για το Στέλιο του Πουλόπουλου.
1: Γεια σου ρε Στέλιο Πουλόπουλε.
0: Γεια σου Στέλιο και φυσικά η εκπομπή του Στέλιου που την Τρίτη εδώ συντονισμένη.
1: Τρίτη πάλι έτσι. Τι ώρα.
0: Εδώ. Η ώρα, η συγκεκριμένη ώρα.
1: 8 η ώρα κάτω παιδιά.
0: 8 η ώρα τα παιδιά εδώ πέρα. Ναι λοιπόν, χθες ήταν πολύ, είχε επιτυχία αυτό. Στέλιο δεν μας άκουσε νωρίτερα ότι η εκπομπή σου είχε επιτυχία. Αυτό λέμε τους ακροατές. Λοιπόν,
1: και τι έμαθα, το κανονίζει να πάει η Βραζιλία ο Σέλιος.
0: Πώς?
1: Πάει η Βραζιλία.
0: Ετοιμάζει για Βραζιλία.
1: Ετοιμάζει για Βραζιλία, έτσι.
0: Πάρουμε και εσένα, σκεφτόμαστε να έρθεις.
1: Δεν θα έρθω κι εγώ. Ναι.
0: Πόσο Στέλιο, πώς είπες, ο Μητσινίκας.
1: Μητσινίκας.
0: Χθες την εκπομπή σου είπε ο Μητσινίκας, λέει. Λοιπόν,
1: Πουλόπουλος είναι.
0: Ναι,
1: Πουλόπουλος.
0: Η εκπομπή του θα τον ακούτε εδώ.
1: Θα τον ακούσει, θα και να πει για την κλήρωση του Μουντιάλ.
0: Πολλά, τι ξέρει καλά του αντικείμενο.
1: Πώς το ξέρει, τα δίκαιο.
0: Στέλιος ο Πουλόπουλος, φυσικά με τον Δημήτρη. Εδώ έτσι με ένα ντουέτο κι αυτή. Ξεχωριστό. IT φαινόμενο φυσικά με τον Παναγιώτη Μητσίκου και τον
1: Γιώργο Γαραβίδη
0: ή τον Γιώργο Γαραβίδη για αντιθέτως.
1: Τον περιμένουμε για αυτό.
0: Έτσι και αυτός εδώ. Εντάξει, έχει κάποιες σχολίες τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει
0: να τελειώσει. Άμα τελειώσει, εδώ είμαστε εμείς όλοι μαζί. Μια ομάδα όλοι μαζί. Και κάτι διαφορετικό. Αφού τον άρεσε και του Νίρου το τραγούδι, αλλά άκουσε και αυτός θέλει να μην πας στη γλώσσα.

0: Στο βάλα στο τέλος, τέλειο, αλλά δεν πειράζει. Θες να σου ξεβάλω σε replay ξανά, γουστάρεις το βάλω, ας το βάλω. Δεν πειράζει, εντάξει. Να τα ακούς και φίλος μου στους τέλειους. Καινούργιο τραγούδι. Και όσοι φίλοι μας ακροατές μας ακούτε, δεν το ακούω τίποτα. Ακόμα δεν ξεκίνησα να παίζει. Το έχουμε πρώτη σε. Αρχίζω και εγώ σαν αυτού που λένε οι άλλοι. Πρώτη σε.
1: Τα λένε έτσι από την κοντά μεγάλη και τέτοια.
0: Χαζουμάρισε αυτά τώρα, άσχημα.
1: Έξαστε να εκδηλούν τα γένια του.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι τα γένια σου. Εντάξει. Να, ότι είμαστε εμείς πρώτοι και οι άλλοι δεν πάνε στου άλλου. Αυτό βλακεί. Αυτά μου θυμάζει τα παιδιά στον πιαγωγείο το κάνουν. Στον πιαγωγείο το κάνουν. Πάμε, πάμε να δούμε.

0: Στέλνει τον έβαλε και χέρι τον Παναγιώτη. Καλά, είπε, λέει.
1: Είπα,
0: λέω,
1: είπα, είπες,
0: 8 η ώρα ή δεν
1: είναι. Ναι, είπα το διασταυρό. Διασταυρό δεν μπορεί να λέμε. Αυτό το κομμάτι από σένα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι
0: θέλει,
1: σίγουρο.
0: Θέλει, θέλει, όχι,
1: σίγουρο.
0: Όχι.
1: Λέγαμε κάποια ώρα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Παναγιώτης και Στέλιο, γιατί άμα δεν το σταυρώσει και λέει αερολογίες.
1: Θα μετά θα χάνατε το ναι, χρωματικότητα.
0: Άσπρα, δηλαδή χάσουμε τα χρωματικότητα. Παναγιώτη, Παναγιώτη, πώς άκουσες σήμερα λίγο κομμάτι, σ' άρεσε?
1: Μου άρεσε, μου άρεσε το κομμάτι. Δεν τελάρκα να σου πω τα αλήθεια, αλλά μου άρεσε.
0: Εντάξει, δεν είναι διαταγές.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δεν είναι διαταγές, είναι άλλο τραγούδι.
1: Ίσως επειδή τη συνηθίσαμε, τη συνηθίσαμε έτσι στην διαμαρτύρηση. Όταν συνήθως γίνεται μια μεγάλη επιτυχία, τα ξέρεις και εσύ λίγο, μετά είναι δύσκολο ότι ταυτίζει το καλύτερο.
0: Εννοείται, εννοείται, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε και με έτσι, να τη πει Αργυρός. Αυτό ο Στέλιος, επειδή είναι ανταγωνιστής του Ρέμου, δεν τον πάει. Στέλιο, έτσι. Και ο Κώστας στη Γερμανία. Άμα δεν είναι έτσι, πες μου. Εγώ θα σε βάζω Αργυρό όμως. Γιατί εμείς, ο Αργυρός μας αντιπροσωπεύει.

0: Στέλνω τώρα ποιο ρέμος τώρα. Εντάξει,
1: ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος του Ηρακλή. Ποιο πρόεδρος είναι, ήταν πρόεδρος. Ήταν,
1: αλλά... είναι μεγάλο θαυμαστή, έτσι.
0: Είναι με το ρέμο.
1: Του ρέμο, έτσι.
0: Το ρέμο. Είναι με τον Μπάου και είναι με το ρέμο. Πώ γίνεται αυτό, Ηρακλή.
1: Σαν καλλιτέχνη, σαν καλλιτέχνη του.
0: Σαν καλλιτέχνη του. Γιατί ο Αργυρός σου δεν καλό, δεν του αρέσει τώρα η φωνή του.
1: Ωραίος τον.
0: Όχι, πες μου.
1: Ωραίος, οξυκύρω.
0: Μιλάμε,
1: είναι...
0: μιλάμε τώρα
1: αντικειμενικά. Έχει κάνει βήματα παράγει. Πολλά.
0: Αντικειμενικά μιλάμε.
1: Αντικειμενικά είναι στα χνάρια παγιέν.
0: Εντάξει, ναι, έτσι.
1: Θέλει ακόμα ώρες πτήσεις, θέλει. Ώρες πτήσεις.
0: Είναι νέος καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να είναι φτασμένος που είναι ο Ρέμος στα χρόνια. Και μην ξεχνάς το Ρέμο. Ο Χρυσοχοίδης ο Δημήτρης τον έκανε τραγούδηση. Τον πήρα από κάτω από τον πελάτη, ήταν αμπλεκός και πάει σε έλεγες ο Ρέμος και πήρε να ακούσει ο Χρυσοχοίδη και τον πήρε πάνω και τον έπεσε. Λέει πες ένα τραγούδι, πες ένα τραγούδι. Ήταν αμπλεκός ήταν.
1: Και τραγούδησε και του άρεσε τον κόσμο.
0: Και, ό, και έτσι τον βάλα στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης άντε δεν ήταν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Δεν ήταν. Έτσι για να μαθαίνεις πέντε πράγματα στήλου. Και εγώ μάλιστα το μου τσιδίκα να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάρη προς το παρόν. Πάρη, σε Πάρη. Άλλο δικό μου. Και αυτό είναι καινούργιο τραγούδι. Έχει δύο τραγούδια που πάρει. Έχει προς το παρόν και το κάτι έχει. Θα το ακούσουμε πιο μετά. Και μετά ακολουθεί διαταγές. Και μετά γονίδι στο καινούργιο. Απαγορεύεται. Και μετά η φίλη σου Μαρτίνη. Παραγιώτη, πολύ σε, η Μαρτίνη πολύ σε πάει. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο όλο για σένα ρωτάει.
1: Να είναι καλά κομμάτια.
0: Την είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Έκανε και
1: συνέντευξη.

0: μείνω να προχωρήσω. Μια ευκαιρία να δω. Παναγιώτη, είδες, όλα τα παιδιά μου, σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή, ο Νίκος Βέρτης με πήρε σήμερα μετά εορτής τηλέφωνο. Είδα στο γυμναστήριο, καημένος έτσι έκανε τζόκινγκ.
1: Γυμνάζονται έτσι.
0: Είδα έτσι για να ξέρεις που λόγω πήγα να σε κάνω τραγουδιστή, αλλά τι να σε κάνω. Ξέρεις τον πρόβλημα που πήγε να γίνει τραγουδιστή, το ξέρεις εγώ.
1: Κάτι και είχα ακούσει.
0: Πέτσου μονατίδες και τον ρέψε, ξέρω εγώ, βγάλω τον πάνω να τραγουδίσει, βγάλω τον πάνω. Αλλά δεν είναι για τραγουδιστή, είναι στόφα του πάνω. Πρέπει να κόψουμε, του κόψουμε το μουζί, το μουστάκι.
1: Αυτά διορθώνονται.
0: Τι κρύβεις, γέλα, τι.
1: Τι να.
0: Αφού γελάς και τι είναι το.

0: Φτιάξε αυτό που λέω, Στέλνει τώρα που μου στέλνει το μήνυμα πέρα και λέει: δεν σκαμπάζει από αυτό, λέει μόνο για το IT φαινόμενο. Μα λε, δηλαδή. Στέλνει, έτσι είναι.
1: Ρε το πουλόπλο, ρε παιδιά, ρε το πουλόπλο.

0: Σύριο, τώρα αν σε είχαμε βάλει τότε στα Μαμούνια, τώρα και άνοιγε το πρόγραμμα, θα έλεγε δύο τραγουδάκια. Τώρα θα έλεγε, α πούμε, 10. Μετά 20.
1: Και όταν είναι φίρμα.
0: Ναι, θα ήταν φίρμα. Τον έβλεπε σαν το Σφαγιανάκι αυτό να λέγεται Χρυσή Αυγή.
1: Πώ είδε λίγο αυτό. Α, δεν συνέβη στην είδα εγώ. Στο τώρα. Μυστήριο πολύ ο Νότης, έτσι.
0: Εντάξει, ο Νότης τα κάνει αυτά. Τα κάνει χρόνια. Δεν είναι
1: ναι, όχι, δεν έχει αλλάξει. Τα, ξέρω,
0: τα κάνει,
1: το ακούσει την εντύπωση του.
0: Τα κάνει για να κάνει φωτοβολίδες και τις κάνει φωτοβολίδες και επιτυχία. Το μαγαζί γεμάτο. Είναι παιδιά για ένα μήνα το μαγαζί, 4 διήμερα γεμάτο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Οπότε πέτυχε αυτό που ήταν.
1: Όχι, θα σου πω, έχει γίνει ιδιαίτερο καλλιτέχνη.
0: Και να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο μαγελιό.gr του Στέφανα του Χίου. Έχει ρεπορτάζ αυτό που έχω κάνει για το Σφαγιανάκι, για την Βανδύ. Το έχει δημοσιεύσει και ο Στέφανος προς τιμή του. Το έχει πάρει από το δικό φαινόμενο και γράφει και την πηγή. Αυτό μεγάλη υπόθεση. Γιατί η δημοσιογραφία έτσι είναι, παιδιά. Στο μαγελιό.gr. Αναφέρεται στο ελληνικό φαινόμενο.gr. Φίλε μου, Στέλιο, για να ξέρεις ο φίλος σου. Και μη μας λες εμείς ότι δεν σκαμπάζουμε και ο Μητσιλίκας δεν σκαμπάζει.
1: Πουλάει τρελά τώρα.
0: Πουλάει. Πουλάει, έτσι λέει.
1: Πουλάει τρελά τώρα. Υποχωρήσεις, μη ζητήσεις, τέλειωσαν
0: κι αυτές. Δεν μπορώ, όχι, πουλάει τρελά. Εντάξει, είναι λίγο έτσι τρελιάρης ο Στέλιος.
1: Με την καλή να τον πειράζω, ξέρεις, από τον συμπαθούμε ιδιαίτερα.
0: Ακόμα έρχεσαι, Στέλιο, από χθες, το βράδυ. Μας γράψε, με έγραψε και τροχιά χθες το βράδυ. Ακόμα έρχεσαι. Έπρεπε με τη μηχανία να γράψουν εσένα.
1: Μηχανή. Μηχανή δεν είναι μηχανή τώρα, κύριο.
0: Σε αφιερώνουμε αυτό το κομμάτι. Σαμάς Γονίδης, Στέλιο, για σένα. Καινούργιο.

0: Αυτά είναι Στέλιο. Στέλιο, τι να σε κάνω χθες. Λοιπόν, έλεγα με Παναγιώτη. Α, που δεν έχει τη μηχανή, μου πάει αυτός. Και θα γλύτουνα και το πρόστιμο. Με την στροχιά. Θα γράφει το Στέλιο.
1: Θα γράψει το Στέλιο, ναι.
0: Πα,
1: μπορεί να ξύφυγε.
0: Γράφει το συνοδηγό, λες θα γράφει το συνοδηγό πίσω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: ποιος είναι ο οδηγός και δεν μου δίνει.
0: Πάμε τη Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Έλα. Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές. Ζωήτσα. Ποιος είχε άλλη ζωή εκεί στην Λάρισα. Που όλοι Λάρισοι είναι να έχουν πέσει πάνω.
2: Έφτασε στην πόρτα θυμωμένος κι ύστερα μου είπες ένα γεια. Άσε με.
0: Στέλνω, μπορώ να σε κάνω προξενιό με τη Ζωή. Άμα θες θα κάνω εσένα και το Μητσινίκο όπως πάρει πρώτος. Τι άλλο δεν φίρμα σας δίνω, τι άλλο θέλουμε.
1: Πρώτο όνομα.
0: Πρώτο όνομα.
1: Κανα μία δεν μας μιλάει Μαρτίνε.
0: Μπορείς και τι μήνε, μήνα πολύ είπες.
1: Πολύ είπα.
0: Δεν άκουσες τι γράφει εδώ ο Πουλόπουλος.
1: Τι γράφει.
0: Άμα γύρω φίρμα δεν σας μιλάω.
2: Υπάρχουν κι

0: Στέλιος λέει στην Περατζάδα θα πάμε απόψε για να ξέρει, λέει, άμα είναι να έρθει. Άμα δηλαδή, πώς σου βλέπεις? Δεν σε βλέπω πολύ ζεστό.
1: Δεν είμαι και πολύ ζεστό. Αλλά και ένα ποτάκι όμως.
2: Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές που θα με κάνουν τη δική σου να...
0: Θα μας γράψουν πάλι.
2: Στο λέω πως κουράστηκα.
0: Αν και σήμερα δεν έχουν και πολύ καιρό, αλλά τέλος πάντων.
1: Πήγαμε στο Γιάννη. Τρεις φορές
0: έχουμε πάει.
1: Τρεις φορές πάει.

0: Και με πήρε και ένας φίλος, έρχεται αύριο από την Αθήνα να με βρει. Για κάτι άλλο δεν ξέρω, μου πήρε και ξαφνικά τηλέφωνο φίλο μου. Ναι. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω μου. Λέω, πού
1: ε, πάνω μη συνήθως.
0: Λέω, πού θα είμαι τηλέφωνο. Λέει, θέλω να ανεβαίνω με ένα φίλο μου, θέλω να κάτι να... Δεν μπορώ να μου το τηλέφωνο. Τι λέω, τι είναι κάτι σοβαρό, το λέω. Έλα, λέω, τι να κάνουμε. Λέει, μία ώρα θα είμαστε πάνω. Άρα αυτή θα το βρει κάτι.
1: Μεσημέρι, μία ώρα, ναι, και... κάνε εξάρο, πεντάρο, δεν κάνει.
0: Έξι με τα αυτοκίνητα μου πήρε 5 ώρε να δω. Κουράστηκα να είμαι δίπλα σου και να πηγαίνω πάσο. Υπάρχουν και άλλε αγκαλιέ στο Global, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο εδώ, ελληνικό φαινόμενο.com.
1: Μια μεγάλη αγκαλιά εδώ είναι.
0: Ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι.
1: Γίνεται μια αγκαλιά.
0: Μια αγκαλιά για όλου του φίλου ακροατέ. Για το φίλο μα στην Τουκούζα στη Γερμανία. Στέλνει ο Κώστα, τι λέει στη Γερμανία. Γεια σου, Λούρα, να μην.
1: Αρμπάιτ είναι γενικό.
0: Αρμπάιτ
1: είναι δουλειά, είναι
0: εγώ. Δουλειά. Δουλειά, δουλειά.
1: Και δουλειά, και... Τι μισώ,
0: μα τι λατρεύω. Και μετά από τον Πάρη έχει κάτι, πάμε με τον Νίκο Βέρτη. Μάτια μου γλυκά σε dance. Σε χορευτικό.
1: Α, χορευτικό, ναι.
0: Μίξ. Πιο τρελά τι να... Δεν το έχει βγάλει αυτό σε δίσκο, δεν έχει βγει σε δίσκο. Όχι. Το είχε δώσει σε μένα. Και μείνα μανάτσι μου.
1: Μόνο εδώ ακούω τραγούδια, τα οποία είναι...
0: Ναι, αυτό δεν έχει παιχθεί και σε άλλα ραδιοφωνία, το dance festival.

0: Όπου φυσικά ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι που θα βγει στις 11 Ιανουαρίου.
1: Ποιο?
0: Ένα δημοτικό τραγούδι. Θα βγάλει στήλο ένα δημοτικό τραγούδι. Έτσι, για να, πάτε λίγο, βάλε και την κουβέρτη στο άλλο φίλο.
1: Για να το ακούσουμε αυτό το.
0: Είναι dance το τραγούδι. Έτσι, μάτια μου γλυκά είναι αυτό. Μάτια μου. Είναι τραγουδάκι αυτό. Είναι από τα καλύτερα του τραγούδια του Νικού του Βέρτη. Για πάμε τον Νίκο Βέρτη που συνεχίζει αυτό στην Αθήνα σου φαντασία κάθε Σάββατο Κυριακή. Και θα βάλουμε μετά και Τερλέγκα και τον Βασίλα, βάλουμε τα παλιά του έτσι. Να γουστάρουμε ρε παιδί μου, να ανέβουμε.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με τον Βασίλη Τερελέγκα που ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι. Θα το έχουμε σύντομα εδώ, θα το παίξουμε. Θα ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Πώς θα λέγεται, Νίκο, το μπορείς να το προδώσει. Μην το κρατάς για έκκληση.
0: Ένα ζεμπέγικο όμως, ζεμπέγικο. Ζεμπέγικο. Θάνατος ακαριέως, μα του χωρισμού ο πόνος. Να πούμε, ο Βασίλης ο Τερλέγκας μαζί με το Θέμη Αδαμαντίδη με την εμφάνιση στην Αθήνα. Δύο μεγάλες φωνές και οι δύο είναι.
1: Θα έρθουν εδώ πέρα.
0: Ναι, θα δούμε. Ακόμα δεν έχει κάτι, κάποια πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως τέτοιες προτάσεις θα υπάρχουν.
1: Λείψανε αυτοί, λείψανε.
0: Ναι, έχουν
1: πολύ καιρό,
0: έχουν καιρό να έρθουν. Καιρό έχουν να έρθουν.
1: Και τη φωτογραφία.

Αυτό θυμάμαι που το τραγουδούσε πάνω στον παλιό συμβουλό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τότε σπουδάκι με την φίλη μου την Έλενα τη Χρονοπούλου. Καψούρα, καψούρα, χαμός. Εκεί να δεις καψούρα, παράγεται. Έχω δει πράγματα. Άμα γράψουν βιβλίο.

0: Λοιπόν, πάμε μετά πάλι Βασίλη Τερλέγκας και μετά έρχεται πάλι Αδαμαντίδης.
1: Δίδυμο.
0: Από Δίδυμο, της Φωτιάς.
1: Αθήνα, ωραία θα ακούσα, θα ακούσα.
0: Αθήνα, γίνεται χαμός. Πήγε ένας φίλος μου χθες Αθήνα, μου λέει, πήρα φωτιά μου, λέει, τι να σου πω, μου λέει, μεγάλη καψούρα μου, λέει, τρελάθηκα μου, λέει. Πήγα με τη δικιά μου και είχε χαμός. Και δυο ερωτική τραγούδια, μεγάλη ερωτική. Και λαϊκή.
1: Λείψανε, λείψανε. Δηλαδή, άμα φανεστούν Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ θα γίνει χαμός.
1: Πρέπει να σου φέρει ένα.

0: αγαπάς.
1: Λοιπόν, πάμε και με τον Μάκη Καλατζή, έναν έτσι εδώ δικού μας παιδί, παλαιός κι αυτός. Μαζί με τον Βασίλη Καρά ήταν αυτοί, έτσι, μαζί.
2: Μαζί, ε.
1: Παλιούς. Της παλιάς φρουράς.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Καλύβη. Έχει πάει τρεις, το γράψω εγώ αυτούς τους στίχους.
1: Έχει πάει τρεις.
0: Για ακούω λίγο στίχους να μου πεις την αλήθεια. Αν σ' αρέσει, όχι, να μου πεις αλήθεια.
1: Πόνασε, πόνασε.

0: Λοιπόν, πώς άκουσες το τραγούδι έτσι, πάει τρεις.
1: Ωραίος,
0: είδες τι έχω γράψει.
1: Βιωματικό είναι αυτό, ναι. Βιωματικό.
0: Αυτό πούλησε 100.000 δίσκους.
1: Ποιά σκεφτός ο Νίκο και τα γράψα αυτά.
0: Αυτό που το έγραψα είχα μεγάλη καψούρα τους.

0: έβγα στο σιρτάρι για να μην αφημένω.
1: Για χρόνια το γίνεται.
0: Ένα τραγούδι που φυσικά δεν τα ακούσε τέτοια τραγούδι, δεν γράφονται.
1: Και έγινε μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Έχεις κι άλλα στο σιρτάρι σου, για κι άλλα, ε. Τα κρατάς για...
0: Καμιά φορά άμα μου τη δώσεις.
1: Θα το δώσεις.
0: Και φυσικά το δώσα στο μπάνο του Καλίδη. Μου νομίζεις, τζάμπα του, έτσι.

0: Είδες τι είπε, χόρεψε λάγκε, λέντα. Ο Νίκος ο Θεός, αυτός ο μεγάλος.
1: Μυστικό αρκού, δεν χορεύει Νίκο.
0: Σιχουργός, μεγάλος σιχουργός. Τα παράτησε αυτός.
1: Τα παράτησε.
0: Του πολέμησε το σύστημα. Έγραψε στον Καζατζή τραγουδία, έγραψε πολλά.
1: Σόπα.
2: Και καταντήσε ο τόπος, καφενείο Ιελλάς.
0: Καφενείο Ιελλάς. Αυτό είναι το 80 τραγούδι, ξέρεις. Και είναι απογορωμένα, το απογορωμένα, τα απογόρωσε.
1: Πάντα πήγαινε απογορωμένα. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Και αυτό και το Καζατζίδη είμαι. Είμαι φωνή, είμαι λαός, δεν είμαι κτήμα κανενός.

0: Πάμε και με το Στράτο μετά το Στέλιο Κατατζίδη, έτσι. Τους δύο, τους δύο παρθενώνες του ελληνικού τραγουδιού. Δύο παρθενώνες και μετά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζετε εδώ εσείς κανονικά, ξέρετε.
1: Μην φύγεις.
0: Μην φύγετε κανένας από εδώ. Θα ακούσετε πολλά και συνεντεύξεις. Έτσι, έχει και συνεντεύξεις και τραγούδια και για υπολογιστές από τον Γιώργο τον Αραβίτη, τον Παναγιώτη Μητσινίκο. Και σε συνεντεύξεις πολιτικών και τα πάντα, τα πάντα. Ένα ραδιόφωνο που τα έχει όλα.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Ελληνικό φαινόμενο.
1: Τελεία.
0: Τελεία.com. Έτσι, έτσι και εγώ παραλύτερο.

Λοιπόν, εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο global ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Παρά με όλους εσάς, με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε να είστε εδώ. Όλο το 24ωρο, διότι μαθαίνετε πράγματα και θάματα. Και ακούτε φυσικά τα καλύτερα τραγούδια που υπάρχει, ρε παιδί μου, στο ελληνικό πεντάγραμμο. Που μόνο ο Βάνης τα ξέρει. Ένα πολύ καλό τραγούδι αυτό του Γιάννη Τάσιου. Αν και χρόνια και ζαμάνια, γι' αυτό είναι και αλλού και αλλού που λέω. Πάντοτε πολύ καλή τέχνη είναι και αλλού και αλλού, και αυτό είναι το λάθος. Ο Βάνης θα τα λέει καραμπινάτα εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στους καλλιτέχνες, γενικώς στο κατεστημένο, στο σάπιο κατεστημένο που τα λέει εδώ και χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως, δεν έχει σημασία. Να γουστάρουμε, ρε παιδί μου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έγινε κάποιο λάθος έτσι επιλογής τραγουδιού. Για σένα ρε, που πάμε με Γιάννη. Έτσι, ας ανεβούμε λίγο έτσι, ανεβείτε ψυχολογικά. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

που φυσικά αυτά τα τραγούδια δεν τα ακούτε έτσι γενικώς, για κάντε μια γύρα έτσι στις μπάντες των FM αναλογικών ψηφιακών ραδιοφώνων. Θα τα ακούτε μόνο εδώ όσοι είστε έξυπνοι. Δώσε, ανέβα,

διότι θα παίξουμε τραγούδια που δεν τα ακούτε γενικώς, ρε παιδί μου, έτσι στα υπόλοιπα ραδιόφωνα του κατεστημένου

Αυτά είναι, αυτά είναι τραγούδια έτσι γενικώς. Θα πάμε σε ένα άλλο έτσι πολύ πιο δυνατό για όλους εσάς που φυσικά ακούτε έτσι το καλύτερο έτσι ψηφιακό global ραδιόφωνο ρε παιδί μου, σου πω έτσι και στα επί της αγγλικής. Πάμε σε αμαρτωλή ρε παιδί μου, τις αμαρτωλές ωραίες κοπέλες και κυρίες που τα δίνουν όλα τα γκάζια. Δώσε. Πάμε με το, τον Ιωάννη. Κάποια μέρα τον έχουν και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τον έχω τιμωρία για αρκετό καιρό.

Τα παιδιά στη Φραγκφούρτη, χαιρετίσματα εκεί. Το Γιάννη, το Γιώργο, μου λέει ετοιμάζονται να πάνε στο... Είναι ο Βασίλης Τερλέγκας στη Γερμανία σήμερα. Εκεί στην πόλη σας,

0: Για το φαναριό. Αφιερωμένο special. Γεια σου Δημητράκη, για σένα είναι αγόρι μου. Δημητράκη, για σένα είναι αλλού.
1: Ψάχνω τα ίχνη σου στο φως των αστεριών.
0: Και τον Πετράκη που μας ακούει στην πηλαία.
1: Ένα τα παιδιά των φαναριών.
0: Και όλους εκεί στο
1: σου, κομμάτια με έχει κάνει.
0: Στο χώρο εκεί πέρα ρε παιδί μου. Του τζόγου. Δώσε, δώσε, ανέβα.

Έτσι να ανεβαίνουμε έτσι ψηλά, σας θέλω. Ψυχολογία, ρε παιδί μου, διότι σας βλέπω κάποιους πεσμένους έτσι. Και ο Έλληνας δεν ήταν καμιά φορά πεσμένος.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Πάμε τον Κουρκουλάκου, ρε παιδί μου, έτσι. Αφιερωμένο για το φίλο μας τον Παναγιώτη στην Αθήνα. Για τη φίλη μας τη Ρία που μας ακούει στη Λάρισα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Στο φίλο μου τον Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Αλλά και τον άλλο μου τον Στίβ. Στη Βοστόνη. Έτσι, πολύ Αμερική σήμερα, ρε παιδί μου. Χαμούς. Ο Δυρμούς. Δώσε, δώσε.

0: για τον φίλο μας στη Ρώμη.
1: Από ψηλά.
0: Τον Ιταλό ρε παιδί μου, τον Δημήτρη. Γεια σου Ιταλέ. Μεγάλο επιχειρηματία εκεί στη Ρώμη.

το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον Έλληνα, ρε παιδί μου. Λογαριασμό να μην δίνει. Έτσι πρέπει να είναι ο Έλληνας και η Ελληνίδα.

Λοιπόν, αφιερώσουμε και αυτό για το φίλο μου, τον γιατρό, το Δημητράκη. Γεια σου, Δημητράκη μου, με τα ωραία σου. Πραγματικά τα ωραία σου, ρε παιδί. Ένα από τους καλύτερους έτσι ιατρούς, καρδιολόγους. Ο φίλος μου ο Δημητράκης. Να πω, Δημητράκη, το επίθετο. Ο φίλος μου ο Δημητράκη του Ψηρόπουλου, ρε παιδί μου. Από τους καλύτερους έτσι καρδιολόγους. Έτσι, επιστήμονας, άνθρωπος. Προπάντως είναι άνθρωπος αυτό. Για ακούω τι σε έβαλα αυτό. Το ξαναβάλει. Το ξαναπέξει το τραγούδι, αλλά αξίζει για σένα, Δημητράκη.

0: Πήρε στη ζωή σου τα φεγγάρια, Δημήτρη.
1: Δικά σου τα κρατά. Μ' αφήσες να ζω με στα.
0: Τα συλλογισμένα και το Λενιό εκεί πέρα, το Ελενάκι, ρε
1: παιδί.
0: Και έτσι δίπλα-δίπλα του Δημήτρη.
1: Στη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα.
0: Χρειάζονται οι Ελένες, Δημήτρη, χρειάζονται οι Ελένες.
1: Μ' αφήσες να ζω με στα σκοτάδια.
0: Και η συνεργάτη σου Ελένη και όλες οι Ελένες μαζί, ρε παιδιά.

0: Και μετά, παιδιά, θα βάλουμε Ανησύγησα ένα τραγούδι. Για έναν άλλο καλλιτέχνη εδώ, το Δημάκη, μετά του Γκουρκούλη, παιδιά.
1: Ξέρω τι θες, μα εκεί που ήσουν να...
0: Και αφιερωμένο και για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Αποστόλο στην Αθήνα. Έχω μπλέξει τους Παναγιώτηδες.
1: Πήρες τη ζωή μου τα
0: φεύγει. Άλλος ο φίλος του Παναγιώτη ψυχολογικά δεν είναι καλά. Παναγιώτη, άλλαξε λίγο. Έλα τώρα. Μου θυμίζει τον Πουλόπουλο και εσύ.

Και ο φίλος μου Δημάκης λέει ανησύχησα γιατρή. Έχω γράψει ιστορία την αγάπη. Αυτό για το φίλο μου τον Αργύρη. Γεια σου Αργύρη. Με τα τραγούδια σου. Ξέρεις θυμίζω λίγο έτσι δυτικά ρε παιδί μου. Και metal που λέγω. Ανησύχησα λέει γιατρή.

Για πάμε και με τον Νίκο Βέρτη, ρε παιδί μου. Μου σκίζει, πάντοτε σκίζει ο Νικόλας. Και δεν είναι γλύψιμο, τα λέω στα ίσια, Νικόλα. Γιατί δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια.

Μια και μας το ζήτησε η Μαρία εκεί στη Βίλκα. Αυτό και το επόμενο είναι δύο, γιατί οι γυναίκες, δεν τους κάνουμε. Τους χαλάσουμε το χατήρι που λέμε.

Λοιπόν, Βασίλης, έτσι Βασίλης, πάμε έτσι. Μπιλ. Έτσι να ανεβαίνετε σιγά σιγά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Μια και είστε όλο το 24ωρο περισσότεροι, αρκετές ώρες εδώ. Να στείλω χαιρετίσμα στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Ρωσία που μας ακούνε και στη Μόσχα, στη Νέα Υόρκη, στο Τόκιο εκεί στο φίλο μας τον Ιάσονα που είναι πάντοτε λεκολημένο στην Βελόνα, εδώ λέει, στο ελληνικό φαινόμενο, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Όσα πας ξένα χέρια να αγγίξεις, κι όσα πας ξένα χέρια να αγγίξεις, κι αν τα βράδια ο ρύθμος σε πιάνει, σε πιάνει όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ που λέει το τραγούδι. Θα παίξουμε και ένα παλιό τραγούδι, έτσι, γιατί θα ζητάνε οι φίλοι μας, οι Έλληνες, οι ομογενείς Έλληνες, απανταχού ομογενείς Έλληνες, που έχουν κατατάξει το πρώτο ραδιόφωνο παγκοσμίως.

Δημητράκη, αφιερωμένο για σένα special. Έτσι πάμε του σταματάρα. Μα σας βάζω στα βαθιά, ρε παιδί μου, έτσι στα πολύ βαθιά του ραδιοφώνου. Πάμε έτσι να ανέβουμε. Για όσους πάνε έτσι καλτσάτι, πρώτο τραπέζι.

Δώσε ρε παιδί μου, δώσε άνευα. Έλα. Μη σας πιάνει ο πόνος. Η μοναξιά είναι κακός ιονός. Διώξε το φόβο σας.

Λοιπόν, αυτό θα τα αφιερώσω για ένα πολύ καλό μου φίλο που μας ακούει εκεί στη Μασαλία, ρε παιδί μου. Τον Ιωάννη, τον φίλο μας τον Ιωάννη, έχει ωραίο εστιατόριο, μου γράφει εδώ. Γιάννη, για σένα είναι αυτό, αφού στεράτησε στο στράτο. Άκου αυτό το τραγούδι, άκου.

Πάμε και με το φίλο μου τον Μάκη τον Καλάτσι. Από τους παλιούς είναι και αυτός. Αλλά δεν έκανε μεγάλες επιτυχίες, διότι το κατεστημένο, το δισκογραφικό κατεστημένο στην Ελλάδα είναι άστα. Και ιδίως οι καλλιτέχνες είναι ένας μεγάλη

0: Αυτό είναι για την καψίδα πάνω εκεί. Αχωρίζω. Για τον Πασχάλη. Φινολάς. Πασχάλη, για σένα, ας τον Πέτρου. Είναι μικρός, θα μάθει πολλά ακόμα. Θέλω να περάσει πολλά σχολεία, ρε παιδί μου.
1: Και δεν ξαναγυρίζω πίσω. Από το μυαλό μου θα σε σβήσω. Να μην πονάω για.
0: Για το φίλο μου τον Κούλι εδώ. Στον Εύωσμο έρχεται μετά ο Γαζατζίδης. Στελάρας.

Πάμε έτσι και για με τον Στελάρα που το ζητήσαν εκεί στην ξενιτιά, ρε παιδί μου, στη σκληρή ξενιτιά. Τα παιδιά που είναι στο Ντόρτμουν εκεί, που έχουν φύγει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, εδώ και 1,5 χρόνο λέει. Είναι κρίμα που η πατρίδα μας έδιωξε τα παιδιά τους. Δεν πειράζει, μεθαύριο πρώτα εκλογές. Κοιτάξτε να πάτε να τους ξαναψηφίσετε λίγο. Να μην τους χάσουμε πελάτες.

Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε με τα ζεμπέγικα. Ένα καινούργιο τραγούδι του Βασίλη Τερέγκα. Βρίσκεται εκεί στη Γερμανία για εξτρά. Μαθαίνουμε. Δώσε.

0: Συμβαίνουν και αυτά όταν είναι ζωντανή η μουσική. Και όταν είναι live, ρε παιδί μου, συμβαίνουν έτσι. Να κολλάνε τα CD, διότι δεν είναι playlist. Γι' αυτό εδώ να ακούτε έτσι ζωντανά το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, έτσι παρέα μόλι σα. Σε άλλο πέρασαμε, δεν πειράζει. Το Σαλονικιό.
1: Η

Για πάμε έτσι με λίγο παλιά, ρε παιδί μου. Πάμε έτσι με λίγο παλιά, παλιό τραγούδι, ρε παιδί μου. Έτσι, να. Για ακούστε αυτό, για το ακούστε το εγώ. Αφιερωμένο special. Για Δημητράκη, για σένα είναι αυτό. Που νύχτο περπατάς με γυναίκες πολλές.

Λοιπόν, αφιερωμένο special για τη Ρούλα, την Αγγελική, την Άννα, την Αλεξάνδρα, τη Λίτσα, την Ηρώ, την Βαγγελιό. Μία παρέα είναι αυτές όλες μαζί που μας ακούνε και στην Άνω Τούμπα. Μια και το ζητήσατε αυτό το τραγούδι, 2,5 ρε παιδί μου, και εγώ αναμένω.

Άκου το φίλο σου, Δημητράκη. Άκου το βάλει το φίλο σου. Εσείς οι Δημητράδες που δεν ακούτε κανέναν. Γιατί δεν ακούτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά γενικώς μια φυγή έχετε η νεολαία, ρε παιδί μου. Άκου το φίλο σου. Πολύδη, ακόμα παίρνει τηλέφωνο. Λαμόγιες εσείς καλλιτέχνες.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια.
0: Εδώ είμαστε, κάναμε λάθος τραγούδι, πειράζει, συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Αν και το τραγούδι το έχουμε ξαναπαίξει πολλές φορές αυτό. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιο άλλο τραγούδι, διότι το έχουμε παίξει τα φεγγάρια του Νίκο Κουρκούλη. Αλλά δεν πειράζει, είναι ένα ωραίο χασάπικο. Ας το ξανακούσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Εντάξει. Αφιερωμένο special για όλους εσάς. Μετά έρχεται το παλιό, ρε παιδί. Πώς λένε, ο παλιός είναι και αλλιώς. Πάρτε αλλιώς.

για να δείτε πώς παίζαν παλιά οι μπουζουξίδες. Και ο καλλιτέχνης σπήρε μπροστά πίσω τη μουσική. Σας έκανα έτσι μια πλακίτσα γενικώς. Έτσι παλιά παίζαν. Ο Κοτσόλης ήταν ο καλύτερος μπουζουξής. Αφιερωμένο special. Πάμε έτσι να ανέβουμε έτσι. Θα παίξουμε κανένα 2-3 τραγούδια του Πολ Κερμανίδη. Γι' αυτό σας λέω, ορισμένες φορές οι παλιοί καλλιτέχνες και οι παλιοί μουσικοί είχαν παίζει, παιδί μου, με άλλο τρόπο, με τρίχορδα μπουζουκιά. Τώρα έχουν εδώ τα εξάχορδα, τα πεντάχορδα. Παλιά παίζαμε τρίχορδα, με τρεις χορδές. Έτσι. Γι' αυτό ακούγονται, έχει αυτό το δυνατό ήχο, το γλυκό. Τώρα, αυτά που ακούτε στα ραδιόφωνα δεν υπάρχουν, είναι τα ηλεκτρονικά μπουζουκιά. Τα έχουν καταργήσει όλα, τα έχουν διαλύσει. Η νέα τάξη πραγμάτων τα έχει διαλύσει όλα.

0: Έτσι παίζαν τα παλιά τέλεια, ρε παιδί. Μια και τώρα τα έχουν ξεχάσει οι μουσικάρες που λέω εγώ έτσι. Πολλές φορές τα έχουν ξεχάσει οι μουσικάρες του Πενταγράμμου. Πάτε σε ένα νυχτερινό κέντρο ή σε ένα μπαράκι, ρε παιδί, που έχει ζωντανή μουσική και δεν έχει τίποτα. Δεν ακούτε τίποτα. Και λέτε, ρε παιδί μου, ότι καλά, τι είναι αυτό. Άσε, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη διασκέδαση. Και πρώτη ευθύνη έχουν οι επιχειρηματίες με τους καλλιτέχνες αυτούς που θέλουν να κάνουν αρπαχτές στη διασκέδαση. Γενικώς στην αρπαχτή του έχουν ρίξει όλοι. Πήραν από τους πολιτικούς και αυτοί. Στην αρπακόλα, ρε παιδί μου.
1: Ανάψε στο σπίτι μας τα σβησμένα φώτα.
0: Αφιερωμένο special.
1: Στρώσε πάλι το τραπέζι. Να διπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι να θυμηθούμε τα παλιά, ρε παιδί μου. Του ραδιοφώνου.
1: Θυμάς να φάμε μια μπουκιά γλυκό ψωμί.
0: Έτσι είπα να σας φτιάξω απόψε. Γιατί μετά έχουμε και... Τι απόψε, μόνο σήμερα, μόνο πρωί, μόνο μεσημέρι. Εδώ τα ακούτε γνήσια.

0: ξενιτιά το χέρι μαγμένο.
1: Έτσι είναι η μαύρη ξενιτιά. Γυρίσαμε πάλι στα ίδια. Μας γυρίσαν μάλλον έτσι, με τα μυαλά που είχαμε. Και φόραζα εγώ πριν πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, φόραζα παιδιά, θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί το έβλεπα ρε παιδί μου, με αυτούς που δικούν πάνω, γιατί ήταν τα μυαλά τους και μια λίρα που λέω. Και ο απλός ο λαουτζίκος τους άκουγε. Είναι όπως τους καλλιτέχνες, το ίδιο πράγμα. Γαφάει φλασιές. Πάμε να ακούσουμε κάτι τραγούδι έτσι, να γουστάρουμε. Να λέγουμε γενικώς, ρε παιδί μου, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό global. Στο παγκόσμιο ραδιόφωνο.
0: Μια μέρα θα ξανά.
1: Γιατί έχουμε ξεφύγει από σύνορα. Δεν ανήκουμε σε σύνορα. Μια και έχουμε νέα τάξη πραγμάτων.
0: Θα ξαναχτυπήσεις και συγγνώμη θα ζητήσεις.
1: Ας ακούσουμε ένα όργανο μέσα, γιατί δεν ακούμε όργανα στα υπόλοιπα.

0: Και αυτό είναι από τα τελευταία παλιά που βάζουμε και θα βάλουμε κάποια άλλα τραγούδια. Εδώ συνεχίστε να ακούτε στο καλύτερο, στο καλύτερο έτσι παγκόσμιο global ραδιόφωνο, ρε παιδί.
1: Ονειρεύομαι το κόσμο γύρω μου, πως είσαι εσύ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

Για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά, για όλες τις παρέες που μας ακούνε, ρε παιδί μου. Για τους μοναχικούς και τις μοναχικές.

0: Θέλει ο κόσμος επικοινωνία, Νίκο.
1: Λοιπόν, να τα ακούν.
0: Θέλει ο κόσμος επικοινωνία.
1: Αυτό έχει σημασία. Να τα ακούν. Δηλαδή, μόνο. Πάμε να ακούσουμε για ένα καινούργιο τραγούδι του Βασίλη Τερλέγκα. Αιτός να γίνεις να πετάς. Φρέσκο, φρέσκο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασίλης Τρελέγκας. Ένα τραγούδι καινούριο. Παναγιώτη, πώς άκουσες το τραγούδι, για πες με το γνώμη σου τώρα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε. Yeah. Λαϊκό ζεμπέγικο, ζεμπέγικο βαρύ. Και λίγο έτσι και σαν δημοτικό μου θύμισε.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: που...
1: δημοτικό με ζεμπέγικο. Είναι έτσι ένα γνήσιο λαϊκό τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: γνήσιο λαϊκό τραγούδι.
0: Λοιπόν, θα...
1: Ποιος το γράψε, δεν ξέρω όμως.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Ποιος το γράψε.
0: Ποιος το γράψε,
1: ποιος το γράψε αυτό είναι ένα τέτοιο.
0: Λοιπόν, άκου για να δεις, να δεις ότι δεν σου κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Για να δεις, δεν σου κάνω πλάκα. Εδώ μέσα. Λοιπόν. Διάβασε λίγο.
1: Διάβασε
0: το μήνυμα στο αγωνιστή.
1: Γεια σου Νικόλα. Εδώ βλέπουμε πολλά θαυμαστικά, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Με έφτιαξε στη διάθεση σήμερα που ένιωθα κάπως χάλια. Και πιο πολύ η κομματάρα σου που Τρελέγκα. Χαιρετισμούς, είναι ο φίλος ο ακροατής ο Κώστας. Γεια σου Κώστα.
0: Από τη Γερμανία.
1: Από τη Γερμανία. Χαιρετισμούς να πούμε στη Γερμανία.
0: Είδες, για να δεις ότι οι φίλοι μας
1: έτσι
0: το αγκαλιάσαν το τραγούδι.
1: Το τραγούδι εδώ, που έγραψε εδώ
0: και...
1: ο Βάνης.
0: Ναι. Και το νούμερο βλέπεις, Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Για να δεις, ορισμένοι φίλοι μας ήταν χάλια ψυχολογικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και με το τραγούδι τον ανέβασε.
1: Είναι αυτό που σου είπα, Νικό, το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί κόσμος το ακούει και είναι παρηγοριά, είναι συντροφιά.
0: Δηλαδή, αν, τώρα, αν δεν το είχα τώρα εδώ το μήνυμα, δεν θα όρισε και γράφει ημερομηνία.
1: Αυτά είναι που δίνουν χαρά, πιστεύω, στους καλλιτέχνες.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, είπα...
1: του, δηλαδή που κάνει δηλαδή, έναν άνθρωπο ναι, να λίγο να.
0: Έτσι λέει ο άνθρωπο.
1: Έτσι λίγο να αλλάξει τη διάθεσή του.
0: Άλλαξε τη διάθεση.
1: Αυτό το, αυτό τα λεπτομέρειε στα μικρά.
0: Και τα κρατώ αυτά τα μηνύματα στο κινητό για να τα δίνω στο ρυθμό. Γιατί υπάρχουν και ορισμένε που λέει. Να λέει και μπαρούφε.
1: Το θέμα είναι ότι το ραδιόφωνο είναι συντροφιά που κρατάει τον κόσμο και τον. Που αλλάζει τη διάθεση.
0: Γιατί ο Άκης που πήγε στην Αγγλία και πήγε στο μπαρ.
1: Στο μπαρ, που άκουγε. Νίκο Βάνη και ελληνικό φαινόμενο, παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: Νίκο Βάνη και ελληνικό φαινόμενο φορές, στην Αγγλία.
0: Δεν τα λέμε, αλλά δηλαδή, αν δεν τα ακούσει.
1: Δεν έχουμε και γενιά τα γενέ.
0: Αυτό. Δεν νομίζει. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε ο συγκεκριμένο ο άνθρωπο που είναι και φίλο και διευθυντή εδώ σε μια σχολή, σε ένα κολέγιο ελληνοαγγλέζικο. Και δεν πήγε να τη βλέπει, δηλαδή δεν είναι.
1: Αφού ήταν αυθόρμητο, αφού μπήκε ο άνθρωπος, μπήκε μέσα και έπαθε πλάκα. Άκουγε εδώ το ραδιόφωνο και στην Αγγλία και σου λέει τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό εμείς θα παίζουμε πάντοτε καλό τραγούδι πάνω.
1: Γιατί... Ελληνικό, λαϊκό τραγούδι καλό.
0: Ελληνικό, καλό τραγούδι. Για να βγάζουμε από τα προβλήματα κλπ.
1: Συντροφιά εδώ στον κόσμο.
0: Συντροφιά εδώ στον κόσμο.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Παρέα με όλους εσάς.
1: Με μεράκι το έχεις κάνει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Αυτό το ραδιόφωνο είναι φτιαγμένο για τον κόσμο. Για τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, Παναγιώτη μου του εξωτερικού, Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά και για όλους τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα. Τους απανταχού πρώτα τους Έλληνες, γιατί αυτοί είναι πραγματικοί Έλληνες. Εμείς είμαστε μητασιών πίσω.
1: Μητασιών εμείς.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το ακούσα από πολλούς νεκοτοί. Αυτοί οι Έλληνες
0: του
1: εξωτερικού.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Είναι...
0: Εμείς είμαστε εδώ πέρα βουλεψάκηδες. Πώς θα βολευτούμε, πώς θα κάνουμε.
1: Είναι η έλλειψη της πατρίδας εδώ, της Ελλάδας.
0: Παναγιώτη, επειδή εγώ έχω κάνει έξω.
1: Έχεις κάνει, εγώ δεν, λοιπόν, δεν έχω κάνει από την αλήθεια.
0: Λοιπόν, αν δεν κάνεις έξω, να δεις, ας πούμε, πώς, πώς σε πιάνει καμιά φορά παράπονο, λες. Άρα, λέει μου τώρα στην Ελλάδα, γυρνώ, θα πεις, τι δουλειά είμαι εγώ εδώ πέρα, λες.
1: Πού μόνος, πού είμαι, μόνος.
0: Όχι, μόνος. Ενώ υπάρχουν και άλλοι Έλληνες. Αλλά το νιώθεις, είπαμε προηγούμενη στην Αγγλία με βροχές, με αυτά, αυτά που. Πήγαν τώρα ορισμένα παιδιά, φύγανε από την Ελλάδα και πήγαν εκεί. Και μπλέξαμε μέσα πριν μήνες. Ξέρετε τι θα τραβήξω αυτά τα παιδιά.
1: Κανείς δεν είπε Νίκο ότι είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Αλλά είναι πιο οργάνωμο με το αγγλικό κράτο, πιο οργάνωμο με το δικό μου. Γιατί άμα γινόταν αυτό εδώ πέρα. Ούτε. Τίποτα, διαλυμένο σωματείο τελείω. Δηλαδή εδώ.
1: Είναι υποδομές όπως και πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε κράτο.
1: Δεν υπάρχει κράτο.
0: Εδώ το κράτο μα είναι τη αρπακτήσα. Αυτή πολιτική. Δηλαδή είναι άνθρωποι για τη ρεμούλα, για τη μίζα, τα λέω χρόνια. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη ούτε.
1: Εντάξει, Νίκο, και ο κόσμος έχει το, έτσι, το μερίδιο της ευθύνης του. Έχει την επιλογή του, αλλά γίνονται εκλογές.
0: Πότε
1: θα γίνουν, Νίκο, το
0: δημοτικό. 19 είναι.
1: Το Μάιο είναι, αν θυμάμαι. 19 Μάιο. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Να κοιτάξουν. Λοιπόν,
1: να επιλέξουν.
0: Σωστά. Πάμε ψηφίσουν τώρα ποιον άνοιγε κάτι μετά. Λοιπόν, από τι έκανα.
1: Και όχι να ψηφίσουν κάποιον επειδή θα πάει ένα ρουσφέτη. Και αυτό ήταν στην Ελλάδα πολύ.
0: Και αυτό ήταν. Αυτό είναι λάθος.
1: Θα ψηφίσω αυτόν για να με βάλει το γιο μου, την κόρη μου, να με κάνει.
0: Μα εκεί πήγε, γι' αυτό πήγε η Ελλάδα.
1: Έγινε το Δούνε και Λαβίν πολιτικών, ναι, ναι, με τον ψηφοφόρο.
0: Μα το έχει. Αφού τώρα δεν είδε στην κυβέρνηση την τριτικοματική που ήταν, βάζανε του δικού του ανθρώπου. Τρει κυβέρνηση.
1: Ναι. Είναι πάνω. Μεγάλο θέμα αυτό. Μια παρένθεση κάναμε τώρα. Μια παρένθεση κάναμε λίγο.
0: Κάνουμε πολύ.
1: Μια παρένθεση που τραβήξαμε λίγο. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά έτσι ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη και φυσικά έχουμε τον Παναγιώτη εδώ συνοδεύει.
1: Παρέα εδώ πάντα έτσι.
0: Παρέα ο Παναγιώτης. Συνοδεύει αυτήν την εκπομπή του ελληνικού φαινόμενου για τη διασκέδαση. Που αν και τα πράγματα βλέπουμε, Παναγιώτη, τη διασκέδαση. Ενώ τη Φαγιανάκη εδώ πέρα ήρθε.
1: Ήρθε ο Φαγιανάκη, Νίκο.
0: Ναι, ξεκίνησε καλά από ό,τι έμαθα.
1: Σε ποιο μέρο είναι ο Φαγιανάκη?
0: Είναι εδώ σε νυχτερινό κέντρο τώρα, με του διαφημίσει. Ωραία. Τη μοιάζει όλοι, τζαμπαντάνε με αυτήν την όλη τη διασκέδαση. Τέλο πάντων, είναι τζαμπαντάνε. Και ακούσει και λόγια σου, βέβαια. Αυτό είναι. Λοιπόν, μετά από την Αθήνα ήρθε η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Τα σχήματα που στην πόλη δεν έχει πολλά. Είναι αυτό ο Κιουταλάρη.
1: Είναι μετρημένα τα σχήματα.
0: Μετρημένα. Δεν έχει πολλά λόγω κρίση. Τοπικά σχήματα έχει, ας πούμε.
1: Μαζέτηκε αυτό που είχα πει και την άλλη φορά, Νίκο, ο κόσμος σε μικρούς χώρους. Σε μπαράκια, σε.
0: Σε πήγα στον Ταλάρα. Πώς τον είδες τον Ταλάρα?
1: Στον Ταλάρα πήγαμε έτσι μια βόλτα και τον είδαμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, καλλιτέχνης Νίκο είναι.
0: Εντάξει, είναι καλλιτέχνη.
1: Είναι φοβερός, έτσι.
0: Είναι καλλιτέχνη. Άσπρε να μοιράζουν όμω.
1: Άσπρε να μοιράζουν. Τα δικά μας πεισάνε.
0: Πολύ στην Αγγλία μπάγκερσου. Με χωρί θέλω. Πολύ Αγγλία.
1: Πάει Αγγλία έτσι.
0: Και τον αρέσει.
1: Είναι καταπληκτικό καλλιτέχνη, ξανατραγουδάει. Πολλά είδη μουσική.
0: Πάντρεψε την κόρη του, ξέρει.
1: Πάντρεψε την
0: κόρη του. Κόρη του γίνει, την πάντρεψε. Μπήρε και σπίτι, έμαθα από όλα. Εντάξει.
1: Να ζήσει, να ευτυχίσει.
0: Άσο πάνε να φύγουν όλοι εμεί, να μείνουμε εδώ.
1: Εδώ κρύψουν την πόλη εμεί, Νίκο.
0: Α φύγουν όλοι.
1: Νίκο, δεν φύγει, έτσι εδώ. Δεν πιστεύω να φύγει.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Εδώ.
0: Εμεί θα φύγουμε κάποια φάση και θα ερχόμαστε όμω.
1: Α, θα πάμε να ερχόμαστε. Κάπου το πα τώρα εσύ. Εσύ κάπου τώρα εδώ θα πα, εγώ και την τάρπαξε.
0: Είπαμε εκεί θα πούμε.
1: Κάπου θα την πα τώρα εσύ.
0: Πάμε να αλλάξουμε και
1: κάπου δεν θα πει τώρα.
0: Σε βουνό πάνω είπαμε.
1: Σε βουνό θα πα.
0: Λοιπόν.
1: Ποτάμι εκεί πέρα.
0: Αν και μου είπε κάποιο.
1: Τι είπε.
0: Και μου είπε ένα μέτρο του βουνό τη Φακανάκη, μου λέει άμα θα του θα γίνει γεωπόνο. Άρχισε με κοροδεύουν. Γιατί ήταν αυτά που έκανα με την περιβαλλοντική αλλιά κολοκυρή. Και το πήραν όλοι, ξέρετε αυτό το βίντεο. Όλοι καλλιτέχνουν αυτό.
1: Δεν θυμάστε το βέβαια.
0: Λέω Βάνης έγινε και ο πόνος τώρα, λέει, του άλλαξε. Όχι παιδιά, δεν φεύγουμε από εδώ, από τη διασκέδαση δεν φεύγουμε, ό,τι και να γίνει.
1: Πάντα σε ένα κομμάτι
0: λοιπόν,
1: εδώ
0: εμείς
1: πέρα, έτσι.
0: Θα είμαστε εδώ. Και έχουμε και τον Παναγιώτη εδώ πέρα. Θα αναλάβω Παναγιώτη στην εκπομπή. Και τις δύο εκπομπές. Τι.
1: Μόνο.
0: Δεν ξέρω να βάλω. Τι, όλα.
1: Θα μας ρίξει τα βαδιά δηλαδή, θα μας ρίξει.
0: Πάνε σε έξω τα βαδιά εκεί να αρπάξεις.
1: Να κάνουμε εδώ πέρα έτσι.
0: Να αρπάξεις.
1: Τις πολυψίες εδώ, τα κονσόλες.
0: Τα μάθεις.
1: Τα μάθα.
0: Τόσο καιρό τα μάθεις εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλοι γίναν λακίσας αλλαγή. Άλλοι κάτι στέλνιδες, κάτι...
1: Σε ποιον αφαίρεσαι.
0: Πουλόπουλος
1: κάτι. Α, στον κύριο Πουλόπουλο.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Θυμόσαστε
0: παιδιά αυτό. Τι να του κάνω, θυμόσαστε, όπω θυμώνει. Λοιπόν...
1: δεν είναι, ξεθυμώνει πάλι. Δεν είναι. Αυτά είναι περαστικά, είναι μεταβατικά.
0: Εντάξει, είναι και νέα παιδιά τώρα.
1: Εντάξει,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν του κακίζουν.
1: Τι εννοεί, Νίκο, τώρα, εμεί είμαστε μεγάλοι.
0: Εμεί τώρα είμαστε και μια αγκία, δεν είναι νέα παιδιά τώρα, εντάξει. Αλλά το ραδιόφωνο, παιδιά είναι αγάπη, δεν είναι ούτε οικονομικά τα λεφτά.
1: Όχι, είναι έρωτα.
0: Είναι έρωτα το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, παιδιά, δεν είναι για λεφτά. Δεν είναι για λεφτά.
1: Για να το πει αυτό στον κόσμο, Νίκο. Μπράβο.
0: Ναι, σήμερα.
1: Αν κόσμο, νομίζω σήμερα, ότι όχι, είναι, μπράβο, ναι.
0: Σήμερα ακουγόταν για ένα ραδιόφωνο μεγάλο από τη Θεσσαλονίκη που δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν θέλω να πω το ραδιόφωνο και φίλο σου.
1: Αναλογικό ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι, αναλογικό. Μέχρι και πρώτη σαν εκπομπή δεν πήγα να κάνω. Τέλο πάντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και...
0: μην το ρίχνετε όλοι. Δηλαδή, πάτε να κάνετε ραδιόφωνο και βλέπετε όλοι για, με πολλά παιδιά που και το του είχα και σε αναλογικά. Κοιτάξτε τα λεφτά, δεν γίνεται ρε παιδιά με λεφτά το ραδιόφωνο. Πάρε το χαμπάρι, δεν έχει λεφτά το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να έχει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το κάνεις για το χόμπι σου, για την πλάκα σου. Δεν πας στο ραδιόφωνο και λες πάνε να οικονομήσω. Μην παίρνει παράδειγμα από τον Τράγκα από αυτούς. Αυτοί είναι κράτος από πίσω. Από πίσω βάζουν διαφημίσεις, πληρώνουν το κράτος. Αυτοί έχουν άλλες συναλλαγές. Ο Τράγκας, ο Χατζηνικολάου, λέω με τα ονόματα. Ο Θεός σας ασιάζει όλα αυτοί. Αυτοί είναι το κράτος από πίσω. Πληρώνουν το κράτος. Τους διαφημίζει το κράτος. Όταν φτάσει και εσείς σαν αυτούς, τότε είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά για να φτάσει εδώ, για να φτάσει αυτούς.
1: Πρέπει να μπει σε αυτό το.
0: Τους λύκους που τους λέω σύστα, εγώ. Τους λέω στο σύστημα.
1: Στο media που λέμε.
0: Μπορείτε να μπείτε στους λύκους.
1: Στο media.
0: Όχι Παναγιώτη, δεν μπορείς να μπεις στους λύκους. Ναι. Είναι κλεισμένες τις κλειδωμένες.
1: Κλειδωμένες, έτσι.
0: Δεν ανοίγουμε τίποτα. Πρέπει να. Πώς λέγαμε παλιά, πολλές κατορριμμένες ποδιές να φιλείς για να φτάσεις εκεί. Και να σκύψεις και στα τέσσερα. Κατάλαβες. Λοιπόν, μόνο έτσι μπορείς, Παναγιώτη, να επιβιώσεις. Αλλά αυτή εντάξει είναι με έντυπα ανεκδότηση και χίλια δυο. Όχι, ο Τράγκας είναι πάγια 65-70 χρονών.
1: Είναι παλιοί δημοσιογράφοι. Όλα τα ονόματα αυτά που ανέφερες είναι, είναι παλιοί δημοσιογράφοι, μεγάλοι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ έχω 36 χρόνια, 37 χρόνια στη δημοσιογραφία.
1: Και εσύ, πάνω κάτω και στην ίδια κλίμακα είσαι.
0: Έχεις
1: χιλιάδες ώρες πτήση που λέω.
0: Ναι, γεράσαμε. Δηλαδή πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ το ραδιόφωνο που πάνω και όταν ξεκίνησα πριν 22 χρόνια, το έκανα για την αγάπη, δεν το έκανα για να πάω να βγάλω λεφτά. Ούτε περίμενε ότι θα πληρώνω.
1: Τότε ήταν και τα χρόνια. Οι Ελλάδες ήταν παχές τότε.
0: Ούτε γυράζει, ναι. Ούτε το έκανα. Άσε, άμα έλεγε ότι πα, δηλαδή ξεκινά και πα για να πληρώνει, σε πει μια ρίξη καθόλου με τη μία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, για να ξέρουν ορισμένοι.
1: Τώρα, σε απευθύνει στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν έτσι το, ναι. Το ραδιόφωνο και τα μίλια, γιατί τηλεόραση ακόμα αφήσει.
0: Ναι, προχθές μου πήρε ένα παιδί που τον είχα μαζί μου εδώ πέρα και έδωσε το ραδιόφωνο μου και πήγε σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Πρόσεχε, αυτά που σου είπα βάλε κάτω στο μυαλό. Δεν έχει λεφτά για στο δουλειμένο ράδιο που πας. Μην πας για τα λεφτά, δεν είναι. Άμα θες κάτω για την πάρτι σου, την αγάπη σου. Κατάλαβες, πάμε να ακούσουμε τι λέγα. Και Νίκο Βάνη.
1: Πάντα, Νίκο Βάνη.
0: Το τραγούδι, παιδιά, το έχω γράψει σε κάποια φάση ένα βράδυ.
1: Πώς το εμπνεύσεις, κοίτα, πες την πες την ιστορία του λίγο. Πώς το εμπνεύσεις το τραγούδι.
0: Θα σου πω.
1: Θα κάνω το δημοσιογράφο, τώρα να κάνεις το.
0: Τώρα εσύ
1: θα κάνω το δημοσιογράφο. Λοιπόν. Για πες μας λίγο, πώς εμπνεύσεις αυτό το κομμάτι. Τι φάση κουμά... όταν έγραφες αυτούς.
0: Άκουγα, ένα βράδυ.
1: Πάντα γράφεις, ναι. Νίκο, γιατί να πούμε τον κόσμο ότι γράφεις, έτσι, στίχους.
0: Γράφω.
1: Πάντα γράφεις βράδυ. Συνήθως πάντα γράφουν βράδυ.
0: Βράδυ ή πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Όταν... αυτό το γράψα πριν ένα χρόνο,
1: ναι.
0: Παναγιώτη, για τη σημερινή κατάσταση.
1: Ναι, είναι μεταφορικό να πούμε, είναι
0: ναι, μεταφορικό.
1: Αλληγορικό το.
0: Και συνέδεσα τα προβλήματα που περνάμε τώρα με το μνημόνιο για αυτά και λέω περήφανος αετός να ζεις κανέναν να μην υπολογίζει το γράψα με διαφορετικό
1: λέξεις. Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, στον ουρανό να κατοικείς και λοιπά. Να είσαι ελεύθερος.
1: Ναι. Είναι πολύ, είναι ωραίο το
0: δηλαδή, τραγούδι. Όσοι πιάσουν το νόημα γιατί το έχω γράψει.
1: Έτσι.
0: Δεν το γράψει και το πουλί. Γιατί ο αετός είναι ελεύθερος.
1: Συμβολίζει την ελευθερία, την δύναμη.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι, ο αετός.
1: Αυτό έχει επέκταση όχι μόνο και στη ζωή που ζούμε τώρα, και γενικά στη ζωή μας.
0: Ναι, στη ζωή μας γενικά.
1: Γενικά. Έτσι.
0: Λοιπόν, και γράφει μου, λέω μέσα, υπάρχει θεία δίκη.
1: Ναι.
0: Το αναφέρομαι σαν να το ακούσω όλο το τραγούδι. Θα... άκου το λίγο γιατί, αλλά, δηλαδή και το έγραψα για τα νέα τα παιδιά Παναγιώτη που είναι σε μια δύσκολη φάση. Ο αετός είναι ελεύθερος.
1: Συμβολίζει την ελευθερία, την δύναμη,
0: έτσι, δύναμη. Ναι. Λοιπόν, έτσι, ο αετός.
1: Αυτό έχει επέκταση όχι μόνο και στη ζωή που ζούμε τώρα και γενικά στη ζωή μας.
0: Ναι, στη ζωή μας γενικά.
1: Γενικά, έτσι.
0: Λοιπόν, και γράφει μου, λέω μέσα, υπάρχει θεία δίκη.
1: Ναι.
0: Το αναφέρομαι σαν να το ακούσω όλο το τραγούδι. Θα... άκου το λίγο. Γιατί, αλλά, δηλαδή και το έγραψα για τα νέα τα παιδιά Παναγιώτη που είναι σε μια δύσκολη φάση σήμερα. Που δεν έχουν δουλειές,

0: Δηλαδή, και το έγραψα για τα νέα τα παιδιά, Παναγιώτη, που είναι σε μια δύσκολη φάση σήμερα, που δεν έχουν δουλειές, δεν μπορούν να βρουν δουλειές. Και το πάω, το πήγα και λίγο στο θρησκευτικό, άγγελο να έχεις τα φτερά.
1: Ναι.
0: Για τα νέα τα παιδιά το πήγα.
1: Ναι.
0: Με τη ματιά να κρίνεις και λοιπά.
1: Κατάλαβα Νικό, όχι, είναι...
0: Περισσότερο ναι. Τα έγραψε για την κρίση και για τα νέα τα παιδιά, ναι. Που είναι σε δύσκολη κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Να τους κατευθύνω έτσι και με τα λόγια. Πάντως θα σου πω κάτι. Όσοι τα ακούσαν, τώρα ο φίλος μου ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ο φίλος μου Πέτρος Μουρατίδης. Που ξέρεις, ο Πέτρος είναι
1: δεν έχει
0: πολύ δύσκολος άνθρωπος.
1: Δύσκολος άνθρωπος.
0: Και δεν ακούγεται για τραγούδια. Μου λέει τι έγραψε, παιδί μου. Από τα πλάκα. Λέει μπράβο, λέει και συγχαρητήρια. Δεν λέει καμιά φορά συγχαρητήρια ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολος άνθρωπος. Λοιπόν. Και άλλος, και σήμερα το άκουσε ένας τραγουδιστής, με πήρε τηλέφωνο, ένα παιδί που τραγουδίζει παλιά στα Μαμούνια και στις Μούζες. Μου λέει, φίλε, έγραψες μεγάλο σουξέ. Εντάξει, κάποιος μεγάλος τραγουδιστής, που μου είπε ο φίλος μου Βασίλης ο Τερλέγκας, λέει, τι είναι αυτά λέει, που έγραψε ο Τερλέγκας, λέει. Μεγάλος τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Μεγάλος. Τον ζηλεύει δηλαδή. Κύριος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Δηλαδή τον έπιασε.
1: Δεν έχει σημασία τραγουδιστής Νίκος. Ναι. Έχει ο κόσμος να το αγαπήσει.
0: Τον έπιασε το ακούσε, οι ζήλιες.
1: Εντάξει. Αλλά με εγώ τη θα πω τη γνώμη μου και να πω ότι δεν έχει σημασία αν αρέσει έναν καλλιτέχνη ή να αρέσει στον τάδε ή σε εκείνο. Το θέμα είναι ο κόσμος να το αγαπήσει, να το αρέσει, να τραγουδηθεί, να μείνει στην πορεία του. Ποια πορεία θα κάνει, θα δει και εσύ, θα δούμε εδώ πέρα και όλοι φυσικά οι ακροατές. Αυτό μετράει νομίζω. Νομίζω η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που κάνει τραγούδια.
0: Μα αυτό είναι.
1: Αυτό που μπαίνει στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Δηλαδή. Το ακούμε τραγούδια, θα πάμε σπίτι μας, θα τα ακούσουμε, θα τα ζητήσουμε. Τώρα και με το YouTube φυσικά τα βάλουμε να τα ξανακούσουμε.
0: YouTube, με τα κινητά είναι
1: τα
0: πολύ
1: κινητά,
0: πιο εύκολα. Τώρα.
1: Ένα βράδυ θα βάλεις ένα whisky, θα βγεις, θα το ακούσεις, λίγο θα σκεφτείς κάτι. Αυτά είναι, έτσι είναι νομίζω.
0: Ένα σχόλιο τώρα. Ο φίλος μας ο Κώσμης Γερμανία από το.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε ένα ποτάκι εκείνη την ώρα και χαλάρωνε και λέει πόσο άσχημα μου σήμερα.
1: Αυτό έκανε και στάθηκε στον πολύ όμορφο.
0: Ναι, ναι. Και αυτό
1: είναι. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό με.
1: Δεν θα πει ο τάδε καλλιτέχνης ο άλλος. Αυτό είναι. Αυτό το Κώστας είναι.
0: Ναι. Αυτό με.
1: Το κριτήριο, ας το πούμε έτσι.
0: Το κριτήριο, το πρώτο κριτήριο ήταν αυτό.
1: Μπράβο.
0: Στο είπα, δεν μάζε.
1: Ούτε εγώ το πρώτο κριτήριο, ούτε ο άλλος. Είναι ο κόσμος ο οποίος είναι άμπραβο. Ξόνα από σένα, μακριά, μπράβο.
0: Μακριά, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος μου Βασίλης Τρελέγκας είναι ευχαριστημένος, λέει. Δεν περίμενα και εγώ λέει, τέτοια πίξη του τραγούδι να έχει, λέει. Σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν και εγώ τις φωτοβολίες φοβάμαι πάντοτε. Το έχω πει και
1: όχι, εντάξει, μωρέ. Το θέμα είναι ότι εμένα, σου είπαμε, έβγαλε αυτό το λαϊκό το βαρύ, μαζί όμως και λίγο σαν δημοτικό, με τη φωνή του ίσως αυτή που του Τρελέγκα. Που να πούμε ότι είχε κάνει και Βυζαντινή μουσική σπουδάσει.
0: Είναι καθηγητής.
1: Φαίνεται από τον τρόπο που τραγουδάει, είναι καθηγητής.
0: Ο Βασίλης του Τελέγκα, θα πούμε τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι καθηγητής Βυζαντινής
1: μουσικής.
0: Δεν είναι κανένας αμόρφωτο παιδί, ξέρω εγώ. Έχει χάρισμα και έχει μορφωθεί στη μουσική.
1: Μα είναι.
0: Παίζει και 8 όργανα. Παίζει 8 όργανα. 8 όργανα παίζει.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι, μου το είπε. Εγώ δεν ήξερα. 8 όργανα παίζει.
1: Είναι καλός μουσικός.
0: Παίζει μπουζούκι, παίζει σάζι, παίζει δράμς, πλήκτρα.
1: Η μουσική είναι δική του να πούμε, έτσι.
0: Δική του, όλη η μουσική. Μουσική. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στο Βασίλη, γιατί σε αυτόν και μετά δεύτερο σε μένα. Μπράβο στο Βασίλη Τρελέγκα. Και μπράβο που κάποια φάση ξέρει πώς έγινε.
1: Για πες λοιπόν. Αν θες να το μοιραστείς εδώ στους ακροατές.
0: Είμαι στην Αθήνα και το λέω έχω γράψει ένα τραγούδι που νομίζω ρε Βασίλη σαν ταπεινός ξέρω εγώ. Δεν είμαι εγώ από τους μεγάλους εγώ. Είμαι καινούργιος στον χώρο. Παλιός μεν στο λαϊκό τραγούδι με ξέρουν άπαντες και πες. Ας το γράψω. Έχω γράψει λίγα τραγούδια. 4 τραγούδια όλο. Σε δισκογραφίες που πήγα σε δίσκο.
1: Ναι, πήγα.
0: 4 με αυτό εδώ. Μου λέει εσύ γράφεις με βιώματα μου. Εμένα μου αρέσει το βιώμα. Αυτούς τα γράφω. Μου λέει στείλ το το τραγούδι και θα σου πω αν μου αρέσει αν το στείλω το τραγούδι. Μου λέει πω ρε φίλε τι είσαι γράφεις μου. Είσαι μεγάλο κομμάτι αυτό μου. Και όταν το έγραψε την πρώτη φορά, γιατί το ξανάγραψε τώρα, είναι αυτή την τρίτη φορά που το είπε. Μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει, τούπα, πολύ καλά, δεν το ξαναγράψω, μου λέει. Γιατί κάτι δεν

0: Για να δεις ότι ο τραγουδιστής ο καλός
1: συνέχεια προσπαθεί να το κάνει όσο δεν το κάνει αγκάρι, δηλαδή.
0: Το κάνει αγκάρι. Αν δεν τον άρεσε θα έλεγε δεν κάνει.
1: Μπράβο το Βασίλη τον Τρελέκα. Και περιμένουμε να βγάλουμε και τα άλλα τραγούδια που θα βγάλει, να τον ακούσουμε.
0: Να τον ακούσουμε και σε άλλες.
1: Και με χαρά τον υποδεχθούμε και στη Θεσσαλονίκη, Νίκο,
0: έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη, αν και εντάξει, τώρα τελείωσε από Αθήνα κάτω.
1: Από Αθήνα, έτσι.
0: Τελείωσε με το Θέμη Αδαμαντίδη. Ήταν κάτω σε ένα καλό μαγαζί Παναγιώτη που πήγαν πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Και δούλεψαν με το Διοξάς Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. 5 μήνες.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό. Δηλαδή. Σπάνια θέλω να πω σε καλλιτέχνη έτσι να δουλέψει σε ρί, σε δύσκολα χρόνια και δουλεύαν ξεκινήσαν πέμπτη Παρασκευή Σάββατο και τελευταίες εβδομάδες νομίζω τελευταίες εβδομάδες κάναν Παρασκευή Σάββατο. Εδώ καιρό έχουμε να το δούμε, να έρθει ο Βασίλης. Έχει να έρθει πολύ καιρό ο Βασίλης. Κάτω, ο Θέμης είχε έρθει στο Cine Live, θυμάσαι που είχαν πάει μαζί.
1: Δεν είχαμε τότε πάει μαζί, μου φαίνεται.
0: Πήγαμε, πάει. Ναι, ναι, πήγαμε. Το... Τελευταίες ημέρες ήταν που δεν ήρθε και πολύ συμφανή σχεδόν. Τι ας πούμε.
1: Πάνω στο γράψιμο, Νίκο, των στίχων, εγώ βλέπω ότι συνήθως όταν κάτι σε απασχολεί, όταν είσαι στεναχωρημένος, όταν είσαι λυπημένος,
0: ναι,
1: τότε γράφεις έτσι ναι, ωραίους στίχους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μα τώρα αυτά, αυτή
1: και τώρα... και ποίηματα να το πάμε και έτσι, αυτό, αλλά θα μας πω όταν έχεις βιώματα τέτοια έτσι ψυχολογικά.
0: Παναγιώτη, αυτή η στίχη τώρα που γράφονται είναι της πλάκας που
1: έχω. Ναι, είναι φασόν.
0: Φασόν, δεν σου λέει κατά την παραγγελία, αλλά γράψε με τώρα. Και μην νομίζεις, πολύ στιχουργοί έχουν στραβώσει. Το πρώτο τραγούδι ήταν βγάλει, είχα στραβώσει όλοι. Και τι δουλειά έχει ο Βάνης, μας φάει τη δουλειά. Άκου πως εγώ δεν το έκανα για τα χρήματα.
1: Όχι, καμιά φορά.
0: Και το συγκεκριμένο τραγούδι, να το πω κιόλας και με δεν κρύβουμε, έχω πάρει φράγκο. Έτσι το έδωσα. Γιατί είναι μπάρτι μου. Για το φίλο μου Βασίλη.
1: Έτσι.
0: Θέλω λεφτά να το. Κάποιοι άλλοι για αυτό το τραγούδι παίρνουν 5 και 10 χιλιάδες. Παναγιώτη. Εγώ δεν θέλω τίποτα.
1: Κάποια τα τραγούδια δεν τα δίνουν δωρεάν, να πούμε τον κόσμο, ότι είναι πληρώνεται κάποιοι.
0: Είναι πληρώνεται, πνευματικό δικαίωμα.
1: Πνευματικό
0: δικαίωμα. Και ζητάει λεφτά όλα και τόσο. Αλλά εγώ όσα τραγούδια έχω δώσει, να κάνω και μια εξομολόγηση.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν δημοσιογράφος τώρα παραγγελία.
1: Μου κάνουμε τώρα είμαι ο
0: τέτοιος. Εσύ είσαι ο δημοσιογράφος τώρα. Λοιπόν, από τα πρώτη τραγούδια που έδωσε, δεν το πήρα για να πάρω λεφτά. Το έδωσε έτσι. Και λέει αυτός, ναι μωρέ, κάτι θα κάνουμε να ξράσουν, θα κάνουμε πράγμα, λέω, δεν θέλω να τύπω. Λέω και κατά της ψυχής του. Δηλαδή...
1: Είναι θέματα που απασχολούν, που σε
0: ναι,
1: πρώνε, που ήθελες να τα καταθέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν το κάνω.
1: Την ψυχή σου καταθέσεις, δεν το γράφεις.
0: Και να σου πω κάτι, να σου πω κάτι Παναγιώτη, γιατί το κάνω. Έτσι πρώτα να μιλοποιηθεί, να το ακούω και εγώ να ακουστάρω και να ακούω και ο κόσμος. Και κάποια φάση, άμα κάνω κάποιο βιβλίο, θα βάλω και 5 CD μέσα, 5 τραγούδια κάνω.
1: Ναι.
0: Που θα τα δώσω, θα δούμε και τα, τα τραγούδια δώρο μέσα στο βιβλίο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν να γίνω επαγγελματίας στον κόσμο, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, είναι ανάγκη δική σου αυτή, να καταθέτεις την ψυχή, είναι ανάγκη.
0: Εγώ θέλω, ας πούμε...
1: Γράφεις έννοιες στους προβλησμούς σου, Νίκο, τις απασχολεί.
0: Τώρα, τ' άκουσε φίλος μας ο Νίκος Ζωηδάκης.
1: Ναι, ο Ζωηδάκης, ναι.
0: Και μου λέει, θέλω να γράψω και ένα μαζί. Θέλω, κάτσε, δεν γράφω, κάποιο άμα κάτσει κάτι καλό, κάνουμε ένα τραγούδι. Να γράψουμε ένα τραγούδι, να τραγουδήσει. Ένα σαλονικιώτικο να πει, ένα κριτικό να πει ένα σαλονικιώτικο.
1: Α, τι λες, τι λες. Θα είναι έτσι μεγάλοι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή ο Νίκος τώρα λιράρης, τους καλύτερους λιράρης και καλούς...
1: Ας που έχουμε φυσικά και Κρήτη με Θεσσαλονίκη και μεγάλο δεσμό, έτσι.
0: Μεγάλο δεσμό, είναι χρόνια, όχι τώρα.
1: Ω, παλιά έτσι. Υπάρχει δεσμός καλός, έχει αγάπη.
0: Υπάρχει αγάπη, προϊστορία μεγάλη.
1: Όχι με την Κρήτη, ναι.
0: Με την Κρήτη δεν υπάρχει. Πάντως πήρα πολύ χαμπάρι καλλιτέχνης το γραψά γιατί μου στείλαν κάποιοι μηνύματα.
1: Ναι, φυσικά είναι γνωστό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Και στο YouTube μπήκε να πούμε τον κόσμο εκεί.
0: Στο YouTube πάει
1: πάρα πολύ καλά. Βασίλης Τρελέκας.
0: Ναι, και όσοι θέλετε να το κάνετε. Ο Βασίλη μη έδωσε και το δικαίωμα να μπορώ. Ο Δημήτρης σου έβαλε dial όταν το κατεβάζει δωρεάν. Μπορεί να το κατεβάσω και στα κινητά.
1: Α, μάλιστα να το έξι να το κάνει.
0: Τα έβαλε dial δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Να το βάλει και στο κινητό του, ας πούμε.
1: Ναι, να πάει στο κινητό του να το έκανε.
0: Λοιπόν, ναι, κάτι ωραία Παναγιώτη μου που φυσικά έτσι δεν τα δεν ακούς τέτοια.
1: Το πράγμα. Θέμα είναι το ευχαριστήθηκες. Το ευχαριστήθηκε φυσικά ο Βασίλης Τρελέγκας. Και τώρα είναι το ευχαριστήθηκε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος
1: έτσι, τα μηνύματα έτσι, τα πρώτα είναι θετικά.
0: Τα μηνύματα,
1: κομμάτι, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα λαϊκό κομμάτι το οποίο δεν το ακούς, δεν είναι συνηθισμένο κομμάτι. Εμένα αυτό με κάνει την πρώτη αίσθηση. Είναι ένα κομμάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Έλα πάμε να ανέβουμε ρε παιδί μου. Κανένα ζεμπέκικο έτσι. Αυτά είναι τραγούδια της αγαπητή μου φίλη ακροτές. Πάτα του άλλο Παναγιώτη να έτσι. Πάμε και με τον φίλο μου τον Άλεξη Νίρο.
1: Άλεξη Νίρο.
0: Τον Άλεξη που τον γνώρισε.
1: Που τον γνώρισε ένας πολύ.
0: Γίνασε και φιλαράκι.
1: Φιλαράκι εντάξει. Γνωριστήκαμε, τον γνώρισα από κοντά.
0: Σε κάλες και Αθήνα.
1: Με κάλες και Αθήνα, με έκανε πολύ καλή εντύπωση. Ένας νέος καλλιτέχνης. Έντιμος από τον είδα, του εύχομαι κάθε καλή επιτυχία.
0: Και το τραγούδι. Και το τραγούδι κάνει επιτυχία.
1: Έχει κάνει επιτυχία. Τα καλύτερα στον Άλεξ. Χαιρετισμούς.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ. Γεια σου, ρε
1: Άλεξ. Γεια σου, Άλεξ.

0: Πάντως Παναγιώτη, γενικώς του ελληνικού τραγούδι, δηλαδή αν γράφεται σωστά έχει μεγάλες πληγές. Αν γράφεται με τα γόνατα δεν υπάρχει τίποτα, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα στείλω χαιρετίσματα για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, πού είσαι?
1: Πού είναι ο Δημήτρης, γνωστός,
0: Ο γνωστός Δημήτρης.
1: Τι είναι γνωστός Δημήτρης?
0: Ναι, μα αυτό το μήνυμα.
1: Τι είναι, για στείλε ένα Silver Alert.
0: Πού είσαι, Δημήτρη?
1: Silver Alert, να Silver Alert. Εκείνο το είχα γνωρίσει, πότε θα θυμάσαι, είχαμε πάει τότε εκεί μαζί.
0: Πότε θα πάμε στο Λαγκαδά?
1: Στο... στο Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά.
0: Για Λαγκαδά είμαστε, μου φούτε.
1: Τι απήγαινε εκείνο που λέγανε εκείνη. Συνάντησε αυτά.
0: Πάει συνάντηση.
1: Πού κάνω αυτό? Δεν ξέρω, εσύ έχει επικοινωνία, έχεις δίπλα.
0: Και να έχω επικοινωνία, τώρα μίλησαμε πριν.
1: Ναι, ναι. Χαιρετισμού στον Δημήτρη να δώσουμε.
0: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου. Γεια σου. Να ακούσεις, σε βάλω και κανέναν καλό λαϊκό. Σε βάλω ένα έτσι.

0: Κυριακό Παναγιώτη Σεβαλαπουλόπουλου.
1: Πουλόπουλος, ε.
0: Θα το φέρω και για τον Δημήτρη. Τέτοια τραγούδια, Παναγιώτη, πόσο καιρό έχεις ακούσει?

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, έτσι για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες. Για πάμε στο επόμενο, είναι πιο καινούργιο. Πάμε και με τον έτσι Αργυρό, έτσι, να... Πού είναι, σου ξέρω αυτό το τραγούδι, πάντα το ακούς.
1: Πάει καλά, όχι. Δεν τον ακούω, αλλά
0: ξεκινήσαμε, πάντα το ακούγεται το τραγούδι. Έτσι, μοντέρνο, μετά θα παίξουμε ένα άλλο πάλι. Πάλι Πουλόπουλο και μετά άλλο.

0: Λοιπόν, και φυσικά έτσι ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Μπάρη κάτω και με τη Χατζίδου θα τελειώσουν τις εμφανίσεις το Μάρτιο, νομίζω. Μάρτιο, φαίνεται.
1: Παρέμβουν λίγο Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι του βλέπω. Δεν θα ανέβουν, όχι. Και θα ανοίξουν μετά από ό,τι έχω μάθει. Το μαγαζί θα ανοίξει. Το Ποσειδόνιο θα ανοίξει. Μετά το Πάσχα. Θα τις κουρασούν μια ανάπαυλα. Έτσι και να ξέρουν και οι φίλοι μας κουρατές. Όσοι είναι συντονισμένοι και είναι καψουρεμένοι για τη διασκέδαση. Να μαθαίνουν κάτι έτσι από τον Νίκο Βάνη. Κάτι έγκυρο.

0: Έτσι ακριβώς είναι η τραγούδια, Παναγιώτη.
1: Για τα βουνά είμαστε.
0: Είμαστε όλοι για τα βουνά. Μην γελάς, εκεί θα πάμε.
1: Εγώ είμαι θαλασσινός.
0: Ο Δημήτρης το βλέπω κατά στο Μέτσοβο να πηγαίνει.
1: Α, Μέτσοβο, ρε.
0: Εκεί τρέχουν τα νερά, κάτι κασέρια, κάτι.
1: Έχεις πάει, Νίκος, είμαι ωραίος.
0: Εκεί συνέχεια.
1: Εσύ συνέχεια, είχα κουβάρες. Εκεί πηγαίνεις το καλοκαίρι, χάνεις.
0: Εκεί το καλοκαίρι, εκεί πάει, αράζει.
1: Κουράζεις. Γνωστάζεις το καλοκαίρι, Νίκο. Καλοκαιράκι το νοστάλιξε.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Φέτος, λέω, να σκέφτομαι να σε πάρω και σέρμα. Πάμε να ρίξω και δεκάμε. Τι κουλαγιάζουμε.
1: Ψάρμα. Βάζεις και δίκτυα εκεί. Βάζεις και δίκτυα εκεί και
0: πιάνεις
1: στο ποτάμι εκεί τα ψάρια.
0: Ωραία εκεί. Παραπότα μουσική που πας στον Αλενιάκο.

0: Να στείλουμε χαιρετίζουμε και τη Μαρούτα, ξεχάσαμε.
1: Τάνια, γεια σου Τάνια μου, γεια σου. Μα τα ακούει, ξέρεις, είναι
0: θαυμάσια. Τάνια, πού σε ρε Τάνια. Έτσι είμαι ο κόσμος.
1: Ξέρεις, τα μάστρια εδώ πολύ μεγάλα, έτσι. Παραλληλή τα μάστρια του ραδιοφώνικου.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Μας ακούει ανελιπώς.
0: Ανελιπώς.

0: Λοιπόν, για να κοίτα του έβαλα έτσι.
1: Σαντούρι να τον έχω.
0: Στέλιο, ναι.
1: Σαντούρι. Αχ, τάκι σούκα έτσι.
0: Στέλιο Καρατζίδη, άκου. Για ακούστε αυτό. Αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτρες.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Ωραία τραγούδια παίζουμε.
0: Δεν μπορεί να
1: πεις. Είμαστε.
0: Πολύ ωραία τραγούδια.
1: Πολύ. Ωραία βραδιά έχεις. Πασέλο έχει λίγο.
0: Σήμερα έχει πασέλο.
1: Πασέλο.
0: Και από ό,τι βλέπω ο καιρός, από ό,τι μου λες και εσύ, δεν πάνε και δεν
1: ξέρω. Είναι άνοιξε καιρός.
0: Καλοκαίρι λες να πεις.
1: Μάρτις. Και πάλι που... ακόμα και καλοκάρισε. Ο Μάρτις εγώ το φοβάμαι.
0: Μην ρίξεις κανένα χιούς στο τέλος.
1: Κάπου είχε πριν 3-4 χρόνια είχε.
0: Ναι,
1: 10 Μαρτίου είχε.
0: Εννοείται.
1: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Τα, τι Μάρτις, Απρίλης, τι Μάης, ώρα, τι...
1: Σιγά σιγά φεύγει χειμώνας.
0: Καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, μετά ξαναρχή. Εμείς είμαστε παντός χειρού, να ξέρεις. Είτε είναι Σεπτέμβριος, είτε Μάρτις, είτε Απρίλου, είτε Μάιος, είτε καλοκαίρι. Είμαστε παντός
1: χειρού. Τα φόρτα σου όμως πότε είναι, τα φόρτα σου ποια είναι σαν.
0: Τα φόρτα είναι...
1: Τα φόρτα δικά σου ποια είναι,
0: μάτε. Τα φόρτα είναι αναλόγως...
1: Διάθεση.
0: Γεια σου, Δημητράκη. Και στον Κώστα Γερμανία, να μην ξεχάσουμε τον Κωστάκη. Γεια σου, ρε Κωστάκη.
1: Πώς τα πέρα εκείνο, Κώστας.
0: Γερμανία. Πώς είναι,
1: Δημπόλου. Δισεντόλφ.

Δώσε ρε Δημήτρη, δώσε. Δημητράκη, δώσε. Έτσι θέλω στα ζεμπέκικα. Είσαι καλός παίκτης.

0: Μετά Παναγιώτη και γυρνάω από ποτάκι. Είπα σε πάω στο Φαγιανάκι και δεν πάω και σε αυτό το μαγαζί. Αν και με πήραν τηλέφωνο χθες για να πάω.
1: Σε πήραν τηλέφωνο, δεν πήραν.
0: Εντάξει, ο Νότης είναι φίλος κιόλας.
1: Να πάρεις το μόνο του κόσμου και τι γίνεται.
0: Ναι, και ήταν γεμάτο το μαγαζί, έτσι να πούμε. Εντάξει, πήγε καλά στο Φαγιανάκι και δεν είναι για τρία διήμερα ή τρία ή τέσσερα διήμερα μου είπα.
1: Είπαμε όμως, Φαγιανάκι, Νίκο, έχει φανατικό κοινό.
0: Έχει φανατικούς εχθρούς.
1: Είναι μια προσωπικότητα.
0: Είναι σαν και εμένα αυτός. Φανατικό κοινό και φανατικούς εχθρούς. Πώς είναι αυτό. Κάποιοι δεν με γουστάρουν.
1: Δεν μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο.
0: Γράφω, ναι.
1: Δεν μπορεί να αρέσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αρέσει όλους, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Άμα αρέσει όλους, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Όχι, συμφωνώ παραδείγματος.
1: Άμα αρέσει όλους, κάτι κάνει.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Πώς έφτιαξα σε κάτι.

0: Λοιπόν, και μετά του σταμάτη γονείου διέτσι, πάμε με τον Ρικοβέρτη. Πες μου ξανά, ρε παιδί, τον Νικολάκη. Που κι αυτός πάει μέχρι το Πάσχα, πάει κάτι τέτοιο. Παιδί. Αλλά αυτό συνεχίζει και μετά
1: συνεχίζει
0: τον
1: και
0: έχουμε,
1: κάτω,
0: θα τον έχουμε και εδώ τον Αύγουστο, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έτσι δεν τον βλέπω. Πάμε, Νικοβέρτη, έτσι, πες μου ξανά.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε και με τη φίλη σου.
1: Μαρτίνη.
0: Μαρτίνη, πάμε και κολλητή σου.
1: Κολλητή μου, τη Μαρτίνη.
0: Και ήσουν εδώ πέρα αγκαλιέ και λοιπόν. Στα κανάλια εκεί.
1: Στα κανάλια. Τι λέει η Μαρτίνη, στο Βόλο, τι κάνει.
0: Πάει καλά.
1: Πάει καλά, έτσι.
0: Ναι, αλλά λίγο έστειψα τις μέρες μου, λέει Παρασκευή Σάββατο από τρίμερο που κάνει. Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Ας είναι να έχει, μπορεί να πηγαίνει καλά. Καλές επιτυχίες.

0: μπέρδευε τη λέξη, δεν πειράζει. Όμω χιλιάδε κατά
1: μέρα αυτά σε νοιάζουν.
0: Άκου τραγούδια, άκου.
1: Διαχρονικά.
0: Άκου στίχο.

0: Έτσι να ανεβάσουμε κάποια νέα παιδιά, να του βοηθήσουμε λίγο. Βοηθάμε, αλλά του ξέρετε γίνεται παράγει το
1: μυαλό μα.
0: Μα ξεχνάνε όλοι.
1: Καλή καρδιά που λέτε.
0: Για Δημήτρη, έλα εσύ. Συναχωρημένο ακούγεται με την παρέα σου, έτσι. Έχει κάτι, Δημητράκη, έχει κάτι.
1: Δεν σε λέει σαλόνι και ουσκάρα και βάνη.
0: Ουσκή τώρα.
1: Στη βάνη και τα βάνη.
0: Βάζει τα βάνη και.
1: Θα πούει καλή μουσική, την ουσκή. Έχει κάτι,
0: κάτι πιο ξεχωριστό. Λοιπόν, πάμε και με τον μπάρα, έχει κάτι. Θα με φυλάει λιώνω. Έτσι να ανεβάσουμε κάποια νέα παιδιά, να του βοηθήσουμε λίγο. Βοηθάμε, αλλά του ξέρετε γίνεται παράγει το μυαλό μα. Μα ξεχνάνε όλοι.
1: Καλή καρδιά που λέτε.
0: Για Δημήτρη, έλα εσύ. Συναχωρημένο ακούγεται με την παρέα σου, έτσι. Έχει κάτι, Δημητράκη, έχει κάτι.
1: Δεν σε λέει σαλόνι και ουσκάρα και βάνη.
0: Ουσκή τώρα.
1: Στη βάνη και τα βάνη.
0: Βάζει τα βάνη και.
1: Θα πούει καλή μουσική, την ουσκάκι.
0: Ναι, ναι, από του φίλου του πάλι.

0: Τα βάλει
1: και.
0: Θα πούει καλή μουσική, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, από του φίλου του παλιού σου, Δημητράκη.
0: Ακουρατήσε.
1: Θα καλούσουμε. Δημητράκη, καλούσουμε καμιά μέρα να πάμε.

0: Όπου ότι βάλαμε τραγούδι. Βρέχει φωτιά στη στράτα. Στράτος Διονυσίου.
1: Κούλκουλος ταινία, ε. Βγάζει τα πράγματα έξω και στρά. Τα καίει.
0: Πάμε σε Μπέκικο.
1: Κάπου το χαβαρέψει η παιδιά μου.
0: Ναι, σε
1: Μπέκικο. Κάπου το χόρεμα.

0: Πάμε και με τον φίλο μου, το Μάκη Δημάκη, που εκεί με το Μίτσο τον Χρυσοχοίδη. Πήγαμε από εκεί, τον είδαμε έτσι. Τι γινόταν ήδη
1: σήμερα. Πολύ κόσμο γινόταν. Πολύ κόσμο.
0: Παναγιώτη, πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο και πολύ νεολαία.
0: Πολύ νεολαία.
1: Πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
0: Το Σάββατο γινόταν το αδιαχώρητο όταν πήγαμε. Παναγιώτη, μαζί.
1: Πρόγραμμα διασκεδαστικό, έτοιμο.
0: Σάββατο πήγαμε με τα Λάρα. Πήγαμε Σάκη Βέρο και η Μαμούνια. Μετά πήγαμε Μάκη Δημάκη.
1: Περατσάδα με τον Νίκο Βάιν αυτή, παιδιά.
0: Πήγαμε και στο Φίξ.
1: Και στο Φίξ. Περατσάδα με τον Νίκο Βάιν.
0: Περατσάδα, μεγάλη περατσάδα. Το Σάββατο που μας πέρασε. Και σήμερα κάπου θα πάμε έτσι. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι έτσι.
1: Ανεβείτε.
0: Ανεβείτε, λέω.

0: καρδιές. Αφιερωμένο από το Βασιλάκι, ρε παιδί. Στις καρδιές. Και προηγουμένως ήταν ο φίλος μου ο Δημήτρης Γεωργόπουλος. Ήταν ο δάσκαλος του Καρά. Έτσι για ορισμένους που ξέρουν. Πώς είπες, Παραγγελία?
1: Για ψαγμένους ακουρατές.
0: Όσοι ακούνε ελληνικό φαινόμενο,
1: είναι ψαγμένοι.
0: Είναι ψαγμένοι, ρε παιδί μου. Διότι οι άλλοι που ακούνε διάφορα ραδιόφωνα είναι βαρεμένοι.
1: Το κάνεις στην κάκη. Εκεί τώρα εξειδητής και γράφεις. Θα κάνεις όλα στην κάκια τώρα, Νικόλα.
0: Τι να κάνω.
1: Θα συνδυάζεις, ωραίος, ωραίος.

0: Λοιπόν, Μπαρμπαγιάννη, Μαχρυγιάννη, πάμε λίγο με τον Νίκο Ξυλούρη. Ξέρεις ο Νίκος Ξυλούρης από πού κατάγεται η Παναγιώτη? Όχι, η καταγωγή από, ήταν από, ήταν από τα Νόγια. Από τα Νόγια οι Γερμανοί τα κάψαν όλα επικατοχής. Δεν αφήσαν τίποτα.
1: Με Κρήτη δεν Νόγια.
0: Ναι, δεν τα αφήσαν. Και αυτοί μετακόμιζαν στο Μυλοπόταμο. Γιατί οι Γερμανοί τα κάναν στάχτη.
1: Ναι.
0: Επειδή κάναν αντίσταση, ξέρεις. Και τώρα πάλι οι Γερμανούς έχουν. Δεν προσέχουν τα πράγματα. Πώς θα καταφέρουν οι Γερμανοί, πάλι πάλι.
1: Καμιά φορά η ζωή έτσι κύκλωσε.
0: Γιατί δεν διαβάζουμε ιστορία εμείς οι Έλληνες καθόλου. Άκου αυτό το τραγούδι, αυτόν τον κόσμο τον καλό.
1: Ναι, ένα τραγουδά.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Αγαπημένο.
0: Αφαιρωμένο σε όλους εσάς. Φίλους ακροατές, ακροάτες, ανά τον κόσμο, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία, στο Λονδίνο. Στη φίλη μου εκεί στο Λονδίνο που μας ακούει. Δουλειά να μη σου λείπει. Στη Φιλαδέλφια εκεί στο φίλο μου που μας ακούει. Στη πιτσαρία εκεί, μια φίλη μου πιτσαρία Φιλαδέλφια. Στη Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα εδώ. Τα κορίτσια που μας ακούνε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το φίλο μου του Σοκράτη στην Αθήνα. Γεια σου Σοκράτη, δάσκαλε. Το φίλο μου τον Παναγιώτη, άλλος Παναγιώτης στην Αθήνα για αυτούς. Βάλε λίγα καλά Αγγελόπουλο.
1: Αγγελόπουλο.
0: Εφαγώθηκε αυτό το Αγγελόπουλο. Όλο με πέρατε.
1: Κάποιοι άνθρωποι έχουν το εφαγώθηκε. Καλύτερα, το αγαπά.
0: Και να σου πω κάτι, είναι από τους καλύτερους οικονομολόγους του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης εδώ, ο φίλος μας, ο Μητσινίκος εδώ πέρα. Δεν είναι και για λύπη.

0: Λοιπόν, για την Ελένη εκεί στο Ρύθμινο, για το φίλο μας τον Νίκο τον Ζωηδάκη, γεια σου ρε Νικόλα Ζωηδάκη, μεγάλη κριτική με τη λύρα σου. Σε παρά λίγο τους παλιούς κριτικούς, έτσι. Για άκου και αυτό Παναγιώτη, άκου. Ακούσατε τέτοια τραγούδια Παναγιώτη, να τα ακούσετε.
1: Πού να τα ακούσετε.
2: Κοκκινή κλωστή δεμένη, στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κόσμο να γυρίσει η παραμύθι να κινήσει η αγάπη. Η Ομόνια κάτω σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιθό. Χωρόνια μέρα παραμύθι, παραμύθι, τραγουδί και το ρεβίδι.
0: Εμείς βάζουμε τα πάντα Παναγιώτη. Απ' όλα έχει ο Μπαξές.
1: Γι' αυτό να είστε
0: συντονισμένοι,
1: εδώ.
0: Συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο σε καθημερινή βάση.

0: Και Παναγιώτη, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Ξυλούρης, φύγαν και αυτοί, ρε παιδί μου, νέοι από τη ζωή.
1: Ναι, ναι, όταν διόλου.
0: Δηλαδή τέτοια κεφάλαια χάνει η Ελλάδα. Δεν τα βρίσκει η Ελλάδα, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, ανά τον κόσμο. Δεν τα βρίσκει, άσο κούκο, άλλο ένα πήξ πάνω. Γεννήθηκα, λοιπόν, αφιερωμένο special για σας, τους φίλους, τους ακροατές, τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες όπου μας ακούτε, στην Ιαπωνία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στις Βρυξέλλες.

τέτοια τραγούδια άμα ακούς ρε παιδί μου, ανεβαίνεις με το ελληνικό φαινόμενο στην καλύτερη ψηφιακή μπάντα ρε παιδί μου. Έτσι χρειάζεται.

0: Λοιπόν, να στείλουμε και τα χαιρετίσματα στην Καλαμάτα, στο φίλο μας το Στέλιο που μας ακούει. Στην Καλαμάτα,
1: Παναγιώτη.
0: Στην Καλαμάτα. Μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας Παναγιώτη από την Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια φυσικά δεν τα ακούτε γενικώς στα ραδιόφωνα, αλλά μόνο εδώ σε αυτήν την ψηφιακή συχνότητα που φυσικά έτσι, τα ζείτε ρε παιδί μου μέσα από την καρδιά σας, από την ψυχή σας. Πραγματικά, για ακούστε λίγο όργανα. Αυτό είναι σαν τούρι φυσικά. Σήμερα είναι όλα με το κομπιούτερ παιδιά και τα ακούτε όλα πλαστικά. Γι' αυτό δεν έχει ήχο. Δεν έχει ήχο. Σήμερα γενικώς θα παίξουμε πολλά τραγούδια.
1: Είδα το μπαμπούλι μου το μικρασιάτι.
0: Δηλαδή χρειάζεται να παίξουμε. Παίξαμε και δημοτικά μια άλλη, την προηγούμενη φορά, αλλά εδώ έχει απ' όλα ο Μπαξής.
2: Έτσι.
0: Τα πάντα. Και μετά θα σας πάμε σε ένα ρεμπέτικο μετά από αυτό του Ντάκι Μπίνι. Και αυτός έφυγε από τη ζωή.

0: Παναγιώτη Σέμπελα έτσι. Τάκι Μπίνι.
1: Είναι ωραίος. Χαρακτηριστική φωνή έτσι.
0: Το δείχτη. Μεγάλο ρεμπέτικο τραγούδι αυτό. Η μεγάλη καριέρα ο Τάκης ο Μπίνης την έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Το ξέρεις η Παναγιώτη.
1: Δεν το έχουμε.
2: Το δείχτη.
0: Και τελευταία ήρθε στην Ελλάδα. Όπου φυσικά. Έτσι.
1: Έγινε ευρύτερα γνωστός έτσι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Τελευταία έρθει στην Ελλάδα και φυσικά.
1: Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το πιο γνωστό του έτσι.
0: Το καντήλιο.

0: ξέρεις τον Τάκη τον πίνει Παναγιώτη, πήγαινε ο Φρανκ Σινάτρα στη Νέα Υόρκη και τον άκουγε από κάτω.
1: Τι
0: και τρελαινόταν. Αυτό που έχει συμβεί με τον Τάκη τον πίνει και πολύ ακόμα και ο Τζέμι Χέντρικ και πολύ. Γιατί έχει ξεχωριστή φωνή.
1: Ναι, ναι, φωνή έτσι.
0: Πάμε και τα, έτσι, το επόμενο που είναι ρε παιδί μου, τα καβουράκια έτσι. Μεγάλο έτσι. Ρεμπέτικο. Έτσι να ξέρετε και ορισμένοι. Μεγάλοι καλλιτέχνες πηγαίναν στη Νέα Υόρκη και ακούγαν τον Τάκη τον Πίνη.

0: Παναγιώτη, ήδη σε έχω βάλει.
1: Παλιά τραγούδια.
0: Σε έχω βάλει παλιό τραγούδι. Καλό έτσι.
1: Ρεμπέτικο
0: τραγούδι. Που δεν τα ακούσα ραδιοφωνικά. Δεν μπορεί να τα ακούσει τέτοιε μουσικέ.
1: Κάτι τα ξέρω για τι φωνέ. Πιστεύω δεν ξέρω για του καλλιτέχνε τώρα.
0: Αυτό. Αυτό είναι η δεύτερη φωνή. Είναι ο. Είναι ο Μπιθικότσης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Αυτό είναι για τους Έλληνες ξενιτευμένους και τις Ελληνίδες. Πάντοτε αφιερωμένο από τον Νίκο Βάνη φυσικά, και φυσικά ελληνικό φαινόμενο στο καλύτερο ψηφιακό global ραδιόφωνο Παναγιώτη. Έτσι, έτσι να μας
1: κούρουν. Εδώ όλοι συντονισμένοι εδώ, παιδιά.
0: Ξενιτιά. Αν και τώρα μας έφαγε πάλι ξενιτιά.
1: Για δύσκολη άλλη ξενιτιά, Άνεκο.
0: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Τι σου είπα, είδες τι έγραψα πρόσφατα στο ελληνικό φαινόμενο.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα, για τη Γερμανία που τους νοικιάζουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί απ' έξω τα βλέπουμε όλα, είναι εύκολα.
1: Μετά δεν
0: θα πάμε εκεί.
1: Δεν έπρεπε.
0: Μετά ξεκινάς μια ζωή από την αρχή. Έτσι. Χωρίς ύπνο, χωρίς φαγητό, χωρίς. Και δες τι γίνεται.

0: Ρε Παναγιώτη, είδες τι τραγούδια βάζουν. Πού να τα βρεις αυτά τραγούδια.
1: Καλό ταξίδι να πούμε, Τζένι.
0: Ψάχνεις. Έφυγε κι αυτήν. Όλοι φεύγουν σου, δεν είμαι κανένας. Μα να σου πω κάτι. Κι αυτήν, πολιτεία δεν έκανε τίποτα.
1: Η Τζένι Βάουν.
0: Δηλαδή, πολιτεία Παναγιώτη μου. Δηλαδή, μια καλλιτέχνη που έχει τόσο πολιτισμό, τίποτα. Αλλά και το συνάφι της το ίδιο δεν έχει κάνει τίποτα. Yeah. Το καλλιτεχνικό συνάφι. Αύριο, κύριε, σαν ξημερώ... Κάποιοι τραγουδιστές έχουν πάρει στην. Άκουσες.
1: Τι είπε πραγματικό.
0: Τον εισαγγελέα τραπεζίτη τι είπε. Λέει αυτοί μπλε που πήγαινε τις βάλιτσες είναι πολιτικοί, αξιωματούχοι και καλλιτέχνες.
1: Οι καλλιτέχνες στο κάδρο, Νίκο.
0: Τους ξέρω εγώ τώρα. Και θα τα φάνε πάλι οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Αντί να βγάλουν το μπουκί και να δώσουν, ούτε κρύβουν. Πάει τα έξω, παιδιά, στα φάνε οι άλλοι. Πάει τα έξω.
1: Κληρονόμοι μου λένε.
0: Ποια κληρονόμοι, δεν φάνε έξω. Ποιοι κληρονόμοι. Ξέρετε αυτά χάνονται στην Ελβετία. Πολλά λεπτά. Κλείσαν οι δρόμοι και σβήσαν τα φώτα. Άμα μπουν εκεί, δεν ξαναβγαίνουν, ξέρει.
1: Τελείωσε.
0: Και όλοι τρέχουν, έχουν γίνει ήλωτε του χρήματο. Έλεος ρε παιδιά, όχι. Επανάσταση, όχι το χρήμα.
1: Στο κυνήγι του χρήματος.
0: Ναι,
1: σαφάρι. Στο σαφάρι. Κάποτε σαφάρι.
0: Σαφάρι.
1: Μ' άρεσε η λέξη αυτή που είπες.
0: Όχι.
1: Το σαφάρι του
0: χρήματος. Όχι το σαφάρι του χρήματος.
1: Έτσι καταλήξαμε το πρώτο.
0: Μια άλλη μέρα παιδιά είναι μια άλλη μέρα. Δες το έτσι. Δεν είναι το παν το χρήμα. Δεν είναι το παν το χρήμα σας λέω. Ξυπνήστε. Και μην κάνεις αυτή την τηλεόραση με τις τουρκικές αηδίες. Τα πληρωμένα αυτά όλα. Με αναμνήσεις. Δηλαδή κατεβάζει το επίπεδο στον εαυτό σας. Μειώνετε τον εαυτό σας. Βγαίνετε μια βόλτα έξω, κάνει μια βολτίτσα, πάτε μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να έχετε λεφτά. Κάνε μια βόλτα. Πάμε έτσι να λεπτόμε. Αφιερωμένο special για όλους τους φίλους και φίλες ανά τον κόσμο.

λόγια. Λοιπόν, Βασίλης Τερενέγκας, δύο Στέφανα, δύο Βέρες, έτσι από τα καλύτερα τραγούδια μπορώ να πω, ρε παιδί μου, που έχει γράψει και μουσική και στίχο, αλλά και που έχει ερμηνεύσει για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη τη Θεσσαλονίκη. Και δυο Στέφανα μαζί μου κλαίνε, ρε παιδί μου. Αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο Βυζαντινός Βασίλης Τερλέγκας. Που σε λίγες μέρες θα ακούσετε και ένα καινούργιο τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Αυτό είναι έκπληξη όμως, δεν το φανερώσω τώρα. Όταν ξεκινήσουμε εδώ να το παίζουμε το ραδιόφωνο και θα το ακούσετε και σε πολλά άλλα μέσα, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας.

το παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Λοιπόν, και έρχεται ένα επίκυκο, παιδιά, έτσι, από εβδομάδα θα γίνει χαμός. Για βάλε το άλλο το 12 που είπαμε, Παναγιώτη, βάλε λίγο. Για ακούστε τον άλλο φίλο μου, μετά τον φίλο μου Βασίλη Τρελέγκα, που φυσικά ετοιμάζαμε ένα ζεμπέκικο, το έχουμε γράψει, «Αητός να γίνεις, αητός θα γίνεις», έτσι θα είναι ο τίτλος, «Αητός θα γίνεις». Πάμε με τον Δημήτρη Γεωργόπουλο.

0: Λοιπόν, είδες αναλλαγές τραγουδιών σήμερα.
1: Καλά αλλαγές.
0: Και μας πήρε και ο φίλος μου Βασίλης του Τερελέγκας, που σύντομα θα έχουμε και ένα τραγούδι, μια επιτυχία μαζί που γράψαμε. Μια μεγάλη επιτυχία, Παναγιώτη.
1: Την περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία, Νίκο.
0: Ένα ζεμπέκικο. Αητός θα γίνεις. Θα πετάς.
1: Λάθος ουρανό.
0: Όχι, αητός θα γίνεις, θα πετάς, είναι με άλλους.
2: Έχουμε σκορπίσει άλλο στην Ανατολή.
0: Μουσική έχει γράψει φυσικά ο φίλος μου ο Βασίλης Τερλέγκας και στίχο έχω γράψει εγώ. Έγινε ο Νίκος Σοβάνης, έτσι. Αν και καιρό έχω να πιάσω την Μπελά, την έπιασα λίγο. Το επόμενο θα είναι με τον Νίκο του Ζωηδάκη.

0: Λοιπόν, πάμε και με τα ματωμένα φεγγάρια έτσι. Μετά το Βασίλη Καρά, Ζαφίρ Μελά και όλες τις ωραίες κυρίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, πάμε το Βασίλη Καρά, με τον Βασίλη Τερλέγκα. Βασίλη Καρά θα έλεγα, δεν πειράζει.
1: Παίρνει του Βασίλη, δεν
0: πειράζει. Το ίδιο φίλη. Βασίλη
1: Τερλέγκα.
0: Ο Βασίλη Τερλέγκα
1: θα πει το εξής.
0: Μου είπε το εξής. Θα ανέβει, αλλά πρώτα λέει θα πρέπει να κάνουμε επιτυχία, λέει, μαζί με αυτό το τραγούδι λέει, που ετοιμάζουμε τώρα.
1: Για να το λέει Τερλέγκα, σαν ψέμα.
0: Τρελάθηκε μου, λέει, το τραγούδι δεν έχω ξαναγράψει.
2: Στην αλήθεια.
0: Λοιπόν, ματωμένα φεγγάρια.
2: Σε ένα δρόμο.
1: Βυζαντινή.
0: Βυζαντινή.
1: Μουσική σπούδασε. Πέντε είναι έτσι.

0: Που να πούμε ότι ίσως την άλλη εβδομάδα ή στο Σάββατο Παναγιώτη να τον έχουμε τηλεφωνικά τον φίλο του Βασίλη Τερλέγκα.
1: Θα ακούσουμε με μεγάλη χαρά.
0: Θα ακούσουμε και τον καιρό και το τραγούδι του.
1: Βεβαίως.
0: Που ερμηνεία και μουσική η δικιά του. Και στίχου Νίκος Βάνη. Νίκος Βάνης, έτσι. Είναι το τέταρτο τραγούδι μου, ξέρεις, δισκογραφικά.
1: Πάρε την πένα σου, Νίκο, και γράφε. Πάρε την πένα σου.
0: Είναι... Και τώρα που λέω να ασχοληθώ λίγο με το τραγούδι, να αρχίσω να γράφω.
1: Κάτα συντάρια στα χαρτιά, τις πένες και ετοιμάσου.
0: Με αυτό θα κάνω.
1: Να γράψεις τύπους ωραίους.
0: Για πάμε τώρα να πάρει το άλλο. Λοιπόν, πάμε και με τον Νικόλα του Ζωηδάκη.
1: Γεια σου, Νικό Ζωηδάκη.
0: Νικόλα.
1: Άιντε. Άιντε την Κρήτη.
0: Δώσε.

saudade. Όπα μητσιό κοπελουδάκι, τροσένει σούλο το δουνιά, άκου το ζωηδάκι.

0: Ωπα μωρέ, Νικόλα, Ζωενάκη.
1: Άιτε μωρέ.
0: Δώσε μωρέ, Νικόλα. Ανεβείτε έτσι, ψυχολόγοι. Σύντε το χορό, μωρέ.
2: Με μια κουρσάρα κοκκινή περνά κι όλο κορνάρι.
1: Ο Γόης, ο Γόης,
0: ο Γόης, ο Γόης, ο Γόης, ο Γόης.

Λοιπόν, πάμε και με τον Βασιλάκη, έτσι, έναν νέο καλλιτέχνη. Τον Κόλια του Βασιλάκη, νέος, νέος. Φρέσκος. Πώς τον ακούσεις εσύ, το συμβούλευες και προχθές.

0: Λοιπόν, εδώ έτσι συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικόφαινόμενο.com. Να ακούτε όλοι εσείς, ρε παιδί μου, τον κόσμο, σε αυτό το παγκόσμιο ραδιόφωνο, στο Global. Έτσι να το πούμε επί της λατινικής ή αγγλικής γλώσσας. Για τους απανταχού ομογενείς στη Γερμανία, να στείλω τα χαιρετήματα στον Λάζαρο που μας ακούει στη Στουτγκάρντη, στο φίλο μας τον Κώστα στο Μόναχο, στο Βερολίνο τον Αργύρι, όλους μαζί, μια και ακούν αυτό το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, και τους κρατάει συντροφιά στο Global.
1: Θα κλείσω τα μάτια.
0: Έτσι να το πούμε επί της λατινικής ή αγγλικής γλώσσας. Για τους απανταχού ομογενείς στη Γερμανία, να στείλω τα χαιρετήματα στον Λάζαρο που μας ακούει στη Στουτγκάρντη, στο φίλο μας τον Κώστα στο Μόναχο, στο Βερολίνο τον Αργύρι, όλους μαζί, μια και ακούν αυτό το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, και τους κρατάει συντροφιά. Αλλά και στη

το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους κρατάει συντροφιά. Αλλά και στη Νέα Υόρκη, το φίλο μου το Δημήτρη, το Τζίμι που λέμε, γεια σου Δημήτρη εκεί που μας ακούς στο Μανχάταν, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα παιδιά στην Καλαμαριά, αλλά και εκεί στην Καψίδα που λέω στην Πηλαία, τα άλλα παιδιά και τα μεγάλα. Γεια σου Πέτρο Λαμογιώτατε και Στέλιο Λαμογιώτατε στην Καλαμαριά.

Και ευχαριστώ το μήνυμα του φίλου μου του Σοκράτη από την Αθήνα. Εκεί στην Γλυφάδα που μας ακούει. Γεια σου Βάνη, λέει, άρχοντα μου γράφει. Των ψηφιακών και άλλων μέσων. Γεια σου Σοκράτη μου.

0: Και φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάζετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα, στο www.ellinikopavlafenomeno.gr. Διαβάζετε ρε παιδί μου, διαβάστε την, ανοιχτείτε. Και φυσικά στο Φαινόμενο News που διανέμεται δωρεάν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έτσι να διαβάζετε εφημερίδες που γράφουμε τα πράγματα, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αν θέλετε να έχετε άποψη ρε παιδί μου, έτσι αληθινή, κόντρα στο κατεστημένο τόσα χρόνια και στο σύστημα και στο δημοσιογραφικό κατεστημένο, κόντρα ο Βάνης.
1: Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου στην Αθήνα.

0: γιατρέ, κάνε κάτι, δεν αντέχω άλλο.
1: Οι εξετάσεις δείχνουν ότι πάσχεις από αποταβανίαση. Έχεις μεγάλη σπαρίλα, σπασμένα νεύρα, κολικό στο μυαλό, αριθμίες στο σεξ.
0: Γιατρέ, θα ζήσω.
1: Χρειάζεσαι τη μέθοδο Βάνι. Είσαι για το θεραπευτήριο ελληνικό φαινόμενο. Θα το επισκέφτεσαι κάθε Σάββατο βράδυ 10 με 2 και Κυριακή βράδυ 10 με 12.30. Θα τρως ψωμί, αλάτι, ουζάκι, θα ακούς τον Βάνι και σιγά σιγά θα σε πάει ως το ταβάνι.
0: Γιατρέ, το πτυχίο σου, από πού το πήρες?
1: Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δωρεάν ταβανοθεραπεία θα διαβάσετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα www.ellinikopavlafenomeno.gr. Και μην ξεχνάς, όλα είναι δωρεάν!

Λοιπόν, τα χαιρετίζοντά μου και στη Φλόρινα και που μας ακούν. Στην πόλη στη Φλόρινα. Στην Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Ακούτε τραγούδι σε αφιερώνω, Ευαγγελία μου.

Έτσι ρε παιδί μου, έτσι να ανεβαίνουμε. Με το παλιό καλό τραγούδι, όπως το παλιό καλό κρασί, αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά τον κόσμο και εδώ ρε παιδί μου.

Επισκέπτη, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία την Ξακουστή, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακούς αυθεντική ελληνική μουσική από την εκπομπή «Ελληνικό φαινόμενο». Στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της πόλης μας, οι Έλληνες ευχαρίστως θα σε μάθουν να χορεύεις το Ζορμπά. Το «Ελληνικό φαινόμενο» σας εύχεται καλές διακοπές και καλή ακρόαση.

0: που σε σωτηρεί. Γεια σου Τυράκη. Εκεί που μας ακούς στην Καστοριά.
1: Θα το δώσω το ρολόι.
0: Έτσι ρε παιδί μου, ο Βάνης είναι αγαπητός παντού ανά τον κόσμο. Και τους αναστεναγμούς. Θα δώσω το ρολόι.
1: Θα το

δώσει, πάμε με τον Πασχάλη. Μας ακούει εκεί στην Καμψίδα, ρε παιδί. Εκεί στην Πηλαία. Γεια σου Πασχάλη. Άρχοντα Πασχάλη. Μη χάνεσαι από την πιάτσα.

Μουνα. Γεια σου Γλίγκα. Και τα κορίτσια και την Τίνα να ξύλω τα χαιρετίσματα. Μας ακούνε και στην Τούμπα. Μαζί με τη Λία, όλες μαζί οι κυρίες. Πολύ γυναικομάνη ρε παιδί μου σήμερα στο ραδιόφωνο. Χαμός στις μπάντες, στις ψηφιακές του ελληνικού φαινομένου του ραδιοφώνου σήμερα. Θα βάλουμε και Βέρτη μια και το ζητήσατε.

Γεια σου Αλεξία. Και να στείλω και τα χαιρετίσματα μου στην Πάτρα, την Άσια που μας ακούει. Καμού σήμερα βλέπω από κόσμο εδώ, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε. Αφιερωμένο ρε παιδί μου για την φίλη μας την Αναστασία, την συνάδελφος για τον Αναστασιό.

για να ακούσουν το Βάνι. Έρχονται με καραβάνι. Όλη η πόλη ακούει Βάνι. Ανεβαίνει στο ντιβάνι, φτάνει μέχρι το ταβάνι. Το απόλυτο ελληνικό φαινόμενο ακούει στο όνομα Νίκος Βάνης. Κάθε Σάββατο βράδυ από τις 10 μέχρι τις 2. Και κάθε Κυριακή βράδυ από τις 10 μέχρι τις 12.30. Και στην απόλυτη τηλεφημερίδα στο διαδίκτυο www.ελληνικοπαυλαφαινόμενο.gr.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι να ανεβαίνουμε εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Να ακούτε, ρε παιδί μου, έτσι το πιο καραμπινάτο ραδιόφωνο που τα περιέχει όλα, με συνεντεύξεις καλλιτεχνικές, πολιτικές, κοινωνικές.
1: Άιτος να γίνεις.
0: Εκπομπές πληροφορικής.
1: Πετά.
0: Τα πάντα έχει ο Μπαξές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, διότι κάθε φορά υπάρχει μια έκπληξη, ρε παιδί μου. Κάτι διαφορετικό. Κάτι που σας συναρπάζει. Κάτι που σας ανεβάζει. Διαδώστε το ανά τον κόσμο, στόμα με στόμα. Αυτό είναι το καλύτερο.